0: που ξεκινάει ακριβώς στις 10 με τον καλό συνάδελφο Βαλίντ Ελίας. Να πούμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, δηλαδή σήμερα θα παίξει Σάββατο στις 3. Κάθε Παρασκευή έχουμε καθιερώσει, πάει τώρα σχεδόν κοντεύει να χρονίσει έτσι, και έχει και μεγάλη αποδοχή αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε καθιερώσει μία βόλτα στο παρελθόν μέσω των εφημερίδων. Πάμε τη μία εβδομάδα στον πολιτικό κόσμο και τις εξελίξεις μιας άλλης περίοδου και στην επόμενη εβδομάδα πάμε στον αθλητικό κόσμο. Σήμερα είναι η σειρά των αθλητικών γεγονότων και έχουμε μπροστά μας εδώ και ξεφυλίζουμε την εφημερίδα Μπάλα. Έβγαινε κάθε Τρίτη, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι πιο παλιοί, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο των αγώνων και ψιθύρους και κουσκούς και έτσι πόλικο εκτός γνώσης ρεπορτάζ, δηλαδή είχε και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε το φίλο της 3ης 8 Μαΐου 1984, έχουμε επιλέξει τραγούδια από εκείνη την χρονιά, ή μάλλον όχι τραγούδια, επειδή είναι το αθλητικό έτσι σήμερα, έχουμε διαλέξει αποσπάσματα κυρίως θα έλεγα και ύμνους ομάδων για τις οποίες συζητάμε, αλλά και αποσπάσματα για τα άτομα στα οποία αναφερόμαστε. Έχει γίνει δηλαδή και πάλι μια όμορφη και εξονυχιστική δουλίτσα. Να πούμε και το εξής, ότι στο 69-300-78-28-3, είδατε τι καλός μαθητής που είμαι, το έμαθα, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας. Είναι ένας διπλός τρόπος επικοινωνίας μέσω εφαρμογών και μέσω του Viber και μέσω του WhatsApp, στέλνοντας μήνυμα σε αυτό τον αριθμό που είναι ο αριθμός της Φωνής της Ελλάδας και κατ' επέκταση την ώρα της εκπομπής και της ώρας Ελλάδας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε, να σχολιάσετε κάτι, να ζητήσετε ακόμα και ένα τραγούδι, όλα θα γίνουν, ή και να ρωτήσετε κάτι σχετικό με τα θέματα που ασχολούμαστε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας θέμα, είναι εντελώς δωρεάν έτσι να το πούμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε το εξώφυλλο της εφημερίδας, η πρώτη σελίδα έχει Γκέωργ Κέσλερ, θα πάμε καλά, προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι. Ουλφ Έριξον, θέλω να δουλέψω στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός, μεταγραφές εν όψη Ευρώπης. Οι έξι φιναλίστες της Ευρώπης, Γιούβε, Ρώμα, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Άντερλεχτ, Πόρτο και πρωτάθλημα Α Εθνικής, μια μεγάλη μετριότητα. Είναι το 12ο έτος κυκλοφορίας της εφημερίδας Μπάλα με αριθμό φύλου 598 και τιμή 30 δραχμές. Και πάμε στην σελίδα 6, όπου πλέον εδώ είναι το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ιτημένος αλλά πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός που έχασε στο φινάλε 2-1 από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός με το σπαθί του πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη, παίζοντας το τελευταίο του χαρτί, ο μεγάλος του Πειραιά. Έπαιξε δυνατά, ψυχωμένα και αποφασισμένα για να κερδίσει πάση θυσία τον αιώνιο αντιπαλό του, τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό, και τα κατάφερε. Το τελικό 2-1 θεωρείται δίκαιο, μιας και οι Ερυθρόλευκοι δημιούργησαν σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες, είχαν τον έλεγχο και θα ήταν άδικο να μην έπαιρναν τους δύο βαθμούς. Η υπεροχή του Ολυμπιακού ήταν ιδιαίτερα εμφανή στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο οι πράσινοι φάνηκαν ευνηδιασμένοι και έκαναν πολλά λάθη. Οι Ολυμπιακοί ξεκίνησαν δυνατά και στο 2 διαγράφηκε η πρώτη καλή ευκαιρία όταν ο Άλμπρετσεν από δεξιά πέρασε σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαυτσής, τον θυμάστε τον Λαυτσή ρε παιδιά, ήταν ομογενής στρεβατοφύλακας από την Βουλγαρία. Βγήκε και σταθερά κέρδισε την μπάλα πάνω από τους Μητρόπουλο και Αναστόπουλο, ο ψηλός και ο κοντός του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ, για να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είχαν κάποιες ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον Βαμακούλα στο 14 και τον Τόγια στο 16. Στο 21 επίσης χάθηκε μία ευκαιρία. Η πρώτη αξιόλογη επίθεση για τον Παναθηναϊκό έρχεται στο 30. Στο 34 έχουμε το πρώτο γκολ. Λίγα μέτρα έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Μίχος επιχείρησε μια γυριστή σέντρα, μελέ προς το τέρμα, και παρά την προσπάθεια του Κυράστα κατέληξε στα δίχτυα. Και η σοφάριση έρχεται στους 49, όταν οι Παναθηναϊκοί πέρασαν στην επίθεση ταχύτατα. Ο Μαυρίδης έκανε θαυμάσια το 1-2 με τον Παπαβασιλείου αριστερά και έκανε παράλληλη σέντρα στο τέρμα. Εκεί πετάχτηκε ο Χαραλαμπίδης, Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, σούπερ γκολτζής, και με προβολή πέτυχε το 1-1. Στο 86 ο Αναστόπουλος πέταξε την μπάλα ανάμεσα από κυρά στα Βονόρτα, μπροστά, όπου ξεπετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μητρόπουλος, κοντρολάρισε και με δυνατό σιρτό σουτ έστειλε την μπάλα να περάσει κάτω από το σώμα του εξελθόντος Λαφτσή για να καταλήξει στα δίχτυα. Λοιπόν, μιας και αναφερόμαστε στον Ολυμπιακό, θα δούμε φάσεις τώρα και αγώνα, από τον αγώνα ενός ντέρμπι που έγινε στο Χαριλάου στις 18 Μαρτίου του 1984. Προσπαθώ λίγο έτσι να βρω τις ακριβείς ημερομηνίες, γι' αυτό και με βλέπετε και κολλησιεργό λίγο. Άρης Ολυμπιακός 2-3, λοιπόν, ένα ντέρμπι εκείνου του πρωταθλήματος, σε περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη για λογαριασμό της ΕΡΤ. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Στην μπάλα Νόιμαν, βγαίνει ο Έριξον θαυμάσια μπροστά από τον Γερμανό παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Έριξον τώρα στην επίθεση, δεξιότερα ακόμα και το Ζίνδρο. Επίθεση του Άρη με τον Ζίνδρο, περιμένει την μπάλα ο Περιστερόπουλος. Πάντοτε ο Ζίνδρος, Περιστερόπουλος τώρα. Περιστερόπουλος μαζί με τον Βαμβακούλα. Και η μπάλα, το δυνατό αριστερό σου του Τσαβίδη. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του, του Σαργκάνη. Εδώ με τον Ζίνδρο στο κόρνερ, Ζελιδής μέσα στην περιοχή. Προθυμένη παλιά από τον Μιχλίτσο. Είναι το γκολ από τον Πασχαλή. Από τον Πασχαλή, καθώς φτάσαμε στο 11ο λεπτό του αγώνα. Η επίθεση τώρα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Βαμβακούλα. Βαμβακούλας τώρα θαυμάσια θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα για τον Μητρόπουλο. Η κεφαλιά του Μητρόπουλου και η μπάλα out ελάχιστα από το δεξιοκάθετο δοκάρι του Παντζερά. Βαμβακούλας που έχει μπροστά του τον Περιστερόπουλο. Μίχος για τον Ορφανό. Ορφανός για τον Νόιμαν και πάλι παλιά για τον Μίχο που έχει προωθηθεί και η έξοδος από τον Παντζαρά. Μπροστά από τον Άλμπερτσεν ο Βαμβακούλας. Άλμπερτσεν, Βαμβακούλας. Βαμβακούλας θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα. Νόιμαν θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Σουτ. Την μπάλα θα βρει τα σώματα των παιχτών του Άρη. Ίσως και κάποιο χέρι των παιχτών του Άρη. Ορφανός. Κόβει ο Χάτζη Αντωνίου για το Ζίνδρο και πάλι Χάτζη Αντωνίου για το Ζίνδρο. Εναλλαγή των παίκτων του Άρη με τον Ζίνδρο τώρα στην επίθεση. Μπροστινή παλιά για τον Χάτζη Αντωνίου. Χάτζη Αντωνίου τώρα παράλληλα μέσα στον Λάλα. Έχει βγει ο Σαργκάνης, θα γυρίσει την μπάλα ο Ζελιλίδης και θα βγάλει την μπάλα out. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την μπάλα στον Ορφανό τώρα που έχει κοντά του τον Πασχαλή. Πάντα Ορφανός. Ορφανός θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Νόιμαν και ο Βαμβακούλας θα κάνει το 1-1, καθώς συμπληρώθηκαν 30 δευτερόλεπτα αγώνα από το δεύτερο ημίχρονο. Ζίνδρος και πάλι στον Περιστερόπουλο. Περιστερόπουλος και πάλι για τον Ζίνδρο. Ζίνδρος τώρα από πλάγια θέση θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά από την άλλη πλευρά και θα χαθεί μια εκπληκτική ευκαιρία. Μητρόπουλος για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα περιμένει την μπάλα ο Αναστόπουλος. Για να κόψει από την άλλη πλευρά ο Τζιφόπουλος και τώρα στον Άλμπερτσεν. Άλμπερτσεν για τον Κουσουλάκη. Κουσουλάκης πάντα. Κουσουλάκης τώρα θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Άρη. Κουσουλάκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα για τον Αναστόπουλο. Δοκάρει η μπάλα και από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα ο Όρφανος στα δίχτυα του Άρη. Κάνοντας το 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 52ο λεπτό. Επίθεση τώρα εδώ με τον Ζίνδρο και είναι το 2-2. Ζίνδρος με ένα τρομακτικό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή ισοφάρισε σε ένα λεπτό ύστερα από άλλη μια στιγμή αδράνειας θα λέγαμε πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού, καθώς ο Ζίνδρος έφτασε σχεδόν μόνο στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού, έκανε ένα φοβερό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη κάνοντας το 2-2 στο 53ο λεπτό. Νόιμαν για τον Αναστόπουλο και πάλι Νόιμαν. Νόιμαν εδώ μπροστά είναι η παλιά για τον Μητρόπουλο, για τον Αναστόπουλο. Και πίσω ακόμα είναι ο Βαμβακούλας. Βαμβακούλας τώρα μόνος του και η μπάλα είναι out για τον Έριξον. Στον Όλε. Όλε εδώ. Μέσα για τον Ζελιλίδη κεφαλιά. Μια εκπληκτική ευκαιρία για τον Ζελιλίδη που ήταν μόνος του. Έκανε την κεφαλιά στα χέρια του Σαργκάνη. Φάουλ εδώ με τον Νόιμαν. Αναστόπουλος η κεφαλιά και ακριβώς στη ρίζα της δοκού. Θα αποκρούσει ο Παντζαράς σωτήρια. Νόιμαν. Βαμβακούλας η κεφαλιά και είναι γκολ. Φοβερή η κεφαλιά του Βαμβακούλα, εκπληκτικό το γύρισμα φάουλ από τον Νόιμαν. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα βρήκε το δοκάρι και κατέληξε στα δίκτυα του Παντζαρά, κάνοντας το Άρης Ολυμπιακός 2-3. Μητρόπουλος και τώρα με τον Άλμπερτσεν Ολυμπιακός στην επίθεση, το άνοιγμα που κάνει για τον Νόιμαν. Νόιμαν τώρα μόνος του μπαίνει. Νόιμαν μέσα στην περιοχή. Νόιμαν πάντα βγαίνει ο Παντζαράς. Σωτήρη αποκρούει ο Παντζαράς μπροστά με τον Μιχαλίτσο και μια ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τζιφόπουλος περιμένει ο Έριξον. Μπροστινή παλιά τώρα για τον Ζελιλίδη. Πιο πίσω για τον Όλε. Ο Όλε η μπροστινή παλιά εδώ και κατά πάρω λίγο να γίνει το αυτογκολ. Το πλάγιο για τον Άρη. Βένος, Σαβίδης και αυτή τη στιγμή ο κύριος Φακής θα σημειώσει την λήξη του αγώνα στο γήπεδο του Χαριλάου που βρίσκει νικητή τον Ολυμπιακό επί του Άρη με σκορ 3-2.
0: Έχει ενδιαφέρον και γελάμε εδώ με τον Κωνσταντίνο το κομμάτι των σχολείων που γίνονται εκεί από την Εξέδρα κοντά στο σημείο περιγραφής του Μανώλη Μαυρομάτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική που ήταν η τελευταία του πρωταθλήματος. Υπάρχει μάλιστα και ένα ρεπορτάζ από τους Παϊπέτη και Παγιωτέλη στο στατιστικό κομμάτι όπου γράφουν ότι το φετινό πρωτάθλημα 25ο με την πρώτη εθνική και 5ο επαγγελματικό ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου 1983, κράτησε 8 μήνες και 2 ημέρες αφού έληξε 6 Μαΐου 1984. Αυτή η ημερομηνία είναι ρεκόρ της περίοδου, κατέληψε την παλιά επίδοση της πιο γρήγορης λήξης που ήταν 18 Μαΐου 1980. Κοιτάξτε παιδιά τώρα, τότε δεν είχε play-offs και τέτοιες αρλούμπες. Τελείωνε το πρωτάθλημα, το έπαιρνε η πρώτη ομάδα όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στα μεγάλα πρωταθλήματα. Εδώ έχουμε επινοήσει τα play-offs και λοιπά για να γίνονται διάφορα μαγειρέματα, να κονομάνε κι άλλο βέβαια οι γνωστοί και να πάει έτσι να συνεχίζει λέγοντας. Πάμε να δούμε λοιπόν την ανάλυση της 30ης αγωνιστικής με όλους τους αγώνες. Πανσεραϊκός Πανιώνιος 0-1 με κόλ του Σαραβάκου στο 14 με πέναλτι. Έπαιζε ακόμα στον Πανιώνιο Σαραβάκος. Άρης Ηρακλής 0-0. Όφι. Όπα, έχασα τη σελίδα, μισό λεπτό παιδιά. Λοιπόν, ποια σελίδα ήτανε, είναι η σελίδα 10. Εδώ είμαστε. Πατάς ένα κουμπί και χάνονται όλα. Λοιπόν, Όφι Δόξα Δράμας 2-2, προηγείται Όφι στο 1 με τον Καριώτη. Ισοφαρίζει η Δόξα με τον Τεοντόρ Μπαρζόφ, τι παικτάρα ήτανε, στο 40. Προηγείται στο 88 με το Φλέγκα η Δόξα και ισοφαρίζει στο 89 ο Όφι και πάλι με τον Καριώτη. Ωραίο παιχνίδι. ΠΑΟΚ Εθνικός 2-2. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος Καρτάδος στο 13. Το 2-0 ο Μαλιούφα στο 23. Και μετά ο Εθνικός πετυχαίνει δύο τέρματα με τον Μπατσινίλα στο 43 και στο 78. ΠΑΣ Γιάννενα Καλαμαριάννα 0 με κόλ του Μανεύσκη στο 81. Λάρισα ΑΕΚ 2-0. Τα τέρματα ο Βαλαόρα στο πρώτο λεπτό και ο Κμίετσικ, ο Πολωνός Κμίετσικ στο 70. Και Γάλεο Απόλλων 2-0 με σκόρερ στους Μπεκιάρη στο 39 και Παντελή στο 78. Είπαμε νωρίτερα και για τον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πάμε να ακούσουμε τώρα την περιγραφή του αγώνα αυτού που έγινε στο στάδιο Καραϊσκάκη.
2: 13ο λεπτό, το φάουλ με τον Γκουσουλάκη. Η κεφαλιά του Βαμβακούλα ωραία, αλλά έξω από το δοκάρι του Λαφτσί. Η μπάλα στον Κοκολάκη και αυτός για τον Άλμπερτσεν που έχει κενό χώρο κοντά. Άλμπερτσεν μες στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, ο Μητρόπουλος, ο Αναστόπουλος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο. Κοκολάκης που ξεφεύγει από το Μαυρίδι ωραία. Τόγιας, Νόιμαν, Κουσουλάκης, Κουσουλάκης μες στην περιοχή. Κάνει το διαγώνιο σουτ, κόβει ο Λαφτσής, πάλι ο Κουσουλάκης προσπαθεί χωρίς επιτυχία και η μπάλα περνάει out. Το άνοιγμα για τον Δημόπουλο που φεύγει καταδιωκόμενος από τον Ξανθόπουλο. Δημόπουλος πλησιάζει στην περιοχή, ο Ξανθόπουλος με προβολή διώχνει σε κόρνερ. 33ο λεπτό, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Νόιμαν. Ο Λαφτσής κόβει, μπάλα από τον Μίχο γυρίζει προς το τέρμα και περνάει για να γίνει το γκολ, καθώς οι αμυνόμενοι του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσαν να την αποκρούσουν. 1-0 1-0 λοιπόν, καθώς συμπληρώνεται το 35ο λεπτό στο στάδιο Καραϊσκάκη, όταν μετά το κόρνερ του Νόιμαν ο Λαυτσής έδιωξε την μπάλα, ο Μίχος την επανέφερε. Πήδηξαν οι αμυνόμενοι να τη διώξουν, πέρασε όμως και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει έτσι το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Νόιμαν βγαίνει με δύναμη από την άμυνα ο Ξανθόπουλος. Ξανθόπουλος μες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Μαρκάρεται από τρεις διαδοχικά παίκτες, αλλά κερδίζει την μπάλα, κάνει το σούτ για να στείλει την μπάλα out. Κυράστας Δημόπουλος, προλαβαίνει ο Κοκολάκης, κόβει Μαυρίδης με τον Ξανθόπουλο. Το 1-2, ο Μαυρίδης γυρίζει την μπάλα, ο Χαραλαμπίδης σουτάρει, η μπάλα στα δίκτυα, είναι το 1-1 για τον Παναθηναϊκό, 3 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Από αριστερά με την ωραία μπαλιά του Μαυρίδη η μπάλα έφτασε στο να μαρκάρει στο Χαραλαμπίδη που την έστειλε στα δίχτυα του Παπαμιχαήλ για να γίνει έτσι το 1-1. Κοκολάκης μια μπαλιά για τον Μητρόπουλο μες στην περιοχή, Αναστόπουλος το πλασάρισμα και μπλοκάρει ο Λαυτσής προσωρινά και με διπλή προσπάθεια κρατάει σταθερά την μπάλα. Μπαλιά για τον Αναστόπουλο. Είναι ο Βονόρτας, περνάει ο Αναστόπουλος, γυρίζει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Το απευθείας σουτ όμως που γίνεται από τον Λεμονή στέλνει την μπάλα out. 5 λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι, ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό με το Λεμονή. Γαβασιάδης κόβει, μπάλα είναι στον Ξανθόπουλο. Σέντρα σουτ, κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, όμως μπλοκάρει ο Λαυτσής. Τελευταία λεπτά, τελευταίες προσπάθειες των παικτών στον ντέρμπι αυτό. Κοκολάκης για τον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος για τον Μητρόπουλο, σε καλή θέση ο Μητρόπουλος σουτάρει και είναι το γκολ. 2-1 για τον Ολυμπιακό, 3 λεπτά πριν τελειώσει το ντέρμπι. Και φυσικά μπορείτε να δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών και των χιλιάδων οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ο Κοκολάκης έδωσε την μπάλα στον Αναστόπουλο, αυτός απέφυγε ωραία και έκανε την παλιά στον Μητρόπουλο που ψύχρεμα πλάσαρε το Λαυτσί. 2-1 λοιπόν, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα δηλώσεις που είχε κάνει σχολιάζοντας εκείνο το πρωτάθλημα ο Λευτέρης Πουπάκης, ένας από τους μεγαλύτερους τερματοφύλακας που ανάδειξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι περισσότερες ομάδες ήταν μία από τις βασικότερες αιτίες που το πρωτάθλημα δεν είχε το ενδιαφέρον πολύ περιμέναμε. Αυτό πιστεύει ο διεθνής goalkeeper του Απόλλωνα, στον Απόλλωνα έπαιζε τότε, Λευτέρης Πουπάκης, που τονίζει. Το πρωτάθλημα που έληξε δεν είχε το αναμενόμενο ενδιαφέρον για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός δηλαδή, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, βγήκαν πολύ νωρίς νοκάουτ από το κυνήγι του τίτλου για διάφορους λόγους ο καθένας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί το ενδιαφέρον στην κορυφή, καθώς ο Παναθηναϊκός, που έδειξε μια μεγάλη σοβαρότητα από τις αρχές της περίοδου, εκμεταλλεύτηκε την πτώση των άλλων και ξέφυγε πολύ νωρίς. Γενικά μπορώ να πω ότι όλες σχεδόν οι ομάδες, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, παρουσιάστηκαν πεσμένες φέτος. Άλλη αντιμετώπισε διοικητικά προβλήματα, άλλη εσωτερικά, άλλη υπερτίμησε τις δυνατότητές της, άλλη παρουσιάστηκε επιπόλαιη. Γενικά όλες για διαφορετικές αιτίες παρουσιάστηκαν πεσμένες. Για τον Απόλλωνα θα μας πει. Για την καθιέρωση πρωταθλήματος με 16 ομάδες και για το επίπεδο της διαιτησίας, ο βετεράνος goalkeeper λέει: πάντα πίστευα ότι το πρωτάθλημά μας δεν σηκώνει πολλές ομάδες. Αφενός γιατί η ποσότητα δεν είναι ανάλογη της ποιότητας και αφετέρου γιατί περισσότερες ΠΑΕ δεν μπορούν να σταθούν οικονομικά. Από αυτή την άποψη πιστεύω ότι είναι καλύτερο ένα πρωτάθλημα με όσο το δυνατό λιγότερες ομάδες. Υπάρχει βέβαια και το δικό μας όφελος, αφού είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ξεκουραστούμε και εμείς το καλοκαίρι. Όσον αφορά τη διαιτησία, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι εκτός από ορισμένες χτυπητές περιπτώσεις που δημιούργησαν ένα άσχημο κλίμα, γενικά παρατηρήθηκε ένα ενδιαφέρον των διαιτητών για βελτίωσή τους και ένα επίπεδο καλό. Όχι βέβαια ότι οι διαιτητές έφτασαν σε κάποιο πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έγιναν αρκετά θετικά βήματα. Εύχομαι και ελπίζω το νέο πρωτάθλημα να είναι καλύτερο σε όλους τους τομείς. Και ακούμε τώρα τον Λευτέρη Πουπάκη να μιλάει στην εκπομπή Winner της τηλεόρασης Κρέτα, γιατί έχει και μεγάλη παράδοση, έπαιξε και πολλά χρόνια στον Όφη και ακόμα στην Κρήτη είναι ο Λευτέρης Πουπάκης.
3: Θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα αντικειμενικά και πραγματικά οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν και έβαλαν μια καινούρια, θα έλεγα, αρχή και ένα πλάνο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από πέρυσι μέχρι φέτος έδωσαν στην ομάδα μια σταθερότητα, διεκδίκησε την έξοδο και μια αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι είναι θετικό σε όλους αυτούς και τις επιλογές τους, οι οποίοι πράγματι δείχνουν ότι εκτός από την αγάπη ξέρουν και το αντικείμενο και έχουν όλες τις δυνατότητες, όπως το σωματείο, να το πάνε πολύ ψηλότερα, γιατί ευχή είναι όλων των φιλάθλων είναι να δουλεύουν τον Όφη σε ευρωπαϊκά επίπεδα, που θα μπορέσουν κάποια στιγμή, όπως είπα, να εκπροσωπήσουν

0: Έχει τρομερές γνώσεις, ναι. Αγαπάει αυτό που κάνει,
1: ναι.
0: Εξελίσσεται και νομίζω ότι θα έλεγα τυχερή η ομάδα που πάντα βρίσκεται και ναι. Ο προπονητής που τον έχει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα της δουλειάς του και έχω απόλυτα εμπιστοσύνη στην κρίση του και για τον παίχτη που κάποια στιγμή έχει προτείνει. Εξάλλου αγαπάει τον Όφη, τον έχει πονέσει και νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ότι έχει κάνει σωστή κρίση και επιλογή για να τον προτείνει.
1: Και είπε, δεν ξέρω αν τον πρότεινε ο Νίκος, αυτό τώρα που λες τώρα, λέει, ναι. Κύριε Λευτέρη, που το πω και κάτι μπορεί να μην ισχύει, αλλά ο Νίκος μας έκανε έτσι μια σύσταση για τον ποδοσφαιριστή, ένα προφίλ. Τον παίχτη πρέπει να τον είδε ο Γιώργος ο Σαμάρας. Αν είπε καμιά καλή κουβέντα ο Νίκος, μπορεί και να είπε και αυτός. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής τακτικά και πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια στιγμιότυπα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει και στις πλευρές και παίζει και βγαίνει από πίσω σαν κρυφός επιθετικός με την ταχύτητά του στον κενό χώρο.
0: Νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που
1: χάθηκε
0: έχει η ομάδα, και αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν ένας προπονητής ή ένας παίχτης μπορεί να παίξει και σε διαφορετικές θέσεις, είναι μια μεγάλη λύση για τον προπονητή, γιατί οπωσδήποτε το πρωτάθλημα είναι ολόκληρος μαραθώνιος,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε.
2: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ που γράφει ο Γιώργος Καστρινάκης. Πρωτάθλημα αλλιώτικο από τα άλλα είναι το φετινό της Β' Εθνικής. Οι περισσότερες από τις ομάδες που παίρνουν μέρος έχουν γράψει ιστορία στην πρώτη εθνική. Μία νεοφώτιστη επαρχιακή ομάδα, ο Εδεσαϊκός, ανέδειξε τους καλύτερους κυνηγούς και διακρίνεται ιδιαίτερα. Η Παναχαϊκή οδηγείται σε θριάμβους από τους παίκτες που έγραψαν σελίδες δόξας και πριν 10-12 χρόνια. Ο Πάρης Γεωργακόπουλος παίζει στην ομάδα της Πάτρας με άδεια εισαγγελέα. Ο Πιερικός από την άγνωστη πλευρά του, πώς γεννά τα ταλέντα, πώς έγινε απόρθητο Φρούριο η Κατερίνη. Έφυγαν δύο Γιάννες, Ματζουράκης Παπαθεοδόρου και Διέλης η Χαλκίδα. Ο Βόλος αναπολύει παλιά μεγαλεία. Η Βέρεια έχει δικηγόρο, προπονητή και πασαρέλα σέντερ μπακ. Κάθε Πέμπτη συναισθίαση στον Πανετολικό που θέλει, αλλά δεν μπορεί να κρατήσει τον προπονητή Θανάση Λουκανίδη εξαιτίας μιας ιατρικής γνωμάτευσης. Η Κόρνθος υιοθετεί την αυτοδιαχείριση σαν μέθοδο οργάνωσης και λειτουργίας. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό, ε! Στη Ρόδο μιλάνε για συγχώνευση, αλλά και μία είδηση: ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων από την Β' Εθνική κατηγορία. Και πάμε να δούμε και το εκτενές ρεπορτάζ των αγώνων που έγιναν εκείνο το Σαββατοκύριακο. Παναχαϊκή και Πιερικός νίκησαν στις έδρες τους 2-0 την Πρωτευτική και 1-0 το Λεβαδιακό. Αντίστοιχα και καλπάζουν για την πρώτη εθνική. Αντίθετα, ο Αγροτικός Αστέρας ιτήθηκε στη Βέρεια και έχασε νέο έδαφος. Στην ουρά γίνεται σκληρή μάχη και όλα θα κριθούν στο τελευταίο μάτς. Πάμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα των αγώνων. Κόρινθος Αχαρναϊκός 6-0. 6-0, ε. Νίκη Ολυμπιακός Βόλου 0-0 στο ντέρμπι του Βόλου. Καστοριά Ρόδος 2-1. Διαγόρας Πανετολικός 1-0. Βέρεια Αγροτικός Αστέρας 1-0. Παναχαϊκή Προοδευτική 2-0, Ξάνθια Ατρόμητος 2-0, Πιερικός Λεβαδιακός 1-0, Χαλκίδα Μακεδονικός 1-1, Καβάλα Εδεσαϊκός 3-0. Στη βαθμολογία προηγείται ο Πιερικός με 43 βαθμούς, όσους έχει και η Παναχαϊκή που τον καταδιώκει. Αγροτικός Αστέρας 38, Ξάνθη 37, Ρόδος 36, Εδεσαϊκός και Κόρινθος 35, Λεβαδιακός, Καστοριά και Διαγόρας 33, Μακεδονικός και Ατρόμητος 32, Προοδευτική 30. Πραγματικά πολλές ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη εθνική. 29 βαθμούς έχουν Ολυμπιακός Βόλου και Βέρεια, 28 Καβάλα, Πανετολικός, Αχαρναϊκός και Νίκη Βόλου. Εδώ γίνεται πραγματική μάχη για το ποιος θα σωθεί, και Ουραγός η Χαλκίδα με 21 βαθμούς. Και μιας και λέγαμε για τους σκόρερς του Εδεσαϊκού νωρίτερα, 18 γκολ πρώτο σκόρερ ο Τσέπτιμπης του Εδεσαϊκού, 13 γκολ αναγνώστου του Πιερικού και ο Μεσημερλής επίσης του Εδεσαϊκού, 12 γκολ ο Τσάντζος του Λεβαδιακού, ο Μάξιο Τσάντζος, 11 γκολ Κουρουζίδης Πιερικού, Καπουράνης Ολυμπιακού Βόλου, Γιφτάκης Αγροτικού Αστέρα και από 10 ο Τζόλας της Καβάλας, ο Καραμίχαλος του Μακεδονικού, ο Πιάς της Ρόδου που μετά πήγε στην ΑΕΚ και ο Μητράκος του Ατρομήτου. Είπαμε για τον Πιερικό που είναι πρώτος. Πάμε να ακούσουμε τον ιστορικό ύμνο της ομάδας της Κατερίνης.

0: Μη μιλάτε για Σαραβάκο. Μη μιλάτε γιατί θα μας κρεμάσουν στην πλατεία της Νέας Μύρνης οι φύλαθοι του Πανιωνίου αν το δώσουμε. Χαθήκαμε αν φύγει ο Σαραβάκος από τον Πανιώνιο. Τα παραπάνω είπε διοικητικός στέλεχος του Πανιωνίου σε άνθρωπο του Παναθηναϊκού που του έκανε κουβέντα για τον νεαρό διεθνή κυνηγό πριν μερικές μέρες. Να ήταν υπερβολικός ο κεναέριωθος παράγοντας ή απλά μίλησε ρεαλιστικά. Λοιπόν, εντάξει, έχει πλάκα μερικές φορές, παιδί μου, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και με βάση αυτά που έχουμε διαβάσει. Κατά πληροφορίες, δύο από τους γνωστούς μάνατζερ, ο Κόραντ Βάγκνερ, μιλάνε με την ΑΕΚ και προσπαθούν να πείσουν τους παράγοντές της ότι από τους παίκτες ή και τους προπονητές που προτείνουν στην Ένωση θα είναι το πιο σωστό να κάνουν την επιλογή τους. Οι μάνατζερ θα ζεσταίνονται πιο πολύ σε λίγο καιρό από οποιονδήποτε άλλον. Μπλοφάρουν στο City, μάλλον μπλοφάρουν ο Θωμάς και ο Βίκτορας Μητρόπουλος όταν λένε ότι θα πάψουν να ασχολούνται με τα κοινά της ΠΑΕ Γάλεο. Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί ευρέως η φήμη ότι τα δύο αδέρφια θέλουν να ασχοληθούν πιο πολύ με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Το έκαναν, παιδιά, μέσα στον αθλητισμό. Όμως για ανθρώπους που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα στο City, τόσο ο Βίκτορας όσο και ο Θωμάς θα παραμείνουν στο Εγάλεο, στο οποίο θα προσφέρουν στη συνέχεια όπως μέχρι τώρα. Διαβάζουμε μικρά-μικρά έτσι η δυσάρια από τη σελίδα 3 και τη στήλη ψήθυρη και πάμε πιο κάτω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά με την υπόθεση της οκταετίας του Γιώργου Ζίνδρου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η εξτρέμ του Άρη δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις σε περίπτωση που μετακομίσει το καλοκαίρι στο κέντρο. Βλέπετε, είναι στη μέση ο φίλος του Ορφανός, που είναι και αυτός πολιτικός μηχανικός και έχει ανοίξει γραφείο στην Αθήνα. Έτσι έχει εξασφαλισμένο συνέτερο ο Ζίνδρος. Ίσως και να είναι αυτός ο λόγος που ο ομογενής παίκτης του Άρη μιλά από θέση ισχύως με τους Αριανούς. Πάμε να δούμε τώρα στιγμές με τον Γιώργο Ζίνδρο.
1: Μπάλα φεύγει δεξιά, ανατρέπεται ο Ζίνδρος από τον Πέλιο, πέναλτι, ξανά η φάση. Έγινε ένας ωραίος συνδυασμός από την πλευρά των Αριανών, μπήκε ο Ζίνδρος, τον πέταξε κάτω εδώ ο Πέλιος. Πέναλτι χωρίς αμφισβήτηση. Ο Πάλας στο χτύπημα του πέναλτι. Και θα κάνει εύκολα το 1-1. Γρήγορα όμως ο Άρης θα ισοφαρίσει. Η φάση ξεκίνησε από ένα πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Κέρδισε ο Μόκαλη σε τιμιά κόντρα. Πήγε μπάλα στο Ζίνδρο. Από το Ζίνδρο στον Ανανιάδη. Πάλι στο Ζίνδρο βρήκε ένα κενό. Πέρασε το Μουσούρι. Πρόλαβε το Χριστίδη και έκανε το 1-1.
2: Το κόρνερ από δεξιά με τον Σκόμποε. Η μπάλα θα την κόψει με κεφαλιά ο Καψής. Θα φτάσει στα πόδια του Ζίνδρου που μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα θα περάσει επάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντίνου. Ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο. Θα γίνει η μπαλιά για τον Ανανιάδη. Θα μπει, θα δώσει, πάει για τον Ζίνδρο, βγαίνει ο Κωνσταντίνου και αποκρούει. Αξίζει τον κόπο να ξαναδούμε τη φάση αυτή.
1: Ζίνδρος, Τζιφόπουλος. Ζίνδρος, Σιμερτζίδης, δεν έγινε το 1-2, πήρε ο Ζελελίδης. Τζιφόπουλος, Σιμερτζίδης.
3: Βγαίνεις με το Σιμερτζίδη. Σιμερτζίδης δεξιά για τον Ζελιλίδη. Θα κάνει τη σέντρα.
2: Θα πηδήξει με κεφαλιά ο Ζίνδρος και θα γράψει το 1-0. Ας ξαναδούμε τη φάση. Πώς έγινε η παλιά δεξιά από τον Ζελιλίδη. Και στην πορεία της πήδηξε και ο Λεκιά. Ζίνδρος. Το κόνο χτυπήθηκε. Ο Αρβανίτης απέκρουσε με τη βοήθεια λίγο και του δοκαριού. Ο Μόκαλης θα κάνει μια σέντρα. Βρίσκει τον Μπαλί. Τον Ζίνδρο. Μπαίνει ο Ζίνδρος. Θα κάνει το σουτ. Θα πέσει ο Αρβανίτης και θα αποκρούσει.
1: Τζιφόπουλος, ένα πλάγιο out.
0: Λοιπόν, Η ΑΕΚ δεν δίνει Θόδη Χριστόπουλο. Η ΑΕΚ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κώστα Νεστορίδη, κέρδισε τον Θεσσαλό Άσο Σπύρο Θόδη στον αγώνα με τον Πανσεραϊκό. Μπορεί κατά τον Έστωρα ο Θόδης να μην εντυπωσίασε, όμως έπαιξε όπως έπρεπε, εκτέλεσε κατά γράμμα τις εντολές που είχε πάρει και συνέβαλε θετικά στο να κατακτήσει η Ένωση την νίκη Γοήτρου που τόσο ήθελε. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΑΕΚ: «Ο Θόδης μου άρεσε εξαιρετικά. Πρέπει να λάβει κανείς υπόψη πώς θα τράβηξε αυτό το παιδί μέχρι να γυρίσει στα γήπεδα και θα καταλάβει πόσο καλός ήταν». Στο μεταξύ, πληροφορηθήκαμε από άριστη πηγή ότι η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Έλληνο-Αυστραλό μέσω Γιώργο Χριστόπουλο που έχει χρεωθεί σαν ξένος. Ο Χριστόπουλος με τις τελευταίες καλές εμφανίσεις του κέρδισε τους ενωσίτες, οι οποίοι προσβλέπουν στο πρόσωπό του μια πολύτιμη μονάδα. Έγινε μάλιστα γνωστό ότι ο Χριστόπουλος που θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ άρχισε τις διαδικασίες για να αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα. Για τον λόγο αυτό συναντήθηκε πρόσφατα με τον αντιπρόεδρο κύριο Σταϊκόπουλο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι η διοίκηση θα κάνει ό,τι μπορεί από τη δική της πλευρά ώστε να τον βοηθήσει να υλοποιηθεί η προσπάθειά του. Με βάση τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό ότι τόσο ο Θόδης συμπληρώνει το καλοκαίρι πενταετία, όσο και ο Χριστόπουλος θα συνεχίσουν την καριέρα του στην ΑΕΚ. Έτσι χαρακτηρίζονται ανακριβή τα όσα γράφτηκαν σε πολιτική εφημερίδα ότι 6 παίκτες είναι οι Πατμών. Το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει ο Στεριούδας που έχει 12 ετία, έφυγε και πήγε τελικά στον ΠΑΟΚ, ενώ υπό προϋποθέσεις η Λέτσας και Χατζιωαννίδης. Όσο για την πενταετία του Βαγγέλη Βλάχου, που πραγματικά καίει την ΑΕΚ, κύκλοι προσκύμενοι στον πρόεδρο κύριο Ζαφυρόπουλο αισιοδοξούν ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Πήγε τελικά στον Παναθηναϊκό. Εννοείται ότι θα κρατηθεί οπωσδήποτε ο γκολκίπερ Σπύρος Οικονομόπουλος, έμεινε, ενώ η ΑΕΚ δεν συζητάει περίπτωση παραχώρησης του βασικού γκολκίπερ της Χρήστου Αρβανίτη. Πάμε να ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ του αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός 2-1 που έγινε εκείνη τη χρονιά στις 26 Φλεβάρι του 1984 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με πρωταγωνιστή ποιον άλλον, κόντρα στον Ολυμπιακό και τον Νίκο Σαργκάνη, το Θωμά Μαύρο.

Η Ομόνια πρωταθλήτρια Κύπρου, γράφει ο Γιώργος Κοντονής στην σελίδα από εδώ και από εκεί. Δεν γράφεις τίποτα για το Κυπριακό πρωτάθλημα, μου γράφει αναγνώστης της μπάλας στη Λευκοσία ο Γιώργος Νικολάου, και γενικά για τον Κυπριακό αθλητισμό. Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τελείωσε και η Ομόνια συνέχισε την παράδοσή της. Πήρε τον τίτλο. Όπως και φέτος, παιδιά, έτσι. Αυτά και άλλα πολλά μου γράφει ο φίλος Γιώργος Νικολάου και ομολογώ πως έχει δίκιο. Είναι αλήθεια πως η σελίδα μου έχει να ασχοληθεί με τον Κυπριακό αθλητισμό περίπου ένα χρόνο από τότε που παρουσίαζα τις ομάδες. Αυτό άλλωστε δεν το ξεχνά ο αναγνώστης μας. Τελείωσε λοιπόν το Κυπριακό πρωτάθλημα. Η Ομόνια πήρε και το φετινό τίτλο και μάλιστα με διαφορά 5 βαθμών από το δεύτερο Απόλλωνα. Ο ΑΠΟΕΛ προπονητής, τον οποίο είναι ο Πάνος Μάρκοβιτς, τερμάτισε τέταρτος με 33 βαθμούς. Στην τελευταία μέρα του Κυπριακού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος έγιναν δραματικά παιχνίδια. Δόθηκαν μάχες σώμα με σώμα. Το δραματικότερο μάτς, όπως με πληροφορούν από την Κύπρο, ήταν μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και του Εθνικού. Στον αγώνα αυτό, ο φιλοξενούμενος Εθνικός έχανε μέχρι το 83 από τον ΑΠΟΕΛ μόνο με 2-1. Έτσι, αν ισοφάριζε, στα υπόλοιπα 7 λεπτά θα παρέμενε στην πρώτη κατηγορία. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, γιατί ο ΑΠΟΕΛ με τον Χαραλάμπους πέτυχε και το τρίτο του τέρμα. Να δούμε και την τελική βαθμολογία. Ομόνια 42, Απόλλων 37, Πεζοπορικός 34, ΑΠΟΕΛ 33, Πεζοπορικός δεν υπάρχει πια, έτσι. Ανόρθωση 29, Ένωση Νέων Παραλιμνίων 27, ΑΕΛ 26, ΕΠΑ 25, ούτε η ΕΠΑ υπάρχει. Συγχωνεύτηκε με τον Πεζοπορικό και δημιούργησαν την ΑΕΚ Κιτίου. Αλκή 22, Άρης 22, Νέα Σαλαμίνα 22, Ομόνια Ραδίπου 16, Εθνικός Άχνας 16, Ερμής Ραδίπου 13. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της μεγάλης Ομόνιας.

Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας, επιμέλεια του Τάκη Παϊπέτη. Στον πρώτο όμιλο, Αθηναϊκός Νίκαια 4-1, Αιωλικός Ηροδότος 2-0, Ιωνικός Εθνικός Αστέρας 3-2, Πανελευσινιακός Πανελλιακός 5-1, Ατρόμητος Πειραιά Άρτα 2-0, Πανεγιάλιος Νεάπολη 2-2, Ηλυσιακός Τρίαμος 0-1, Φωστήρ Ναύπλιο 4-0. Η Καλυθέα δεν έπαιξε παιχνίδι, δεν έγινε ο αγώνας ανάμεσά της και στον Αχαρναϊκό. Και στην Αχαϊκή, συγγνώμη, γιατί η ομάδα της κάτω Αχαγιάς δεν προσήλθε. Βίζας Χανιά 4-2. Στον Βόρειο Όμιλο, Αναγέννηση Καρδίτσας Εθνικός 1-0. Εθνικός Αλεξανδρούπολης, έτσι. ΑΟ Αλεξανδρούπολης Ασπίδα Ξάνθης 2-0. ΑΕΠΟ 2 Νάουσα 0-0. Θήβα Λαγκαδάς 2-1. Επανομή Πανθρακικός 1-0. Πολύκαστρο Αλμοπός Αηρδέας 4-3. Τοξότης Εορδαϊκός 1-2. Τρίκαλα Γιαννιτσά 1-0. Οδυσσέας Κορδελιού Λαμία 1-0. Και Κυλυσιακός Φλόρινα 4-0. Στη βαθμολογία στον Νότιο Όμιλο προηγείται ο Αιωλικός με 45, αλλά μαζί του είναι και ο Αθηναϊκός και ο Ιωνικός. Χαμός, έτσι. Πιο κάτω ο Ηρόδοτος με 37 δεν απειλεί την πρωτοπορία των τριών. Και πιο κάτω έχουμε το Βίζαντα με 36 και την Νεάπολη με 36. Στο Βορρά τώρα, Αλμοπός 43 παρά την ήττα του, Εορδαϊκός 42, Τρίκαλα 40, Θήβα 39, Πολύκαστρο 37, όπως και η Αναγέννηση Γιαννιτσών. Είπαμε για τον Εορδαϊκό, τη μεγάλη ομάδα της Πτολεμαϊδας με την ιστορική πορεία σε πολλές περιπτώσεις στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ομάδας.

Πάμε τώρα σε μια συγκλονιστική ιστορία. Δήμος Ερέπας, μονόχειρας με πρόβλημα στο μάτι και πρώτος σκόρερ. Ένα όνομα που ποτέ δεν έχει γίνει οκτάστηλο σε εφημερίδες, που ποτέ δεν κατάφερε να επισκιάσει τις μεγάλες και χρυσοπληρωμένες φίρμες του ποδοσφαίρου μας. Ένας αληθινός εραστέχνης ποδοσφαιριστής που χάνεται μέσα στην ανωνυμία των μικρών κατηγοριών. Και όμως μέσα του κρύβει μια δύναμη και ένα πάθος για το ποδόσφαιρο που σπάνια συναντάμε σε παγκόσμια κλίμακα. Ο 24χρονος Δήμος γεννήθηκε στη Χασιά Αττικής στις 24 Μάρτιου. Τι λέτε, ίδια γενέθλια έχουμε. Του 1960. Είναι μονόχειρας και έχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα στο δεξί του μάτι. Ένα τραγικό ατύχημα στα 17 του χρόνια τον υποχρεώνει να ζει την υπόλοιπη ζωή του κουβαλώντας τη μνήμη του εκείνη την εφιαλτική στιγμή στην πιο τρυφερή και όμορφη ηλικία του ανθρώπου. Ο ίδιος θυμάται εκείνο το άτυχο περιστατικό και λέει: «Έπαιζα τότε στον Θρασίβουλο και είχα ανέβει στη Χασιά για προπόνηση μαζί με ένα συμπαίκτη και φίλο μου. Ήταν άνοιξη, μία εβδομάδα πριν το Πάσχα περίπου, μόλις είχαμε αρχίσει την προπόνηση και πήρε το μάτι μου μία χειροβομβίδα. Πήγα σε εκείνο το σημείο και την σήκωσα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έσκασε στα χέρια μου. Νόμιζα ότι είχα χάσει τον κόσμο από μπροστά μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Ο φίλος μου τα είχε χάσει, αλλά βρήκε την ψυχραιμία και ειδοποίησε το δασαρχείο. Ειδοποίησαν ένα ασθενοφόρο από το δασαρχείο και με πήγαν στο ρυθμιστικό. Η κατάστασή μου ήταν πολύ σοβαρή, αφού είχα χάσει το αριστερό μου χέρι, ενώ κινδύνευα να τυφλωθώ από το δεξί μου μάτι. Μετά από λίγες μέρες οι δικοί μου με πήγαν στη Γερμανία, όπου υποβλήθηκα σε μια λεπτή εγχείρηση στο μάτι. Στη Γερμανία αναγκάστηκα να πάω άλλες διαφορές για να κάνω δύο ακόμα επεμβάσεις. Συνολικά είχα καθίσει εκεί 3 μήνες. Όταν πλέον αποθεραπευθήκατε και νιώσατε καλά, συνέχισες την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Πώς ένιωθες τότε, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν με είχε επηρεάσει το ατύχημα τόσο πολύ. Είχα από μικρός μεγάλο μεράκι για την μπάλα, που δεν έβλεπα την ώρα να ξαναπαίξω. Πριν το ατύχημα, είχα κληθεί στην Εθνική Νέων και ήθελα να συνεχίσω όπως πρώτα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Λόγια σεμνά και μετρημένα από ένα νέο που η μοίρα του επεφύλαξε μια τέτοια τραγική στιγμή. Μέσα από τα λόγια του κρύβεται το ασίγαστο πάθος και μεράκι για την μπάλα σε μια τόσο ψυχρή, καθαρά επαγγελματική εποχή που φέρνουν στις μνήμες των παλιότερων τη ρομαντική εποχή του ποδοσφαίρου. Να πούμε ότι εδώ και 8 χρόνια ο παίκτης προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Νεάπολης και έχει περάσει φυσικά και από τον Ηλυσιακό. Λέει εδώ το ρεπορτάζ, δεν είναι ούτε δωμάζος ούτε κούδα σε ποδοσφαιρική αξία, είναι όμως η προσωποποίηση της ατσάλινης ανθρώπινης θέλησης που φτάνει σε βαθμό ηρωισμό. Ο λόγος που κάναμε όλη αυτή την αναφορά στο Δήμο Ερέπα είναι λίγο πολύ γνωστός στους ανθρώπους των μικρών ερασιτεχνικών αθηναϊκών κατηγοριών, αλλά σίγουρα άγνωστος στην πλατιά μάζα των Ελλήνων φιλάθλων. Και εξηγούμαστε, αναφέρεται εδώ για την ομάδα του τη Νεάπολη, για το πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας κλπ. Έτσι, αλλά εδώ να πούμε ότι έχοντας φορέσει και την φανέλα του Ηλυσιακού, εγώ λέω να κλείσουμε εδώ. Αναφέρει στον Ηλυσιακό, τον πρότεινε, ή μάλλον ήταν υπομεταγραφή, έτσι. Τον πρότεινε ο Τάκης τακτικός που ήταν προπονητής στον Αττικό, τον είχε παίκτη και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς ανέλαβε ο ίδιος τον Ηλυσιακό. Οπότε έγινε η μεταγραφή από τη Νεάπολη. Να ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, και να σας αποχαιρετήσω κιόλας γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο να ξεκουραστείτε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Θα ακούσουμε τον ύμνο του Ηλυσιακού. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κανονικά όπως κάνουμε. Δευτέρα και Τρίτη θα απουσιάζω. Θα βρίσκομαι στο εξωτερικό. Οπότε θα ακούσετε κάποιες εκπομπές Ώρα Ελλάδας, κανονικά θα είναι, αλλά κάποιες μαγνητοφωνημένες παλιότερες εκπομπές, τις οποίες επιλέξαμε μαζί με την διεύθυνση της Φωνής της Ελλάδας, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κανονικά, ζωντανά, την Τετάρτη. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

γιατί να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα? Και όμως, κυρίες και κύριοι, το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα και ταξίδεψα περίπου 2 ώρες με αεροπλάνο για αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Ή αλλιώς τη χώρα των αντιθέσεων, όπως τη λένε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο εδώ, πιάνουμε το νήμα ακριβώς εκεί όπου το αφήσαμε στην εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάστε, στις 24 Απριλίου. Γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε εκεί Πρωτομαγιά, που φέτος έπεφτε Παρασκευή, και έτσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε back to back. Όποιος θέλει να φρεσκάρει όσα είπαμε, μπορεί να το ψάξει, να βρει το πρώτο μέρος του αφιερώματος για το ταξίδι μου στην Τινησία, με το όνομα της εκπομπής, On The Road, στο Erteco, στην ιστοσελίδα μας το Voice of Greece και στο Spotify. Καθώς και εμένα, αν θέλει έτσι να έχει χιλιάδες επί χιλιάδων content για πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη. Στο Instagram λοιπόν με παπάκι Ριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Το ταξίδι μου στη Τινησία λοιπόν, το οποίο το αφήσαμε στην Dozer, το αληθινό διαμάντι της ερήμου. Θα πάμε να ακούσουμε τις μέρες που έχουν απομείνει, όπως τις έζησα, και έπειτα θα συνδεθούμε και με την ελληνική κοινότητα που εδρεύει στην Τίνιδα, πρωτεύουσα της Τινησίας, για να μιλήσουμε με την γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Τινησίας, την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, και τη δασκάλα της κοινότητας, την Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έπειτα, η ξεναγός μου, η Δήμητρα, που εκτός από τις γνώσεις, το χιούμορ και την καλή της διάθεση, μου μετέδωσε και την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για αυτή τη χώρα, η οποία βέβαια ήταν αυτή που έδωσε και όλο το νόημα στην εμπειρία, κάνοντάς μας να αγαπήσουμε την Τινησία πραγματικά.

Την επόμενη μέρα λοιπόν κάναμε αμαξάδα στην πόλη με μόλις 5 ευρώ. Επισκεφθήκαμε την Όαση με τις 200.000 χουρμαδιές και αποπειράθηκα να σκαραφαλώσω με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν εκεί. Έφτασα μέχρι κάποιο ύψος, μαθαίνει κανείς πολλά έτσι για το χουρμά και για την τοπική τους ποικιλία, Diglett Noor. Η Diglett Noor είναι η πιο διάσημη ποικιλία των χουρμάδων της Τινησίας και από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο. Premium. Το όνομα σημαίνει φωτεινό δάχτυλο. Diglett είναι το δάχτυλο και Noor είναι το φως. Προκύπτει από το ότι το ημιδιάφανο ανοιχτό χρυσαφή χρώμα δημιουργείται όταν οι ακτίνες του λαμπερού ήλιου διαπερνούν τη μαλακή φλίδα και μπαίνουν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να αντανακλώνται στον καρπό και να διαχέονται στους χυμούς του χουρμά, ο οποίος αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του φρούτου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γλυκόστιφη γεύση αυτού του εξαιρετικού εδόφημου. Μια γλυκιά αίσθηση, καραμελέ, χωρίς να σε λιγώνει, γιατί ο ήλιος έχει αφήσει προσεκτικά μέσα την αψάδα του. Ισορροπία γλυκού. Αχ, και χθες τελείωσαν οι χουρμάδες που είχα φέρει και δεν ξέρω τι θα κάνω, που θα βρω πάλι τους ίδιους. Μετά πήγαμε στη Μεδίνα της στο Ζέρ. Ήπιαμε ένα υπέροχο καφεδάκι, παραλίγο να κολλήσω για πάντα στην τουαλέτα του καφέ γιατί μάγκωσε η πόρτα και κλειδώθηκα μέσα και επιστρέψαμε πίσω στο ωραίο ξενοδοχείο μας με κάτι πισινάρες παντού και ένα μικρό break πριν τη μεγάλη βόλτα με τα 4x4 στην έρημο. Κανένα 2 ώρα ήταν το break, μη φανταστείτε. Μετά ήρθαν οι οδηγοί των Jeep και μας πήγαν στην Όαση της Τσεμπίκα, στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου λέγεται εκεί πως ήταν και το κρυσφύγετο του Αλί Μπαμπά. Η Τσεμπίκα βρίσκεται στη δυτική Τινησία, στους πρόποδες των βουνών του Τζεμπέλ Νεγκέμπ. Είναι γνωστή και ως Κάστρ Ελ Σαχρέ, παλάτι του ήλιου. Και όχι αδίκως, λόγω της έκθεσης που έχει στον ήλιο. Με τρεχούμενα νερά, φοίνικες και άλλα δέντρα και πολυτές μεταλλευμάτων, κυρίως του λουλουδιού της ερήμου, δηλαδή το φόσφορο. Μια από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές πλούτου της χώρας, ο φόσφορος. Αν αναρωτιέστε γιατί να πάρετε, χρησιμοποιείται κυρίως για λιπάσματα σε γεωργία, για χημικά προϊόντα, για βιομηχανικές χρήσεις και παραγωγή των ζωοτροφών ή για διακοσμητικό. Αλήθεια, οι καταράκτες, τα σπήλαια, οι εκατοντάδες φοίνικες που σώζονται σε βραχώδεις ρογμές αποτελούν ένα απίθανο θέαμα, μετατρέποντας την Όαση σε κάτι πολύ τουριστικό αλλά και πολύ top. Εκεί γυρίστηκαν μάλιστα και οι σκηνές από την ταινία «Ο Άγγλος ασθενής». Μετά σειρά είχε το φαράκι της Ταμάγζας ή Ταμέρζας με έναν καταράκτη. Στο εγκαταλελειμμένο βερβέρικο χωριό που λειτουργούσαν ως μαγαζάκια πλέον, δοκιμάσαμε και λέγμι, τον φρέσκο χυμό από τον κορμό του φίνικα που συλλέγεται απευθείας από το δέντρο και έχει λίγο γαλακτώδη υφή και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παραδοσιακό ποτό της Τινησίας και πολύ χαρακτηριστικό των οάσεων όπως αυτή που ήμασταν εμείς και της περιοχής γενικότερα, της Τοζέρ. Υπάρχει και αντίστοιχο version με το ρόδι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το ρόδι στην Τινησία, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φρούτο, γεμάτο νοήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κάγκελα στο πεζοδρόμιο της πόλης της Τοζέρ έχουν ακριβώς το σχήμα του ροδιού. Το οποίο είναι αρκετά αισθητικά όμορφο. Μετά την περιπέτεια στις Οάσεις, πήγαμε από την άλλη πλευρά, στην έρημο της Τοζέρο, που είναι και μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία, με τους αμόλοφους και τη μαλακή σαν πούδρα άμμο να κυλάει από τον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Φτάσαμε μέχρι τη Μος Έσπα. Και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά. Φτάσαμε μέχρι την πρωτεύουσα του πλανήτη της Τατουίν από το Star Wars, το φανταστικό πλανήτη, έρημο, στο σύμπαν με τους δύο ήλιους. Είναι εκεί που μεγάλωσε ο Luke Skywalker και ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία του. Το σκηνικό που είχε μείνει από τη δεκαετία του 70 είναι το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, έτσι, και παραμένει στην περιοχή ως ένα μέρος που συμβολίζει την απλότητα, την αθωότητα και την αρχή του ταξιδιού ενός ήρωα. Και εκεί βέβαια σε κυνηγάνε οι καμιλιέρδες να κάνουν διάφορα και να τους δώσουν 10 δινάρια. Αφού τα καταφέραμε και ξεφύγαμε, είδαμε το ηλιοβασίλειο μας στους αμόλοφους και μετά που άρχισε να κάνει ένα διαολεμένο κρυουλάκι, πήγαμε στο καφέ Μπερμπέρ να πιούμε ένα τσάι κουκουνάρι και να κάνουμε λίγο να γυλέ passion fruits. Και μετά για ύπνο, γιατί ξημέρωνε η πέμπτη μέρα, όπου ήταν η σειρά της αληθινής πύλης της ερήμου τώρα και για το μπάνιο μου στην πισίνα.
γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα καταφέρει να κάνω μια ρημαδοβουτιά, γιατί κάτι το σφιχτό πρόγραμμα, κάτι το κλίμα δεν με είχαν αφήσει. Αλλά τα κατάφερα, που αλλού στην πόλη ορόσημο της Σαχάρας. Πετρώδεις πεδιάδες, ξηρά οροπέδια, κορυφογραμμές βουνών, τον Ξούρ, άρα πολύ ζέστη και καθόλου υγρασία. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπάνιο του 2026. Εκεί φτάσαμε διασχίζοντας την απόκοψη από κοσμή Chot El Djerid, μια τεράστια αλική που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό. Είναι καλυμμένη από αλάτι και κρυστάλλους. Το χειμώνα είναι μια τεράστια αλμυρή λίμνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαχάρας. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις που δημιουργούν νερά και πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά εσύ τα βλέπεις σαν καθρέφτη στον ορίζοντα. Επίσης, έχει ένα απίστευτα χρώματα, ανάλογα με τη θέση του ήλιου και τον καιρό, δηλαδή λευκό, ροζ, μοβ, χρυσαφί, στο ήλιο βασίλεμα. Αλλάζουν αυτά μέσα στη μέρα. Εγώ, ας πούμε, την είδα καφέ. Είναι μια αίσθηση άλλου πλανήτη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές του Star Wars. Η τους λοιπόν είναι ένα πολύ καλό χωριουδάκι, με αξιοπρέπειες παζάρι και νόστιμους χουρμάδες. Εκεί δοκίμασα και ένα σάντουιτς που τον λέγα Λιμπανέζ, με τόνο λαμπνέχ, και όπως το περιγράφω είναι η γεύση του, κρεμόδες τρακιστό γιαούρτι, λάχανο πίκλα και μια σάλτσα που ίσως να έχει σουμάκι στα ελληνικά, που είναι το μπαχαρικό από τα παξεραμένα μούρα. Ναι, όλα αυτά τυλιγμένα σε μια αραβική πίτα δεν το προτείνω με τίποτα. Και θα το αφήσω έτσι. Δεν το προτείνω. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο και έκανα τη βοτιά μου επιτέλους. Και έπειτα ξανά στην έρημο, πιο καρδιά Σαχάρα τώρα. Αυτή τη φορά για γκάζια με γουρούνα και βόλτα με καμήλες. Τη γλυκύτατη καμηλίτσα μου, τον τετράχρονο Αμπτούλ και τον καλούλη 14χρονο οδηγό μου, τον Μοχάμεντ. Εντυπωσιακό βρήκα ότι εκεί, όπως μου είπε ο Μο, είχε μόνο άντρες καμήλες. Οι γυναίκες ήταν μέσα στην έρημο για την αναπαραγωγή, ενώ τα αγόρια χώριζαν την ημέρα τους στην πόλη για δουλειά και έπειτα στο καθήκον. Το βράδυ αράξαμε με τα παιδιά στο ξενοδοχείο για μπυρίτσες, γιατί πουθενά αλλού δεν έχει αλκοόλ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην έρημο, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεσαι να κάνεις και να εφαρμόσεις τις ευρωπαϊκές σου πρακτικές. Μέρα έκτη, Βερβέρικα, χωριά του Νότου. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα και ανυπομονούσαμε πολύ να τα κάνουμε. Οπότε με την ευδιαθεσία της προηγούμενης ημέρας ξεκινήσαμε και κάναμε τη στάση μας στη Ματμάτα, γνωστή και ως πόλη των τρογλωδιτών. Εκεί είναι που βρίσκονται οι χαρακτηριστικές τρογλωδιτικές κατοικίες σπίτια. Αυτά που είναι σκαλισμένα στη σκληρή άμμο. Αν τα έχετε δει, τα έχω ανεβάσει στα social media και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στα οποία ζουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα και κατασκευάστηκαν κυρίως από βέρβερους της φυλής Αμαζίν. Συνήθως είναι δομημένα με ένα μεγάλο κυκλικό λάκκο στο έδαφος, όπου γύρω σκάβουν και άλλα δωμάτια μέσα στους, μέσα στην πέτρα, μέσα στο χωμάτινο έδαφος, και δημιουργείται έτσι μια υπόγεια αυλή με υπνοδωμάτια, αποθήκες, κουζίνα και εννοείται χώρους για τα ζώα, έτσι. Η δημιουργία τους ξεκίνησε από την ανάγκη προστασίας των ντόπιων από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα σε αυτά τα χτίσματα είναι σταθερή, 17 βαθμούς, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που είναι πολύ εντάξει για να προφυλαχθούν από τη ζέστη του καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα, αλλά και να προστατευτούν από τις συχνές επιδρομές των ληστών, από τις επιδρομές και γενικά τους εχθρούς που είχαν. Σήμερα υπάρχουν στη Ματμάτα περίπου 700 τέτοιες υπόσκαφες κατοικίες. Την δεκαετία του 60 τα μεγαλύτερα από αυτά μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ κάποια από αυτά αποτέλεσαν και σκηνικό της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων». Μετά, El Djem, το αμφιθέατρο El Djem, που βρίσκεται κοντά στη Σφάξ, τη Θεσσαλονίκη της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα, και αποτελεί το τρίτο ως προς το μέγεθος αρχαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο μετά το Κολοσσέο και την Αρένα της Βερόνας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το πάρα πολύ καλά διατηρημένο αμφιθέατρο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αμφιθεατρικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραστάσεις μονομάχων και μικρών αγώνων αρμάτων. Στο El Djem, βέβαια, γυρίστηκε και ο μονομάχος.
Are you not entertained? Καταλήξαμε στη Χαμαμέτ, θέρετρο φάση. Μια πόλη με θέα τη θάλασσα, μισή ώρα μακριά από την Τίνιδα, με νησιώτικο αέρα, που συνδυάζει το μεσογειακό στοιχείο με την ένταση της αραβικής παράδοσης. Το θέρετρο Χαμαμέτ, με την ονομασία Γιασμίν Χαμαμέτ, που αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της Χαμαμέτ της πόλης και πήρε το όνομά της από τα Γιασεμιά, γιατί είναι και το εθνικό λουλούδι της Τινησίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λοιπόν στην ουσία μια σειρά από παραθαλάσσια θέρετρα. Και το ξενοδοχείο μας ήταν αντίστοιχο αυτής της αισθητικής, αν και, να το πω, επιτέλους εκεί έφαγα κάτι που δεν ήταν καυτερό. Στο βραβευμένο εστιατόριο του Solarian Thalasso, που έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τις υπηρεσίες και τη γαστρονομία του, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο βραβείο του από το TripAdvisor Best of the Best για το 2024. Το βράδυ κάναμε μια βόλτα στη λίγο κίτσα αναπαράσταση της παραδοσιακής πόλης, που μοιάζει και αυτό σκηνικό του Star Wars, αλλά δεν είναι. Όλα είναι κανονικά, με εστιατόρια, με μαγαζιά και με άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με σκοπό βέβαια την προσέλκυση τουριστών όπως εμείς. زمان ما يدوم فيه كان اللي عاش هاني هاني من رجلة بلا حسام مكتب حصير تقول شو عم في

την προτελευταία μας μέρα την είχαμε ελεύθερη. Αν και κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν όπως τα είχαμε φανταστεί, δηλαδή το ΦΥΣΠΑ, για παράδειγμα, επειδή ορισμένα καταστήματα κλείνουν την ώρα της προσευχής την Παρασκευή ή ανοίγουν αργότερα, παρότι είναι η Κυριακή η μέρα που κάθονται, διότι οι άνθρωποι πηγαίνουν να προσευχηθούν τη μέρα της Παρασκευής. Και επειδή η λέξη χαμαμέτσα αραβικά σημαίνει λουτρά, έκανα μπάνιο στη θάλασσα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι άλλη πλευρά της Μεσογείου είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας πλευρά. Βουτιά στην πισίνα, χαμάμ, κουρεύτηκα, πήραμε όπως καταλαβαίνετε μια ολοκληρωμένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα από τα άλλα ήταν λίγο απομακρυσμένα, που ας πούμε αυτό δεν θα το συναντήσεις. Αλλά την ισιακή θεραπεία χαλάρωσης δεν θα μπορούσαμε να έχει κάποιος ενσωματώσει και το στοιχείο της περιπέτειας. Επομένως, βόλτα μετά στην ενδιαφέρουσα Μεδίνα, καφέ σε ένα φοβερό καφενεδάκι με σπότο που έβγαζες και παπούτσια και καθόσουν στα χαλιά, περιήγηση στην Εσπλανάδα και μετά νοσταλγία με τους υπόλοιπους για το ταξίδι που σιγά σιγά τελειώνει. Είχα και την τύχη να παρακολουθήσω ένα λαϊβάκι που πετύχαμε στο ξενοδοχείο και να χορέψω και κάποιους δικούς τους χορούς. Μην το γελάτε, είναι δύσκολοι. Έχουν ιδιαίτερες δικές τους φιγούρες που δεν βγαίνουν εύκολα. Αφού μαζέψαμε τα πράγματά μας το επόμενο πρωί και αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα και το μαύρισμα που έχασα λόγω του ότι στο χαμάμ με τρίψανε και με κεσά και με λούφα, είδη φουγαριών για όσους δεν είναι μοιημένοι, και εκτός από τα νεκρά φύγανε και τα μαυρισμένα μου κύτταρα. Τέλος πάντων, μπήκαμε αναζωογονημένοι και βγήκαμε ξανά στους δρόμους με τα ελαιόδεντρα. Παρεπιπτόντως, το τινησιακό ελαιόλαδο είναι από τα πιο σημαντικά και συχνά υποτιμημένα από εμάς τους Έλληνες προϊόντα της χώρας. Για του λόγου το αληθές, η Τινησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. Για την ώρα είναι δεύτερη, που αυτό την κατατάσσει πιο πάνω και από εμάς, που είμαστε πέμπτη. Και με το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουν τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να ξεπεράσουν και τους Ισπανούς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, το ευκταίο για τους Τινήσιους. Κύριες ποικιλίες είναι η τσεμλάλη, ήπιο και ελαφρύ, και η τσετούι, πιο έντονο και πικάντικο. Αυτή η γεύση είναι και πιο φρουτώδη

και βιολογικές. Επισκεφτήκαμε την Καρχιδόνα, που βρίσκεται στα βόρεια της Τίνιθας, στην παράκτια περιοχή. Η Καρχιδόνα είναι η πόλη της Τινησίας και παλιά ήταν το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού των Καρχιδονίων. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί τον 12ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς. Μετά όμως τον τρίτο Καρχιδονιακό πόλεμο, οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν με μίσος. Την ξανάχτισαν όμως, κάνοντας την κέντρο της επαρχίας της Αφρικής, που παρέμενε ρωμαϊκή και βυζαντινή για 750 χρόνια περίπου. Αν και τα απομεινάρια της κάποτε θαλασσοκράτηρας είναι ελάχιστα, το όνομα της Καρχιδόνας, οι Τινήσιοι το μνημονεύουν με υπερηφάνεια. Υπήρξε μια τοπική δύναμη που έφτασε να απειλήσει τη Ρώμη. Οι Τινήσιοι είναι πολύ γλυκούλιδες. Είναι τόσο ευγενικοί και στοικοί οι άνθρωποι. Μας μιλούσαν, μας χαιρετούσαν, μας χαμογελούσαν από το πούλμαν, από κοντά να μας εξυπηρετήσουν. Και ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά πραγματικά δεν είναι ικανή να τους προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νοοτροπίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εκτιμούν. Δεν τους πειράζει, αλλά εκτιμούν την καλή συμπεριφορά. Τα ερείπια της πόλης της Καρχιδόνας βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα δίπλα στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της, εκεί όπου είναι και το αεροδρόμιο της Τίνιδας, βρίσκεται και η ιστορική Καρχιδόνα που αποτελεί και ολόκληρη μνήμη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά δυστυχώς είναι απλά απομεινάρια. Το αρχαίο λιμάνι της Καρχιδόνας υπάρχει ακόμη, αλλά μοιάζει λίγο περισσότερο με λιμνοειδή ήρεμο υδάτινο χώρο. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα λουτρά του Αντωνίου, ένα καλοδιατηρημένο σύμπλαγμα ρωμαϊκών λουτρών και μια σπαλέστρα με θέα την θάλασσα, και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, που είναι και ο τόπος διεξαγωγής του ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ της Καρχιδόνας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40.000 άτομα. Το Μουσείο της Καρχιδόνας είναι κλειστό βέβαια μέχρι το 2027. Γενικά η Τινησία βρίσκεται σε έναν οικοδομικό αναβρασμό. Παντού κάτι φτιάχνουν. Κάτι είναι κλειστό. Κάτι ανοίγει. Φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Τους συμπάθησα και τους εμπιστεύομαι. Αμέσως μετά, Σίδι Μπουσαΐντ, ή αλλιώς το κυκλαδοχώρι της Τινησίας. Το χωριό που λένε θυμίζει Μύκονο, αλλά okay, ούτε καν. Βρίσκεται δίπλα στα ερείπια της Καρχιδόνας και είναι αρκετά τουριστικό. Είναι προάστιο της πρωτεύουσας με θέα τον Κόλπο και βέβαια υπόσχεται μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη Μεσόγειο. Το Σίδι Μπουσαΐντ δεν ήταν πάντα το κουκλιστικό χωριό στην άκρη ενός λόφου, όπου η αραβική αισθητική συναντά τη Μεσόγειο. Δεν είχε πάντα πανέμορφα σοκάκια, γεματογραφικά σπιτάκια με γαλάζια, καφασωτά, παράθυρα, τα μαστραμπίγια. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βίσκοι, μπουκαμβίλιες και ανηφορικά πλακόστρωτα. Παλιά τα σπίτια ήταν πιο ουδέτερα, γιήνα, γκρι, μπες, λευκά, και τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλασικά αραβικά, πράσινα ή σκούρα. Η μεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Γάλλο με γερμανικές ρίζες αριστοκράτη βαρόνο Ρουντόλφ ντε Ελανζό. Μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ζωγράφος, μουσικολόγος και μεγάλος προστάτης της αραβικής τέχνης, αλλά κυρίως παράγοντας της Βόρειας Αφρικής, που προώθησε το λευκό μπλε μπράντινγκ και επέμενε να καθιερωθεί το στυλ αυτό ως αισθητική επιταγή, χτίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την εικόνα του χωριού. Οπότε μετά έγινε κανόνας για το χωριό και όλα είναι μπλε λευκά με ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Ωραίο χωριό και το μπαμπαλούνι πολύ νόστιμο, και ακόμα καλύτερη και η πιο υπέροχη η θέα στα τυρκουάζ νερά της Τινησίας. Τελευταία στάση πριν φύγουμε, η Μεδίνα της Τινησίας. Χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας μέανδρος από σοκάκια και καμάρες, αποτελεί και αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία ξεκινά κατά την δεύτερη χιλιετία, όπου ιδρύθηκε αρχικά μια πόλη από τους Λίβιους, οι οποίοι αργότερα την έδρα πέρασε στην κατοχή των Βερβέρων και των Νουμιδίων. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέστρεψε την Καρχιδόνα, πήρε μπάλα και την Τίνιδα. Όλο αυτό, η πόλη ανοικοδομήθηκε υπό την εξουσία του Αύγουστου και εξελίχθηκε σε πολύ σημαντική πόλη και κέντρο ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από το 1881 έως το 1956, η Τίνιδα βρισκόταν υπό την εξουσία της Γαλλίας, υποκαθεστώς προτεκτοράτου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Τίνιδα κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άξονα και τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι τον Μάιο του 1943 αποτελούσε και την τελευταία τους βάση στην Αφρική.

πλατεία λοιπόν της Νίκης δεσπόζει πύλη της παλιάς πόλης, η Bab el Bar, που σημαίνει θαλάσσια πύλη. Η αψίδα πρωτοχτίστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αγλαβιδών και ξαναχτίστηκε το 1860 διαχωρίζοντας την παλιά Αφρικανική πόλη με την Ευρωπαϊκή. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί θα δείτε πολύ έντονα γαλλικά στοιχεία, Art Nouveau και τέτοια πράγματα. Και βέβαια και αρκετά ευρωπαϊκά πράγματα, όπως για παράδειγμα το συντριβάνι με τους πίδακες που άμα παραπλησιάσει θα σε βρέξουν. Να το προσέχετε αυτό, δεν έχει τίποτα, απλά γίνει σε μουσκεμα. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα αυτή η πόλη. Παλιά σπίτια, παραδοσιακά καφέ, τζαμιά και το σουκ, το παζάρι, η αγορά της Τίνιδας, που είναι από τα μεγαλύτερα και τα πιο καλλιδιωτηρημένα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Όπου πολλούνται τα πάντα, έτσι. Τα πάντα όμως. Στα μαγαζιά υπάρχουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως ρούχα, χαλιά, μπαχαρικά, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές θα βρείτε. Και βέβαια φάγωση. Η Μεδίνα λοιπόν μοιάζει σχεδόν με λαβύρινθο και εκεί θα συναντήσει πολλές φορές μικρά τζαμιά, μαυσολία, ιερά, θρησκευτικές σχολές, κρυμμένα ανάμεσα εκεί πέρα στα μαγαζάκια και στα παραδοσιακά σπίτια και στους ανθρώπους. Και εκεί μέσα βρίσκεται και το τζαμί Αλ Ζαϊτούνα, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το δεύτερο παλαιότερο στη χώρα. Σημαντικό κέντρο της θρησκευτικής και πνευματικής ζωής, όπως φαντάζεστε, το οποίο χρονολογείται από το 698 μετά Χριστόν και καλύπτει μια έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο βέβαια εκτός από χώρος λατρείας είναι και θρησκευτικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Η αγορά αυτή καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Τίνιδας, την Place de Gouvernement, Casbah Square, όπου βρίσκονται σημαντικά κρατικά κτίρια όπως το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα βασικά κυβερνητικά κτίρια. Προσοχή όμως, εφιστώ την προσοχή, γιατί απαγορεύεται, λέει, η φωτογράφηση στρατιωτικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικών ιδρυμάτων και ένστολων. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι καλοθελητές που έναντι πινακίου φακής αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση σε δυσπρόσιτα μέρη και αν είστε τυχεροί και τους πετύχατε, γίνατε. Αν και εγώ το έκανα και δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένη από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τέσπα. Μετά από ένα γρήγορο καφέ, λοιπόν, είχαμε ραντεβού με την ελληνική κοινότητα, όπου μας περίμενε η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου για να τα πούμε. Και μετά από ένα τελευταίο dinner με τις highlight γεύσεις που βρήκαμε στην Τινησία, κοτόπουλο και ρύζι για μένα, αεροδρόμιο και η πτήση της πικρής επιστροφής.

0: με τη μουσική. Λοιπόν, μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Τίνιδας και η δασκάλα Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έτσι, δύο άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην καρδιά της Βόρειας Αφρικής. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα από την όμορφη Τίνιδα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να ακουστεί και η δική μας φωνή έξω από τα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι δικιά μας η χαρά και όταν γνωριστήκαμε από κοντά ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Αν και να πω την αλήθεια ζήλεψα στο βαθμό που δεν καταφέραμε το Πάσχα να έρθουμε στο μεγάλο σας γλέντι.
1: Κρίμα, είχαν τη τύχη άλλοι άνθρωποι περαστικοί που ήρθαν απλά για διακοπές και έμειναν μαζί μας και γιορτάσαμε το Πάσχα όλοι μαζί.
0: Πώς είναι λοιπόν σήμερα η καθημερινότητα της ελληνικής κοινότητας στην Τίνιδα?
1: Όπως τα είδατε κι εσείς, εδώ στο κέντρο της Τίνιδας, στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή όταν ο Μητροπολίτης είναι εδώ πέρα και στις καθημερινές όταν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές. Μέσα στην εκκλησία μας έρχονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπάρχουν και οι Ουκρανοί από τη Ρουμανία, από το Λίβανο, κάποιοι την Ίση. Μπορεί καμιά φορά την Κυριακή, το πιστεύω και το Πατερημό, να το λέμε σε 5-6 γλώσσες. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτά, περνάει πολλοί κόσμος, γκρουπ από την Ελλάδα, την Ίση, τουρίστες, ξένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ όλους αυτούς τους ξεναγούς που φέρνουν τα γκρουπ για μια επίσκεψη στην εκκλησία και στην ελληνική κοινότητα.
0: Άρα ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Τινησίας και όλο τον κόσμο.
1: Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι αποτελεί μια γέφυρα.
0: Ναι. Ποιες είναι οι δράσεις και εκδηλώσεις που θεωρείτε ότι φέρουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας?
1: Σίγουρα θα μπορούσαμε σε πρώτη θέση να βάλουμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, που τα γιορτάζουμε κανονικά, λες και βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα. Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η κοινότητα θα αγοράσει δωράκια για όλα τα παιδάκια της κοινότητας και θα μοιράσουμε εκείνη την ημέρα. Το Πάσχα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα βάψουμε τα αυγά μας, θα κάνουμε τα τσουρέκια μας, τα κουλουράκια μας. Θα ψήσουμε τα αρνιά μας, τα κοκορέτσια και έτσι μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Επίσης θα είναι η εθνική γιορτή, εθνικές γιορτές επίσης και η μέρα της ελληνικής γλώσσας τώρα τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι.
0: Τη γιορτάζετε και αυτή. Η σχέση των παιδιών με τη γλώσσα ποια είναι, τη νιώθουν κοντινή ή μακρινή?
1: Να σας τα πει εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κυρία Παναγιώτα.
2: Καλημέρα και από μένα. Επειδή είμαι χρόνια στην Ελλάδα καθηγήτρια σε γυμνάσιο και σε λύκειο και είχα την ευκαιρία με απόσπαση να έρθω στην όμορφη Τίνιδα, συχνά ρωτιέμαι ότι τα παιδιά εδώ είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην Ελλάδα από ότι τα παιδιά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Παρότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρότι πάνε σε γαλλικό σχολείο το πρωί και η επαφή με τη γλώσσα τους είναι πολύ μικρή, ειδικά με το γραπτό λόγο. Εδώ όμως ο τόπος και ο χρόνος έχουν άλλη διάσταση και σαν να τη βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά, γιατί τους λείπει.
0: Τι σημαίνει να διδάσκεις ελληνικά σε μια άλλη χώρα? Πρόκειται δηλαδή για παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, δεν είναι παιδιά που πήγανε προσωρινά ή σε μια ηλικία που είχαν την εμπειρία της Ελλάδας. Είναι παιδιά που έτσι μεγαλώνουν 100% στην Τίνιδα περισσότερο.
2: Στην Τινησία. Εμείς εδώ διδάσκουμε σε παιδάκια ελληνάκια, δηλαδή παιδάκια Ελλήνων που υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία ή κάποιοι άλλοι που εργάζονται εδώ. Κάποια παιδάκια Ελληνοτινήσιων από μεικτούς γάμους, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ βέβαια και μένουν εδώ. Και διδάσκουμε και σε ενήλικες Τινησίους αλλά και άλλων εθνικοτήτων που θέλουν πολύ να μάθουν ελληνικά. Για μένα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι στην πολιτισμικότητα. Για μένα προσωπικά το πώς νιώθω εγώ, το νιώθω ευθύνη, αλλά είναι και προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Είμαι ευγνώμων.
0: Είναι γενικά δύσκολο να μεταδίδεις όχι μόνο την ελληνική γλώσσα αλλά και την ελληνική κουλτούρα πίσω από αυτό.
2: Ναι, έτσι. Βέβαια.
0: Σήμερα. Σήμερα, όμως, είπατε και ένα πολύ ωραίο, κυρία Κωνσταντίνα, που έτσι μου δημιούργησε μια περιέργεια σχετικά με το. Είπατε οι μουσουλμάνοι Έλληνες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ασπαστεί την θρησκεία την μουσουλμανική, αλλά παράλληλα διατηρούν τις επαφές με την κοινότητα.
3: Μπορεί να έχουμε ένα άτομο ή δύο. Ναι, βεβαίως η κοινότητα είναι κοινότητα και η θρησκεία είναι θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και... όταν όμως επειδή είμαστε όλοι από μεικτούς γάμους, εννοούσα, δεν...
0: Α, ναι.
3: Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δηλαδή ο σύζυγός μου, εγώ είμαι παντρεμένη με την Ίσο, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Όταν είναι μεγάλες οι γιορτές, το Πάσχα, η Εθνική Γιορτή, δεν είναι όλοι καλεσμένοι, καταλάβατε.
0: Βέβαια. Σε ποσοστό πιο πολύ γυναίκες ή άντρες έχουν παντρευτεί ντόπιους. Γυναίκες, η κοινότητα σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει?
3: Δυστυχώς η κοινότητα όσο πάει και μικραίνει. Οι νέοι, βεβαίως όλοι αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία, οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουν την Τινησία και θα πάνε για ένα καλύτερο μέλλον.
0: Ναι.
3: Εν τω μεταξύ, επίσης, ενώ η κοινότητα έχει ιδιοκτησία, έχει περιουσία, δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι, όπως τα είδατε, έχουμε δύο κτίρια τα οποία είναι ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας και στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία και τα γραφεία της κοινότητας και το ελληνικό σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση και χρειάζονται επισκευές. Η εκκλησία επίσης χρειάζεται επισκευή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας και είμαστε σε δικαστικούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Όλος αυτός ο χώρος που είδατε ήταν μια δωρεά του ΜΠΕΙ, του Τινησιακού κράτους, από το 1864.
0: Ναι.
3: Και δεν υπάρχουν. Αυτή η δωρεά δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε.
0: Ναι.
3: Και το ελπίζω με την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε και να τα κρατήσουμε.
0: Πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και πραγματική επιθυμία και ένας καλός σκοπός από πίσω, όλα θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσο διαφορετικά είναι η έννοια της πατρίδας όταν δεν είστε σε αυτήν και τι θα θέλατε κάποιος έτσι, να έχει στο μυαλό του με μια λέξη να δώσετε για τον ελληνισμό στη Τινησία. Αν ήταν να το περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
3: Εγώ θα το περιέγραφα με δύο λεξούλες, όπως παλένε και οι Έλληνες που έρχονται και μας επισκέπτονται. Κρατάμε θερμοπύλες.
0: Να.
3: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι. Εσείς, κυρία Παναγιώτα?
2: Έχω τόσο να σας πω. Θα περιοριστώ. Εδώ νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Ζεις τη ζεστασιά μιας μικρής, φτωχικής, αλλά πολύ πλούσια σε συναισθήματα κοινότητας. Για μένα είναι μια μικρή φαμίλια. Είναι μια μικρή οικογένεια.
0: Τι όμορφα.
2: Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες.
0: Ναι.
2: Και αυτό που την κρατά... Αυτό που την κρατά είναι ο νόστος, ο πόνος ξενιτιάς των ανθρώπων εδώ, η αγάπη για την Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την Ελλάδα αγαπάμε. Αυτήν εδώ.
0: Έτσι.
2: Και οι άνθρωποι, η κυρία Ντίνα που είναι δίπλα μου, μια αδελφή, η ανιδιοτελής προσφορά, πραγματικά, δυστυχώς μόνο η ατομική προσπάθεια, σας είπε πριν κάποια προβλήματα, χωρίς αρρωγή από την πολιτεία, Μία μικρή Ελλάδα που χτυπάει εδώ, μία και μία ελληνική.
0: Ναι, όλα αυτά που λέτε τα νιώθουμε και εμείς, παρότι είμαστε κάποια μίλια μακριά σας. Η σκέψη μας είναι πάντα μαζί σας, εννοείται. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αντάμωμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Τίνιδας, και την κυρία Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου, δασκάλα της κοινότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
4: Γεια σας.

0: Όπως είπαν και η κυρία Κωνσταντίνα και η κυρία Παναγιώτα, οι ξεναγείοι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χάρη στη Δήμητρα και το δικό μας ταξίδι πήρε άλλη διάσταση. Τώρα την έχουμε μαζί μας στη γραμμή για να μας τα πει λίγο και εκείνη. Γεια σου Δήμητρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Με βρίσκεται σε προετοιμασία για το αυριανό μου ταξίδι στην Κηνησία.
0: Φεύγεις τώρα. Θα ήθελα να μας στείλεις εδώ πέρα στο στούδιο λίγους ακόμα χουρμάδες, τέλος πάντων. Δήμητρα, πες μου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό και την ξεναγική διαδικασία αλλά και την Κηνησία? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πάθος ασίγαστο όσον αφορά την Κηνησία.
1: Η Κηνησία είναι επιλογή μου να δουλεύω εκεί, ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα πάθος. Είμαι στη δουλειά αυτή περίπου 22 χρόνια. Έχω δουλέψει στην Κηνησία ερασιτεχνικά αρχικά από το 2001, επαγγελματικά από το 2006 μέχρι και το 2013. Αποσπασματικά βέβαια, γιατί είχε μεσολαβήσει και η Αραβική Άνοιξη, η Επανάσταση των Γιασεμιών που ξεκίνησε το 2010 και κατέληξε το 2011 στην αποπομπή του τότε δικτάτορα Ζίν Ελ Αμπεντίν Μπεν Αλί. Για 10 χρόνια υπήρχε μία παύση γιατί η τοπική αεροπορική εταιρεία, η Tunis Air, έκλεισε το γραφείο της στην Ελλάδα. Οπότε σταμάτησαν εκεί οι απευθείας πτήσεις. Οπότε ο κόσμος δεν την προτιμούσε. Ήταν λίγο και ο φόβος της επανάστασης που είχε γίνει εκεί και κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις. Και η Τουνισία ξεχάστηκε παρότι είχε πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα τα χρόνια πρώτης επανάστασης. Νόμισα πως για μένα είχε τελειώσει. Βέβαια την επισκέφθηκα λίγο πριν τον COVID εξιδίων και σε έτσι ένα ωραίο περιπετειώδες ταξίδι, αλλά δεν περίμενα ότι η ζωή θα με ξαναφέρει εκεί. Αλλά μάλλον κάποιο κάρμα.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Να γυρίζω και να ξαναγυρίζω.
0: Αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι οι ιστορίες που περιγράφεις, που χώνεις μέσα όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία βέβαια μας βοηθάνε να κάνουμε και ένα track στο τι συμβαίνει με την επικαιρότητα και με το ιστορικό πλαίσιο. Και βέβαια όλα αυτά που ανέφερα εγώ, εννοείται πως από σένα κρατούσα σημειώσεις. Μη με έβλεπες που έβγαζα φωτογραφίες.
1: Όχι. Εγώ... Έχω μάθει και εγώ τώρα από σένα κάποια πράγματα.
0: Όμως αυτό που κάνει την Κηνησία ξεχωριστή από άλλους μεσογειακούς προορισμούς, τι είναι?
1: Νομίζω είναι η άβρα της και το φως της. Εγώ την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα το 1991 ως τουρίστρια ερωτεύτηκα. Δηλαδή όταν γύρισα δεν μπορούσα να συνέλθω για χρόνια. Και έτσι δεν ξέρω γιατί είχε μείνει στην καρδιά μου και η ζωή μου έφερε τελικά να το κάνω επαγγελματικά και να το κάνω επαγγελματικά σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ταξιδιώτρια ήσουν τότε και σήμερα τι ταξιδιώτης, τι επισκέπτης ταιριάζει περισσότερο στην Τηνησία?
1: Κοίταξε, τότε ήμουνα όπως είναι οι περισσότεροι ταξιδιώτες που έρχονται σήμερα στην Τηνησία, τουλάχιστον από την Ελλάδα. Με μία άγνοια. Απλά είχα μία λατρεία έτσι για την μουσική, την αραβική. Γενικά με τραβούσε η Ανατολή.
0: Και το ναι, ούτε και ναι.
1: Που πηγαίνα.
0: Λέω το ούτε και το ναι.
1: Όλα. Και χωρίς αυτό το συναισθηματικό το οποίο βγάζουμε. Ξέρω εγώ. Και αυτό όταν πήγα εκεί πέρα πραγματικά με μάγεψε. Και μετά σου λέω, η ζωή με έσπρωξε στην κυριολεξία να δουλέψω εκεί. Και πλέον που πλέον οι τιμής οι συνεργάτες μου και όσοι με ξέρουν, και πλέον με ξέρουν πάρα πολύ, και όταν λέω ότι η τιμή είναι το δεύτερο σπίτι μου, ή όταν φτάνω και με περιμένει ο τοπικός ξεναγός εκεί πέρα, μου λέει welcome home. Και το λέω είναι το δεύτερο σπίτι. Μου λέει τι το δεύτερο σπίτι σου, είναι το σπίτι σου.
0: Όντως, έχεις δει ανθρώπους να εξελίσσονται ή να αλλάζουν μέσα από αυτό το ταξίδι, να επηρεάζονται κάπως?
1: Ναι. Αυτό που έχω, η δική μου εμπειρία ας πούμε στα 3,5 τελευταία χρόνια που ξανάρχισα να δουλεύω εκεί, γιατί μπήκανε και οι πτήσεις της Aegean, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάει κάποιος στην Τινησία. Οι περισσότεροι που έρχονται, έρχονται με μία άγνοια, όπως ήταν και το δικό μου ταξίδι το 1991. Δηλαδή από ακυρώσεις άλλων ταξιδιών, επειδή είναι κοντά, ίσως οικονομικά κλπ. Με λίγες προσδοκίες, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, και στο τέλος όλοι φεύγουν, θα μην πω κλαίγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να φύγουν. Δηλαδή την ημέρα που πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο, λένε πάμε πίσω.
0: Είναι δύσκολα.
1: Νομίζω το έζησες αυτό.
0: Ακόμα, έχει περάσει ένα διάστημα και δεν έχω συνέλθει. Αυτό που θα κρατάει κάποιος και το συζητάει, τι είναι αυτό που δεν θέλει να χάσει από αυτό? Και επίσης, εσύ πώς ένιωσε όταν μας είδες να συμβαίνει για ακόμα μια φορά και να επιβεβαιώνεται αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της αγάπης απέναντι σε αυτή τον τόπο?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, και δεν θα το πενευτώ, αλλά πιστεύω ότι αυτό που νιώθω, νομίζω ότι μπορώ να το μεταφέρω, γιατί το πρώτο που λέω στους ανθρώπους που έρχονται εκεί είναι να δουν την Τινησία με τα μάτια της ψυχής τους. Και πραγματικά το ακολουθούν αυτό και νομίζω ότι την βλέπουν έτσι. Γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μπορεί να σου δώσει και πάρα πολλά πράγματα, από άποψη ιστορική, από άποψη γεωγραφική, πολιτιστική, πολιτισμική κλπ. Αλλά είναι και είναι και κάτι άλλο που είναι λίγο πιο μεταφυσικό, πιστεύω, στην Τινησία.
0: Υπάρχει μια, όπως το είπες, μια ατμόσφαιρα, μια αύρα. Δυστυχώς, Δημήτρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα με τα τηλέφωνα. Αλλά εγώ κρατάω αυτό το ωραίο πράγμα που είπες, ότι πρέπει να δούμε την Τινησία με τα μάτια της ψυχής μας. Την προηγούμενη φορά ζήτησα από τους ακροατές να κρατήσουν τις εικόνες, τα χρώματα και λίγη από τη ζεστασιά. Τώρα ελπίζω να έχουν αυτό και όταν θα την επιλέξουν να δουν το ταξίδι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά, για Δήμητρα.
1: Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα σας στείλω χαιρετισμούς αύριο από την Τινησία, όσο βλέπετε.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου και την Παναγιώτα Σιλιαδοπούλου που μίλησαν. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μου στην Τινησία, κυρίες και κύριοι. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως παρόρμηση και δεν πάμε να Πάσχα στην Τινησία, αλλά κατέληξε να γίνει μια εμπειρία γεμάτη περιπέτειες, ιστορίες, φίλους, γεύσεις, αρώματα και πράγματα που δύσκολα τα ξεχνάς. Σας χαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο On The Road, στο επόμενο ταξίδι. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε από το μπάσκετ στο Champions League του μπάσκετ στην Ισπανία, στην πόλη Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 απέναντι στην Μάλαγα στον ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου 9 Μαΐου, 9 η ώρα Ελλάδος. Εκεί θα βρει απέναντί της την Ρίτας από την Λιθουανία, που στον άλλο ημιτελικό τον πρώτο χρονικά νίκησε με 87-69 την Τενερίφη. Οι Λιθουανοί φτάσαν στον τελικό με 11 νίκες και 4 ήττες. Η Ένωση θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και 2ο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση της FIBA. Το 1968 η Ένωση κατέκτησε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, το 2000 το Σαπόρτα και το Champions League του μπάσκετ το 2018. Το Champions League η Ρίτας δεν το έχει κατακτήσει, έχει πάρει 2 φορές μια άλλη διοργάνωση το 2005 και το 2009 το Euro Cup. Η ΑΕΚ απέναντι στην Μάλαγα την νίκησε με 78-65. Τα δεκάλεπτα είχε και στα 4 την πρωτοπορία η Ένωση με 14-9, 37-21 στο τέλος του ημιχρόνου, 56-43 και 78-65 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων στην επίθεση για την Ένωση είχαν 3 παίκτες, ο Νάνα Λιμέη 14, ο Λεκαβίτσιος με 14 και ο Γκρέι με 10. Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο προπονητής της Ένωσης, δήλωσε ότι η Μάλαγα στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε καλά. Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο να τους σταματήσουμε σε όλο τον αγώνα. Σε ένα μάτς σαν κι αυτό, όταν είδαν ότι βάζουν τα σούτ, έγιναν πιο επικίνδυνοι, αλλά κάπως καταφέραμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη διαφορά στο δεύτερο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου. Για την αντίπαλο στον τελικό, τη Ρίτας από τη Λιθουανία, ο Σάκοτα είπε ότι έπαιξε καταπληκτικά στον ημιτελικό. Προσωπικά πίστευα ότι η Τενερίφη ήταν το φαβορί σε όλη την διοργάνωση, αλλά αυτό δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της σεζόν. Προετοιμαστήκαμε για να παίξουμε 2 ημέρες. Τώρα πρέπει να τα δώσουμε όλα την τελευταία ημέρα. Έχουμε κάποιες αρχές στην άμυνα. Θα κάνουμε κάποιες προσαρμογές, είπε ο Σάκοτα. Απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Βαλένθια. Πράσινη, 9 και 4 ώρα Ελλάδος, προηγούνται με 2 νίκες και 1 ήττα απέναντι στους Ισπανούς. Παρότι οι Πράσινοι στην Ισπανία έκαναν 2 νίκες, η Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα πήρε τη νίκη. Ο Εργίνα Ταμάν, ο προπονητής των Πρασίνων, δήλωσε ότι αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο τρίτο παιχνίδι στην έδρα μας, ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Θα πρέπει να παίξουμε με καλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας, στο ανοιχτό γήπεδο και στον ευνηδιασμό. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, είπε ο Αταμάν. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση και τώρα περιμένει την νικήτρια από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Βαλένθια, καθώς η Ρεάλ με 3 νίκες και 1 ήττα απέναντι στην Χάπολ εξασφάλισε το εισιτήριο για την Αθήνα για το Ολυμπιακό Στάδιο. 22 Μαΐου είναι η 2 ημιτελική, 6 ώρα και 9 η ώρα Ελλάδος. Το βραδινό τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου. Στο άλλο παιχνίδι η Ζάλγκυρης νίκησε την Φενέρ 81-78, μείωσε τη σειρά 2-1 και σήμερα 8 η ώρα Ελλάδος στην Λιθουανία θα γίνει το 4ο παιχνίδι. Αν νικήσει Ζάλγκυρης, μετά θα πάει η πρόκριση στην Τουρκία στο 5ο παιχνίδι. Διαφορετικά, αν νικήσει η Φενέρ με 3-1, θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο οποίος σε 3 αγώνες έκανε ισάριθμες νίκες απέναντι στην Μονακό, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι η Μονακό
έχει το σεβασμό μου. Τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος Ευρωλίγκας. Το πρώτο ήταν στην κανονική περίοδο, το δεύτερο στα play-off και τώρα το τρίτο είναι στο Final Four. Είναι το πέμπτο σερί Final Four και είναι μεγάλο επίτευγμα, είπε ο Μπαρτζόκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζει τους κορυφαίους στην Ευρωλίγκα. Δεν θα αλλάξω κάτι από την νοοτροπία μας, είτε απέναντι στη Φενέρ είτε απέναντι στη Ζάλγκυρης, είπε ο Μπαρτζόκας. Θα προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι και θα δούμε τι θα μας φέρει η ζωή μας, αν πολύ σταθερή στην σεζόν αξίζαμε που φτάσαμε στο Final Four.

Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε από την Εθνική Ελλάδος στην υδατοσφαίριση, όπου η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του World Cup, καθώς στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας τερματίσαμε στην τρίτη θέση του ομίλου. Αυστραλία και η Ουγγαρία θα πάνε στην τελική φάση που θα γίνει στο Σίδνεϊ 22 με 26 Ιουλίου. Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών, η Αυστραλία και η Ουγγαρία και η Ελλάδα με 6 βαθμούς, όμως είχε καλύτερο συντελεστή η Ουγγαρία, με αποτέλεσμα μαζί με την Αυστραλία να βρεθούν στην τελική φάση. Αυτές οι ομάδες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Κίνα. Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο ποδόσφαιρο, στο πρωτάθλημα Ελλάδος για τις θέσεις 1 έως 4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή την Κυριακή. Κοινή ώρα έναρξης των αγώνων 7.30 ώρα Ελλάδος και στις δύο αναμετρήσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ο ΠΑΟΚ, 61 και Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έχει 51 βαθμούς. Για το Conference Link πάλι έχουμε για τις θέσεις 5 ως 8 πάλι έχουμε κοινή ώρα έναρξη των αγώνων, είναι 5 η ώρα, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχει 25 βαθμούς, ο Άρης 22, ο Όφη 20 και ο Βόλος 17. Ενώ για τις θέσεις 9 έως 14 θα γίνουν αγώνες το Σάββατο, 4 η ώρα Ελλάδος Πανσεραϊκός και Φυσιά, 5 η ώρα Λάρισα Αστέρας Τρίπολης και 7.30 το απόγευμα Ελλάδος Ατρόμητος Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς και η Φυσιά 34, ο Πανετολικός 31, 28 ο Πανσεραϊκός, στη 13η θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 28 και στη 14η θέση η Λάρισα με 25 βαθμούς.

0: κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στο παγκόσμιο κύπελο ξιφασκίας στην Αίγυπτο. Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του ξίφους μονομαχίας στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων στο Κάιρο δεν είναι η μοναδική σημαντική διάκριση για το Φώτη Μήνο, καθώς έχει στη συλλογή του και 4 χάλκινα σε 3 διοργανώσεις ευρωπαϊκών κυπέλων. Το πώς έφτασε στις επιτυχίες θα μας το αναλύσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 υπήρους 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια Φώτη Μήνο, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ πέρα σε αυτή την ηλεκτρονική εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Φώτη, τι σημαίνει, τι είναι για σένα το χρυσό μετάλλιο αυτό στο παγκόσμιο κυπέλο?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που δεν το περίμενα ποτέ μου, δεν περίμενα να έρθει τόσο νωρίς, ειδικά και σε αυτή την ηλικία που είμαι. Το παγκόσμιο μετάλλιο ήταν κάτι μεγάλο για μένα, κάτι που δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας, αλλά προέκυψε. Έχω να πω πως νιώθω πολύ ευτυχισμένος και τυχερός που το έχω στην κατοχή μου, και ότι με αυτό δείχνεται και όλη η δουλειά και όλη η προσπάθεια που κάνω κάθε μέρα, προπονήσεις και αυτά.
0: Επειδή είπες δεν το περίμενα και λόγω ηλικίας, πες μας την ηλικία σου, Φώτη.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι 17 κλεισμένα, 17 χρονών.
0: Είσαι 17 ετών, λοιπόν, δεν το περίμενες, είπες, δεν ήταν στο πλάνο σου, ήταν έκπληξη και για σένα. Εάν σου έδινα, Φώτη, πριν τη διοργάνωση στην κλίμακα από το 1 έως το 10, με άριστα το 10, τι πιθανότητες θα έβαζε με αυτή την κλίμακα από το 1 έως το 10 να ανέβεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου?
1: Θα έλεγα ένα 6.
0: Ένα
1: γιατί
0: 6.
1: Παρότι ήταν αυτά τα άτομα, υπήρχαν πολύ δυνατοί και αξιόλογοι αθλητές, τους οποίους έτυχε και να τους αντιμετωπίσω στην πορεία του αγώνα.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αίγυπτο. Είχες ξαναπάει στην Αίγυπτο, στο Κάιρο, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά, πολύ ωραία εμπειρία και στην πόλη.
0: Για πες, μας λίγο πριν πάμε στο αγωνιστικό, την εμπειρία σου από εκεί, τι έχεις να μας μεταφέρεις και όσα πρόλαβες να δεις και από τη διαμονή και από το φαγητό και από την πόλη, την αίσθηση αυτό που λέμε που σου δώσε η πόλη. Για πες μας τις εντυπώσεις σου, τις ταξιδιωτικές, στο βαθμό που μπόρεσες έτσι, να δεις και να απολαύσεις.
1: Η αλήθεια είναι το Κάιρο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι όπως τα βλέπεις σε φωτογραφίες και βίντεο, οι πυραμίδες, η σφίγγα, όλα αυτά ήταν σαν να τα βλέπεις σε βίντεο, σε φωτογραφίες. Φαγητό δεν δοκιμάσαμε, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είχαμε ακούσει και πολύ καλά λόγια. Αλλά γενικά σαν πόλη και γενικά κλίμα και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ γενικά, ας πούμε, με τη ζέστη δεν είχα κανένα θέμα, γιατί εδώ που μένω στην Κρήτη έχουμε περίπου το ίδιο κλίμα, δηλαδή έχει αρκετή ζέστη. Γενικά, σαν χώρα ήταν πολύ ωραία και ήδη σκέφτομαι να ξαναπάω και του χρόνου.
0: Με τις καλύτερες εντυπώσεις έφυγες και θα επιστρέψεις για τουριστικούς λόγους ή θα πας πάλι?
1: Όχι.
0: Θα έχει διοργάνωση?
1: Θα έχει και του χρόνου διοργάνωση, γιατί έχει κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο κύπελο. Μόνο που του χρόνου θα παίζω στην κατηγορία των

0: Έλληνες και η ελληνική κοινότητα και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, μεγάλη ιστορία. Σε επόμενο ταξίδι ίσως επισκεφτείς εκεί και κάποια μέρη από την ελληνική κοινότητα. Για πες μου τώρα, Φώτη, τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για αυτή τη διοργάνωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο και πώς ήτανε?
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήταν μέσα στο πλάνο μας, ήταν κάτι που προέκυψε, όπως είπα. Η προετοιμασία μου ήταν όπως κάθε ευρωπαϊκό ταξίδι. Δύο φορές την εβδομάδα προπόνηση, τις υπόλοιπες γυμναστική, αλλά γενικά σε υψηλή ένταση, πώς να το πω. Ήταν πολύ καλή προετοιμασία, πιστεύω, για ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ναι.
0: Για δώσε μας τώρα κάποια χαρακτηριστικά, τι πρέπει να ξέρει το ακροατήριο που ενδεχομένως όχι με την ξηφασκία μπορεί να μην ασχολείται με τον αθλητισμό. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε για το ξύφος μονομαχίας?
1: Τα βασικά στοιχεία είναι ότι έχεις ένα σπαθί, εννοείται, και ότι μπορείς να χτυπήσεις σε όλο το σώμα παντού, και ότι παίζεται στο ένα τρίλεπτο, ας πούμε, στη σπουλ, στα αρχικά, παίζεται στους 5 πόντους και ένα τρίλεπτο. Μετά ακολουθούν τα knockouts, που παίζεις στα 3 τρίλεπτα, στους 15 πόντους. Και εννοείται όποιος φτάσει στους 5 και στους 15 πόντους, είναι ο νικητής.
0: Η καταγραφή των πόντων γίνεται ηλεκτρονικά, έτσι?
1: Ακριβώς, με ένα μηχάνημα.
0: Πάμε τώρα στην διοργάνωση. Φάση των ομίλων, πόσους αγώνες έδωσες, ποιους αθλητές συνάντησες στη φάση των ομίλων?
1: Στην φάση των πουλ συνάντησα 6 αθλητές, ήμασταν 7 άτομα μαζί και εμένα. Στο πρώτο μου παιχνίδι αντιμετώπισα τον Χασάν από την Αίγυπτο, από τον οποίο ιτήθηκα. Πολύ σημαντικό είναι ότι έκανα 2 ήττες και υπόλοιπες ήττες, οπότε ο Χασάν ήταν η μία μου ήττα. Μετά συνάντησα τον Ιβάνοφ από τη Ρωσία, που τον κέρδισα 5-2, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι οι Ρώσοι έχουν μια πολύ δυνατή ιστορία στη ξυφασκία, οπότε τον κέρδισα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Μετά έπαιξα με τον Κόνεϊμ από την Αίγυπτο, που τον κέρδισα 5-2. Μετά έπαιξα με τον Βούκλαϊφ από τον Μπαχρέιν, ο οποίος ήταν η δεύτερη μου ήττα, 5-3. Και μετά τελευταίο μου ήταν με τον Αμπτελταγάφ από το Κατάρ, όπου νίκησα 5-1.
0: Μετά από εκεί, ποιους αντιμετώπισε στα νοκάουτ?
1: Στο νοκάουτ αντιμετώπισα τον Θάρουατ από την Αίγυπτο, τον οποίο τον νίκησα 15-5. Μετά, στο επόμενο νοκάουτ, συνάντησα τον Χασάν από τη σπούλ μου, το συνάντησα και στα νοκάουτ, τον οποίο το κέρδισα 15-7. Μετά, στο επόμενο νοκάουτ, έδωσα μια πολύ δυνατή μάχη με το νούμερο 1 της ευρωπαϊκής κατάταξης, τον Πόπα Στεφάν, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός, δυνατός παίκτης και πολύ καλός είναι και σε αυτό που κάνει. Όπως είπα, είναι το νούμερο 1. Και τον οποίο τον κέρδισε 15-10. Τον οποίο, ωστόσο, τον έχω συναντήσει σε άλλα δύο... σε άλλες δύο διοργανώσεις, στο Νόβισα και στο Κλάκερφουρτ, από τον οποίο έχω ιτηθεί. Οπότε το να παίρνω αυτό το μάτς είναι κάτι πολύ ευχαριστή για μένα, που το οποίο το περίμενα πολύ καιρό. Μετά έπαιξα με τον Άνταμ από την Αίγυπτο 15-13, και εκεί είναι που μπαίνω και μετά στα μετάλλια, όπου στον ημιτελικό αντιμετώπισα τον Γκραζέντα από την Χιλή, 18 νίκησα, και εννοείται στο μεγάλο τελικό, το οποίο πήρα και το

0: συνάντησα τον Κάρδαβα Αρκάντη από την Ρωσία, που τον κέρδισα 15-12. Ο οποίος ο συγκεκριμένος στο Μπαχρέιν, στο παγκόσμιο κύπελο Under 20, δηλαδή μια κατηγορία πιο πάνω από μένα, είχε κατακτήσει το χρυσό. Το οποίο όταν το έμαθα, λέω, εντάξει, εγώ το έκανα αυτό τώρα, εγώ τον κέρδισα. Δηλαδή ήταν κάτι πολύ σπουδαίο για μένα που κέρδισε ένα τόσο αξιόλογο παίκτη με τόσες επιτυχίες.
1: Η πιο απρόσμενη νίκη σου απέναντι σε όλους αυτούς τους αντιπάλους, ποιος ήταν, στο τελικό ή κάποιος άλλος αγώνας, όπως με τον Πόπα, τον Ρουμάνο?
0: Ο Ρώσος ήταν, γιατί λέω τελικός είναι, ο Ρώσος είναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μάλιστα να το κερδίσω. Παρ' όλα αυτά, έβαλα το μυαλό μου, στρώθηκα στη δουλειά και κατάφερα να το κερδίσω.
1: Πες μου, Φώτη, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που πέρασε από το μυαλό σου με το που τελειώνει ο αγώνας, κάνεις το 15ο πόντο?
0: Ότι επιτέλους τελείωσε αυτό το μάτς, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου δηλαδή, και είπα ότι πάω να χαιρετήσω και να ξεκουραστώ για το επόμενο. Αυτή είναι η σκέψη που κάνω. Δηλαδή σκέφτομαι ότι επιτέλους τελείως. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο.
1: Για πες μου, όταν ανέβηκες στο βάθρο εκείνη η στιγμή, πώς έχει μείνει στην μνήμη σου και πώς θα μας την αφηγηθείς?
0: Όταν ανέβηκα στο βάθρο ήταν λες και ήμουνα στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου, πραγματικά. Ένιωσα ότι ήμουνα στην κορυφή του κόσμου. Δηλαδή ήταν ένα συνέστημα που δεν το ζεις καθημερινά. Ήταν κάτι ξεχωριστό. Οπότε ναι, δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα, η αλήθεια είναι.
1: Δεν περιγράφεται σε σχέση με τα συναισθήματα που βίωσες, έτσι, Φώτη. Πολλές φορές αυτό που λέμε, οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν τη στιγμή. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησες και τι είπες?
0: Εννοείται πως ήταν η μητέρα μου, η οποία είναι κάθε μέρα εδώ και με στηρίζει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι από το μηδέν μαζί μου και ναι.
1: Τι σου είπε, ήταν μαζί σου ή στο τηλέφωνο μιλήσατε?
0: Όχι, ήταν στο τηλέφωνο και ναι, μιλούσαμε και μου λέει, τι έγινε, τελείωσες? Λέω ναι, πήρα το χρυσό της, λέω. Και ναι, χαιρόμασταν μαζί, πανηγυρίζαμε.
1: Μια σημαντική στιγμή, σημαντικότερη μέχρι σήμερα στην διαδρομή σου, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, 17 ετών, μια στιγμή που σίγουρα θα την κουβαλάς πέρα από τις διακρίσεις που θα κάνεις στο μέλλον. Είχε προηγηθεί ένα ευρωπαϊκό κύπελο, ο Ξύφου ήταν στο Νόβι Σαντ στην Σερβία. Είχες ξαναπάει η Σερβία στο Νόβι Σαντ, ήταν η πρώτη φορά?
0: Έχω πάει στο Νόβι Σαντ άλλες δύο φορές, γιατί είναι ένας αγώνας που γίνεται κάθε χρόνο στο K17. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ήταν λίγο, ξεκίνησε, είναι αυτό που λέμε ότι όταν μια μέρα ξεκινάει κακά δεν σημαίνει ότι τελειώσει και κακά.
1: Εκτός το αγωνιστικό, πριν πάμε εκεί, η πόλη πώς είναι?
0: Η πόλη είναι πανέμορφη. Δηλαδή για Σερβία είναι πολύ όμορφη, έχει διάφορα κτίρια, διάφορα αξιοθέατα να δεις. Είναι μια πόλη που κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει, ας πούμε.
1: Και το προσωνύμιό της είναι η Αθήνα της Σερβίας, έτσι. Ιδρύθηκε το 17ο αιώνα και μάλιστα εκεί είχαμε και ελληνική κοινότητα λόγω εμπορίου το 18ο και 19ο αιώνα. Και γι' αυτό ονομάστηκε η Αθήνα της Σερβίας. Σίγουρα και από εκεί έχεις καλές αναμνήσεις. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Στο ατομικό των εφήβων πήρες το χάλκινο μετάλλιο. Ποιους βρήκες απέναντί σου?
0: Η αλήθεια είναι ότι στις πουλ δεν πήγε πολύ καλά η πουλ. Ήταν κάτι που δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μας. Συγκεκριμένα έπαιξα με τον αδελφό του Πόπα Στεφάν, τον Πόπα Μιχαήλ, από τη Ρουμανία, που έχασα 5-3. Μετά έπαιξα με τον Χέλνερ από την Σουηδία που έχασα 5-3. Μετά έπαιξα με τον Μαμάντοφ από το Αζερμπαϊτζάν που έχασα 5-2. Οπότε το ακούω και είναι όντως πολύ αστείο, δηλαδή δεν το περιμένεις από εμένα τέτοιο πράγμα. Μετά έπαιξα με τον Χοντοβάνιουκ από Ουγγαρία. Και μετά έπαιξα με τον Σαγίν από Τουρκία που πήγα 5-3.
1: Μάλιστα, ευχαριστημένος εκεί από την απόδοση και από το χάλκινο. Φώτη.
0: Ναι, ευχαριστημένος ήμουνα. Εννοείται εσείς που εννοείται που έκανα 5-2 δεν ήμουνα. Λέω εντάξει, αυτό ήταν, τελείωσε ο αγώνας. Αλλά εννοείται πως μετά στο νοκάουτ όλα γύρισαν ανάποδα. Και έφτασε εκεί που έφτασα, στο χάλκινο μετάλλιο.
1: Αυτό δεν ήταν το μοναδικό σου διοργάνωση. Πήρες και στο ομαδικό χάλκινο μετάλλιο. Ποιοι ήταν οι συναθλητές σου στην ομάδα?
0: Ήταν ο Αχιλλέας Αντωνίου, ο Σούκερας Νικόλας και ο Φίσκας ο Γιάννης.
1: Από την Ήριδα ο Αντωνίου, από τον Μπάς Γιάννενα ο Σούκερας και από τη Φλόρινα ο Φίσκας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Για πες μας, ποιες χώρες αντιμετωπίσατε για να φτάσετε στο μετάλλιο?
0: Στο 16 για 8 νικήσαμε την Ιταλία 3 με 45-24. Στο ταμπλό των 8 για να μπούμε στην τετράδα κερδίσαμε Τουρκία 45-39. Στα ημιτελικά χάσαμε από την Ουγγαρία 45-36 και κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Συγγνώμη, την Ουκρανία, από την Ουκρανία χάσαμε και πήραμε τρίτη θέση.
1: Για πες μου, Φώτη, ποιος εκδηλωτικός στην ομάδα, ποιος είναι από τα παιδιά, μήπως εσύ είναι κάποιο άλλο παιδί?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος πιο εκδηλωτικός, γιατί όλοι είμαστε ίσοι εκείνη τη στιγμή, είμαστε όλοι ίσοι. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, οπότε δεν θα πάρει κάποιος τα εύσημα, κάποιος που προσπάθησε περισσότερο, θα πάρουμε όλοι. Όλοι προσπαθούμε ίσα και όλοι παίρνουμε το ίδιο. Νικάμε σαν ομάδα, χάνουμε σαν ομάδα.
1: Νικάμε σαν ομάδα, χάνουμε σαν ομάδα, Λεσφώτη. Και έχεις και άλλη διάκριση, άλλο ένα χάλκινο μετάλλιο από το Ευρωπαϊκό Κύπελλο στην Ουγγαρία. Ουγγαρία είχες πάει, ήταν η πρώτη φορά?
0: Έχω ξαναυπάρξει στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Ήταν από τα πρώτα μου ευρωπαϊκά που είχα πάει.
1: Πώς φαίνεται εκεί η Βουδαπέστη?
0: Εντάξει, η Βουδαπέστη είναι από τις αγαπημένες μου χώρες, μπορώ να πω. Είναι μαγευτική, δηλαδή έχει όλα αυτά τα ξεθέατα που μπορείς να δεις. Έχει τη γέφυρα, έχει το κάστρο. Και γενικά σαν πόλη το κλίμα είναι πολύ ωραίο.
1: Είπες τη γέφυρα του Λεόντων, έχεις επισκεφτεί?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η γέφυρα του Λεόντων, Φώτη, έχει κατασκευαστεί από την οικογένεια Σίνα, από την Βόρειο Ήπειρο, από Έλληνες. Και είχαν εκεί στη Βουδαπέστη εργοστάσιο νημάτων και βάμβακος η οικογένεια Σίνα. Και οδός Σίνα στην Αθήνα, αν κατέβεις θα την βρεις. Και μάλιστα είναι η Βούδα και η Πέστη. Στην Πέστη ήταν Έλληνας δήμαρχος το 1750 ο Κωνσταντίνος Τερζής από την Κοζάνη. Οπότε εάν πας την άλλη φορά και 25 χιλιόμετρα έξω από τη Βουδαπέστη έχει ένα ελληνοσερβικό χωριό, τον Άγιο Ανδρέα. Έχουμε και εκεί δηλαδή. Έχουμε αφήσει το αποτύπωμά μας ως Έλληνες. Το 18ο αιώνα είχαν πάει και είχαν κάνει. Βέβαια, έτσι ακριβώς, τον Άγιο Ανδρέα. Από την Ήπειρο και την Μακεδονία ήταν έμποροι αυτοί που φτιάξαν το χωριό εκεί, τον Άγιο Ανδρέα. Οπότε τις επόμενες φορές όταν ξαναβρεθείς στη Βουδαπέστη θα ξέρεις ότι στην περίφημη γέφυρα των Λεόντων η οικογένεια Σίνα, οι δικοί μας άνθρωποι έφτιαξαν την γέφυρα. Μια μεγάλη, τεράστια διοργάνωση από συμμετοχές. 449 αθλητές από όλη την Ευρώπη ήταν εκεί σε αυτή την διοργάνωση.
0: Νομίζω είναι η μόνη διοργάνωση που έχει ξανασυμβεί με τόσο πολλά άτομα, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί τόσο μεγάλη διοργάνωση στην ιστορία.
1: Λοιπόν, για πες μας τη φάση των ομίλων, ποιους αντιμετώπισες, ποιους βρήκες απέναντί σου?
0: 1-1 στη φάση των ομίλων έκανα μία ήττα μόνο. Αρχικά έκανα 5-0 με τον Σκιβάτσκε από Σουηδία. Μετά έκανα τη μία μου νίκη από τον Ρίβας από την Ισπανία. Μετά έπαιξα με τον Κυριακίδη από την Κύπρο, 4-3 νίκησα. Μετά έπαιξα με τον Φέι από Γερμανία, 5-3. Με τον Ταρσόλη από Ουγγαρία. Αυτό. Η τελευταία μου νίκη.
1: Μάλιστα. Και στο δρόμο προς το μετάλλιο, μετά.
0: Στα νοκάουτ έπαιξα με τον Οξά από Ισραήλ, 15-9. Μετά αντιμετώπισα τον Ντεμπόνο από την Μεγάλη Βρετανία, 15-7. Μετά είχα ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Χούσεβερ, επίσης από Μεγάλη Βρετανία, 15-12. Όπως βλέπετε ήταν κοντά το σκορ, αυτό ήταν και πολύ δύσκολο. Μετά στο επόμενο ταμπλό έπαιξα με τον Πλάν από Λουξεμβούργο, 15-8. Μετά είχα επίσης ένα πολύ δύσκολο νοκάουτ που έπαιξα με αυτόν που πήρε τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τη δεύτερη θέση, τον Ντεκαϊτάνο από Ιταλία, τον οποίο παρεπτόντως τον νίκησα 15-11. Και μετά έπαιξα στην οκτάδα για μετάλλια με τον Μπάνουιτς από Γερμανία, 15-4. Και εννοείται μετά στο τέλος, στα ημιτελικά, έπαιξα με τον Σίσο Έσκε από Αυστρία και έχασα 9-15 και πήρα και την τρίτη θέση.
1: Το πρώτο σου μετάλλιο διεθνές ήταν το χάλκινο με το ομαδικό στην Κοπενχάγη, έτσι, στην Δανία που είχες, που βάλες στην τροπαιοθήκη σου. Με ποια άλλα παιδιά ήσουν ομάδα εκεί, στο πρώτο σου μετάλλιο?
0: Ήμουνα με τον Αχιλέα τον Αντωνίου και τον Βασίλη τον Τσόκα.
1: 32 ομάδες εκεί είχαν πάρει μέρος. Πώς φτάσαμε στο χάλκινο, Φώτη?
0: Αρχικά στο ταμπλό των 32 κερδίσαμε την Σουηδία 4 με 45-21. Μετά συναντήσαμε την Εστονία στο ταμπλό των 16 και τους νικήσαμε 45-35. Μετά είχαμε ένα απαιτητικό μάτς με τη Σιγκαπούρη, οι οποίοι δεν φημίζονται για το ύψος τους, αλλά καταφέραμε και τους νικήσαμε 45-24. Στον ημιτελικό λυγίσαμε από τη Σουηδία 45-29, την εθνική Σουηδίας δηλαδή, και μετά στο μικρό τελικό, τον οποίο κερδίσαμε την Εστονία 2-41-35, τον οποίο πήραμε το χάλκινο μετάλλιο.
1: Για πες μου, πώς ήταν η πρώτη φορά που πήρες μετάλλιο στα χέρια σου σε μια σημαντική διοργάνωση?
0: Ήταν κάτι που έλεγα πως εκείνη την ώρα ήταν λες και ήμουνα σε όνειρο πραγματικά. Δηλαδή ήταν το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο, ήταν και το πρώτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας σε ομαδικό εφήβων, στο ξύβος μονομαχίας. Δεν είχε ξαναπάρει μετάλλιο ομάδα, οπότε ήταν το κάτι παραπάνω για μένα.
1: Και είναι το κάτι παραπάνω, γιατί θα μείνετε στην ιστορία ως η πρώτη τριάδα που κατάφερε ένα τόσο σημαντικό επίτευγμα. Θα μείνει στο βιβλίο της αθλητικής ιστορίας, Φώτη. Ο Φώτης Μήνος, πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξυφασκία?
0: Εγώ, Φώτης, ξεκίνησα 5 χρονών ξυφασκία, όταν ένας φίλος μας, γνωστός μας, μας πρότεινε να το δοκιμάσουμε.
1: Σε ποιο σύλλογο και πού έγινε αυτό, Φώτη?
0: Ξεκίνησα στο Θησιά Ηρακλείου, εδώ στο Ηράκλειο, το οποίο ήμουν εδώ και 10 χρόνια. Ναι, ξεκίνησα εκεί με το όνειρο να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ηράκλειο Κρήτης πάντα μιλάμε, έτσι?
0: Ναι.
1: Τι σου άρεσε, τι σου άρεσε, για πες μου, τι είναι αυτό που σε έκανε να μείνεις να κολλήσεις, έκανες άλλα αθλήματα Φώτη ή όχι?
0: Όχι, ποτέ μου.
1: Ποτέ μόνο δεν ξυφασκία. Έκανες, μόνο ξυφασκία πήγες και έμεινες, κόλλησες που λέμε. Τι είναι αυτό που σου άρεσε πάνω στο διάδρομο στην πίστα ως παιδάκι?
0: Μου άρεσε, γενικά ήταν κάτι ιδιαίτερο, ήταν, ένιωσα πιο ξεχωριστός από τα άλλα παιδιά, ας πούμε, από τα άλλα παιδιά στο σχολείο γενικά. Δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό, λες και ήταν η ταυτότητά μου, ξυφασκία. Κάτι που με αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο.
1: Φώτη, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από αυτό που λέμε, την άσκηση, την άθληση, ότι το έχω και μπορώ να φτάσω και σε επιτυχίες διεθνείς, πότε το συνειδητοποίησες?
0: Όταν κατάλαβα ότι... Όταν άρχισαν στην ουσία να έρχονται τα μετάλλια, το κατάλαβα, δηλαδή το έβλεπα και πριν πάρω τα μετάλλια. Έλεγα ότι και το, όχι μόνο εγώ το έβλεπα, αλλά το έβλεπαν και οι προπονητές μου. Δηλαδή, ναι, έβλεπαν ότι υπάρχει κάτι μέσα μου που μπορεί να πάει και κάπου παραπάνω.
1: Είπες για προπονητές, ποιοι προπονητές έχουν βοηθήσει και έχουν συνδράμει μέχρι σήμερα στη διαδρομή σου και στις επιτυχίες σου?
0: Ενημερωτικά έχω κάνει, φέτος είχα κάνει μεταγραφή από το Θησέρα Κλείου και έχω πάει στην Ήριδα, όπου είναι στο Μαρούσι, πάνω στην Αθήνα. Στα πρώτα μου βήματα ήταν ο Μιχάλης Πασαδάκης, που είναι στο Θησέα. Μετά από εκεί με ανέλαβε η κυρία Δήμητρα Ιζάχου, με την οποία κάναμε αυτές τις φοβερές επιτυχίες. Με την κυρία Ζάχου είχαμε ένα... φτιάξαμε ένα σχέδιο, το οποίο τελικά οδήγησε σε όλα αυτά που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Δηλαδή νιώθω πολύ τυχερός που είναι στη ζωή μου και... μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά μαζί.
1: Είπες μπορούμε να πάμε πολύ ψηλά μαζί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αθλητή Φώτη και τι θέλεις να προσθέσεις στο παιχνίδι σου μέσα στον αγώνα? Τακτικά και τεχνικά, ποια είναι τα στοιχεία σου ως αθλητής και τι θέλεις να προσθέσεις?
0: Ένα χαρακτηριστικό σαν αθλητής είναι ότι είμαι κοντός και είμαι κοντός, αλλά αυτό μου δίνει ένα πλεονέκτημα που μερικοί το βλέπουν σαν πλεονέκτημα. Είμαι πολύ γρήγορος, αυτό μπορώ να πω. Είμαι πολύ γρήγορος και είμαι και πολύ ευέλικτος σαν αθλητής και μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια με πολλή προσπάθεια έχω καταφέρει να είμαι και ψύχρεμος σε ό,τι κατάσταση και να βρεθώ.
1: Φώτη, υπήρξαν δύσκολες στιγμές σε αυτή την διαδρομή?
0: Υπήρχαν, μπορώ να πω ότι πάρα πολλές δυσκολίες υπήρξαν. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι προσπαθούσαν να μας σταματήσουν, να μου βάλουν φρένο σε ό,τι κάνω. Υπήρχαν μέρες που έλεγα δεν μπορώ άλλο, θέλω να τα παρατήσω, έχω κουραστεί. Αλλά ήταν εκείνες τις τιμές που έλεγα ότι πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Γενικά σαν άνθρωπος έχω πολύ πείσμα και ό,τι θέλω το προσπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή το προσπαθώ με όλο μου το είναι.
1: Στόχος σου είναι να συνεχίσεις την ξυφασκία, να βρεθείς κάποτε και σε Ολυμπιακούς Αγωνές? Το έχεις στο μυαλό σου αυτό? Πόσο
0: γενικά,
1: ναι, για συνέχισε.
0: Γενικά αυτή τη χρονιά είχαμε με την κυρία Δήμητρα είχαμε ένα σχέδιο και με τελικό στόχο την πρόκριση στην Ολυμπιάδα Νέων που γίνεται φέτος στον Ντακάρ στη Σενεγάλη τον Νοέμβριο. Όμως είχε προκύψει ένα θέμα όπου μάθαμε ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε μια θέση στην οργάνωση για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω. Αλλά μάθαμε τώρα ότι γίνονται προσπάθειες από με ΟΚΣ για να μπορέσουν ίσως να κερδίσουν μια θέση. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ πίκρα και αδικία, γιατί πίστευα ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάναμε και το αποτέλεσμα που φέραμε δεν έχουν αξία για τους υπεύθυνους εδώ. Αυτό.
1: Φώτη, πόσο δύσκολη είναι η διαδρομή από οικονομικής πλευράς, το να πάει ένας αθλητής τόσα ταξίδια, επιβαρύνει την οικογένεια, υπάρχει κόστος, η οικογένεια είναι χορηγός? Για πες μας, πώς το ζεις, πώς το βιώνεις, γιατί ο κόσμος βλέπει την επιτυχία και το μετάλλιο. Η διαδρομή όμως μόνο εύκολη δεν είναι.
0: Όπως είπατε και εσείς, η οικογένεια είναι ο χορηγός. Δηλαδή η ομοσπονδία δεν μας χορηγεί τίποτα. Όλα είναι από τη τσέπη μας. Η μητέρα μου δουλεύει περισσότερο, ο πατέρας μου προσπαθεί, δίνει που και που. Γενικά στο θέμα το οικονομικό ζοριζόμαστε πάρα πολύ και ψαχνόμαστε από χορηγούς, αλλά μερικές τις περισσότερες φορές τρώμε πόρτα, που λέμε.
1: Μόνο εύκολο δεν είναι, μόνο εύκολο δεν είναι, Φώτη. Πραγματικά. Και εδώ υπάρχουν αθλητές που πρέπει να φτάσουν σε ένα Ολυμπιακό ή παγκόσμιο μετάλλιο για να βρουν χορηγό, και αυτό σε επίπεδο ανδρών. Παρόλα αυτά, παρόλες δυσκολίες, αυτό που λες δεν σε κάμπτει τίποτα. Ξυπνάς, πας την επόμενη μέρα, θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου. Έχεις στο μυαλό σου σπουδές, τι θέλεις να κάνεις συνέχεια, να συνδυάσεις με τον αθλητισμό?
0: Σκοπεύω να περάσω στην Αθήνα στο Γάλλο για φυσικοθεραπεία, να κάνω ταυτόχρονα με το πρωταθλητισμό μου φυσικοθεραπεία και να συνεχίσω αυτό που κάνω.
1: Να συνεχίσεις αυτό που κάνεις, που είναι η ξυφασκία. Για πες μας, ποιον θεωρείς ή ποιους θεωρείς καλύτερους αθλητές στον κόσμο που τους βλέπεις και λες, θέλω να πάρω και στοιχεία και κάποτε να βρεθώ απέναντί τους?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρότυπο, αλλά ένα αγαπημένο μου πρότυπο είναι η Δέσποινα Γεωργιάδου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή σαν αθλήτρια και σαν προσωπικότητα, πραγματικά. Τη βλέπω κάθε μέρα που προσπαθεί, παρά τραυματισμούς, παρά τις αποτυχίες, τις αδικίες που βιώνει, κάθεται εκεί, στέγεται με πείσμα και προσπαθεί. Και είναι ένα πρότυπο για μένα. Δηλαδή νιώθω ότι τα βιώνω κι εγώ τώρα, τα βλέπω, τα βιώνω αυτά που βιώνει μερικές φορές και λέω, καταλαβαίνω ώρες-ώρες πώς νιώθει. Και λέω, θέλω να μοιάσω σαν αυτήν, θέλω να κάνω αυτό που κάνει κι αυτή, πραγματικά.
1: Φώτη, τι σημαίνει να κουβαλάς το εθνόσημο την Ελλάδα σε διοργανώσεις και μάλιστα να ανεβαίνεις στο πρώτο σκάλι του βάθρου? Πώς νιώθεις όταν φοράς το εθνόσημο?
0: Νιώθω περηφάνεια. Νιώθω ότι κρατάω μια ιστορία πάνω μου. Την ιστορία αυτούς που ξεκίνησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πολλή άλλη ιστορία. Μόνο περηφάνεια και πραγματικά και συγκίνηση που κρατάω το εθνόσημο, που ακούει το εθνικός μας ύμνος, όχι μόνο στην ξεφάσκη αλλά γενικά. Ναι.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Φώτης Μήνος, χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξυφασκίας, κάτοχος 4 χάλκινων μεταλλίων σε ευρωπαϊκά κύπελα. Φώτη, χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γκαβριήλ Ρεμούνδο στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
0: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

σας φέρει κοντά κείνο το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

την ουσία. Έχω για περιουσία για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ.

με βρήκες σαν ομίχλη που ψάχνε απ' το παράθυρο να μπει. Με βρήκες μες τη νύχτα σαν μια κουβέντα.

Προφανές υποδίθηκαν οι ηθοποιοί. Τάκης Βουλαλάς, Μπέγκης Σταθακοπούλου, Θάλια Παπάζογλου, Γιώργος Σταμάτης. Κείμενα Μάριος Πονδίκας. Σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Χρήστος Χιοπαχάς. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μεταλλινός. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Ακούστηκε σε πρώτη εκτέλεση το τραγούδι του Μάριου Τόκα «Δακρυσμένη αποσκευή σε ποιήση Αραγκών».

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

Κι εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας ήπειρος.

Ιδέα αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί, σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε. Για χαρά σε όλους σας εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, που κρατάει συντροφιά και αγκαλιάζει με ένα τεράστιο γαλανό λευκό κάβο όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά αγκαλιάζει τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλης της γης. Έχουμε ξανηχθεί στο πέλαγος για ένα νέο ταξίδι, όπου θα συναντήσουμε το κύμα, την αλμύρα, την φρεσκοβαμένη λαμαρίνα. Θα συναντήσουμε τους κάβους, τις άγκυρες, τις μηχανές, τους χάρτες, τις πηξίδες, τα ματσακόνια, τα ιβυλάγια. Θα συναντήσουμε τους γλάρους, τα άλμπατρος και τα δελφίνια. Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Καλές θάλασσες, και τα VHF αναβοζίνουν δείχνοντας καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Η Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη είναι εδώ στις επάλξεις, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας σήμερα, με έναν εκλεκτό μπάρουτο καπνισμένο καλεσμένο καπετάνιος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πορεία του στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, αλλά θα μιλήσουμε και για τον θαλάσσιο τουρισμό με τον οποίο καταπιάνεται το τελευταίο διάστημα. Σε λίγο θα σας τον παρουσιάσω. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, βιράραμε την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλό μας ταξίδι, πάμε!

0: το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπηρετούμε την ναυτιλία και όλους τους ανθρώπους της σε οποιοδήποτε μετερίζει και να βρίσκονται. Εμείς αναδεικνύουμε ιστορίες και τα θέματα που τους απασχολούν. Σήμερα, φίλες και φίλοι, καλεσμένος μας ένας, όπως είπα και πριν, παρωτοκαπνισμένος, μια παλιά καραβάνα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας που έχει πολλά να μας πει, διότι έχει περάσει από διάφορα στάδια. Πλέον είναι στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν είναι άλλος από τον καπετάν Μάνθο Γαΐτη, τον οποίον και ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, καπετάν Μάνθο.
1: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω τα χαιρετήσματά μου στους Έλληνες της Ιφιλίου και κυρίως τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν και μας ακούνε από τις συχνότητες ή από το ίντερνετ, από όπου μπορούν να μας ακούσουν.
0: Ακούνε η φωνή της Ελλάδας. Μια που το έθεσες, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καπετά Μάνθο, και εσύ ταξιδεύες τόσα χρόνια στα φορτηγά πλοία από εδώ και από εκεί, ακούγατε καθόλου φωνή της Ελλάδας?
1: Λοιπόν, εγώ πρώτο ξεκίνησα τη σχολή το 82, λοιπόν τελειώσαμε 84.
0: Α, και εγώ 84 και τελείωσα.
1: Και ξεκινήσαμε λοιπόν να ταξιδεύουμε τότε, γιατί τότε δεν τα ξέραμε τα γιότ, ταξιδεύαμε με τα φορτηγά καράβια, ξεκινήσαμε κρουαζιερόπλοια και πηγαίναμε στον ασύρματο για να ακούσουμε φωνή της Ελλάδος. Κάποιοι από μας ή ανά ομάδες, αλλά κυρίως ακούγαμε, λαμβάναμε το τέλεξ εκείνο, το περίφημο, το μεγάλο, το οποίο τυπωνότανε 3-4 φορές και το αναρτούσαν οι ασυρματιστές, τότε οι ασυρματιστές, στις τραπεζαρίες αξιωματικών και πληρώματος και σε άλλους χώρους και στα σαλονάκια που μπορεί να είχαμε, και διαβάζαμε τα νέα. Λοιπόν, και μαθαίναμε τα νέα της Ελλάδος, κυρίως όμως από το έντυπο, από το τέλεξ που ερχόταν από την ΕΡΤ της εποχής εκείνης.
0: Κατάλαβα, τα θυμάμαι σαν χθες αυτά όλα, που τα χωκολούσαμε, υπάρχει ο πίνακας ανακοινώσεων κάπως έτσι, και εκεί βάζαμε τα...
1: Μπράβο.
0: Όλα που ήταν γραμμένες ειδήσεις σε Α4, για να τις διαβάσει το πλήρωμα, αλλά παράλληλα βέβαια ακούγαμε και διάφορα προγράμματα και ποδόσφαιρο,
1: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι η αναψυχή του ναυτικού, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ήταν κάτι που ακόμα και τώρα βέβαια κεντράει το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και τότε μέσα σε μια απομονωμένη κοινωνία όπως είμαστε εμείς μέσα στα καράβια, το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, λοιπόν, μας κρατούσε, ας πούμε, λίγο σε επαγρύπνηση, λίγο μας εξήταρε και περιμέναμε την Κυριακή για να ακούσουμε περιγραφές.
0: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, οι μεταδόσεις από τα διάφορα σημεία, τα διάφορα γήπεδα της πατρίδας μας. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, καπετά Μάνθο Γαΐτη. Πάμε όμως στην πρώτη ερώτηση, βασικά στην κλασική ερώτηση της εκπομπής. Τι είναι η θάλασσα για τον καπετάν Μάνθο Γαΐτη?
1: Λοιπόν, η θάλασσα είναι πρώτα απ' όλα πηγή έμπνευσης, πηγή ζωής και η πηγή που όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αδιάλειπτα φέρνει τα εισοδήματα με τα οποία συντηρώ την οικογένειά μου και ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω παρεκκλίνει από την δουλειά της θάλασσας ποτέ, και πάντα ασχολιόμουν είτε με την ναυτιλία είτε με τα καράβια, και είναι πραγματικά έμπνευση, όπως και το είπα στην αρχή. Τη λατρεύω τη θάλασσα, ξεκίνησα αυτό το επάγγελμα από μικρός, δεν είχα καμία περιστροφή στο τι θα κάνω, τι άλλο θα ακολουθήσω. Και ίσως και αυτό είναι και η επιτυχία. Για να κάνεις αυτό το επάγγελμα πρέπει να το λατρέψεις. Πρόσεξε τι σου λέω, να το λατρέψεις, να το αγαπήσεις. Γιατί αν συμβιβαστείς με αυτό το επάγγελμα δεν θα κρατήσει πολύ και δεν θα επιτύχεις.
0: Λατρεία λοιπόν, αγάπη για αυτό το επάγγελμα, αλλιώς θα σε ξεράσει, έτσι δεν είναι? Δεν θα σε κρατήσει για πολύ.
1: Το επάγγελμα σε θέλει, εσύ δεν θα αντέξεις. Αυτό είναι το θέμα μας, ότι πρέπει, είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα και πρέπει να το αγαπήσεις, γιατί αν δεν το αγαπήσεις, όπως και κάθε τι που θα κάνεις στη ζωή σου, είτε είναι και άλλα επαγγέλματα, θα είσαι πάντα με ζοβέζικες λύσεις, δηλαδή δεν θα γίνεις ποτέ καλός, πολύ καλός, θα βιοπορίζεσαι και μόνο αυτό.
0: Και στη τελική ανάλυση μάλλον δεν θα είσαι και χαρούμενος.
1: Οπωσδήποτε δεν είσαι χαρούμενος, γιατί αν κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει απλά και μόνο για βιοπορισμό, ποτέ δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Και αλίμονο αν δεν είσαι ευτυχισμένος στη δουλειά σου, να περάσει και στο σπίτι, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Προβλήματα της δουλειάς αν περνάνε στο σπίτι, μετά υπάρχουν προβλήματα και στο σπίτι.

0: Πάμε όμως τώρα, πάμε πίσω, πάμε μερικά χρόνια πίσω. Είπες το 82 ξεκίνησες την πορεία σου στη σχολή, αλλά τι ήταν αυτό που σε όθησε, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να ακολουθήσεις τη θάλασσα και το επάγγελμα του καπετάνιου?
1: Εμείς δεν είχαμε ναυτική παράδοση.
0: Από πού κατάγεσαι, Γαΐτης?
1: Η καταγωγή είναι από την Τίνο, αλλά δεν ζούσαμε στην Τίνο, ζούσαμε στην Αθήνα, στην Τσιμεντούπολη. Λοιπόν, ερίσματα δεν είχα θαλασσινά, αλλά τις εποχές εκείνες, πριν τη δεκαετία του 80, το ναυτικό επάγγελμα ήταν πολύ διαδεδομένο. Λοιπόν, το βλέπαμε παντού, οι άνθρωποι αξιωματικοί κυκλοφορούσαν ακόμα με στολές στον Πειραιά, δεν βγαίνανε με τα ρούχα τα πολιτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, εμφανιζόντουσαν στην Αθήνα, οι σχολές εμπροπλιάρχων είχαν πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και γενικώς ήταν ένα επάγγελμα που ακουγότανε τότε και ήταν καλό επάγγελμα. Ο κόσμος δηλαδή το ακολουθούσε και μπορούσε να κάνει πράγματα. Να αγοράσει το σπίτι του, να παντρευτεί, να φτιάξει την οικογένειά του. Μπορούσε εκείνη την εποχή με τα χρήματα που έπαιρνε να κάνει αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν το μόνο μου έρισμα ήταν ο αδελφός της μητέρας μου που πήγαινε τότε στη σχολή εμποροπλοιάρχων της Κίμης και ερχόταν με τη στολή και μας έβλεπε και νομίζω ότι βλέποντας αυτόν πήρα το έρισμα για να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα.
0: Ο θείος σου λοιπόν ήταν στην ουσία αυτός που σε επηρέασε. Ναι. Βλέποντας βέβαια και τους υπόλοιπους. Και...
1: με επηρέασε, αλλά πρόσεξε, όχι με τα λόγια. Δηλαδή δεν μου είπε ποτέ, ξέρεις Μάνθο, τι ωραίο επάγγελμα είναι αυτό που κάνω και εκείνο και τα άλλο. Γιατί και αυτός ήταν στη σχολή, ήταν δόκιμος, δηλαδή δεν είχε ταξιδέψει κιόλας.
0: Ακόμα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλώς η παρουσία του και τα ερίσματα από την εποχή εκείνη, είπαμε, με τον τύπο και με αυτά από όλα που βλέπαμε και ακουγόταν το επάγγελμα, αυτό μου έδωσε την όθηση mm-hmm. να πω ότι αυτό θέλω και τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Είπες προηγουμένως ότι ήταν ένα διαδεδομένο επάγγελμα, ένα επάγγελμα που σου πρόσφερε πολλά. Δηλαδή σήμερα δεν προσφέρει?
1: Και σήμερα προσφέρει. Λοιπόν, απλώς σήμερα έχουν μπει πάρα πολλές εθνικότητες στο επάγγελμα αυτό, και άλλα ναυτικά κράτη και άλλος κόσμος. Εμείς τότε εκείνη την εποχή ήμασταν πραγματικά ναυτότοπος η Ελλάδα. Τώρα είναι μόνο κατ' όνομα. Δηλαδή δεν παράγονται πολλά στελέχη και τα παιδιά που μπαίνουν κατά εκατοντάδες στις σχολές δυστυχώς δεν ολοκληρώνουν, διότι είναι το, να το πω στα ξένα, το lifestyle της ζωής μας πλέον είναι διαφορετικό και τα παιδιά δυστυχώς δεν θέλουν να απομονωθούν πρώτα και δεύτερον να ζήσουν αυτό το είδος της ζωής μακριά από παρέες, μακριά από φίλους, μακριά από ίντερνετ, μακριά από όλα αυτά τα πράγματα, από οικογένεια, τα οποία προκαλούν κάποια δυσκολία.
0: Φοβούνται να ζοριστούν οι νέοι δηλαδή?
1: Το να ζοριστούν δεν ξέρω, είναι άλλες οι εποχές. Το ζόρισμα...
0: τότε είχαμε άλλο ζόρι.
1: Είχαμε άλλο ζόρι. Τώρα ναι, επειδή είναι... το βλέπω και εγώ με τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά μας τα κάναμε λίγο πιο μαλακά. Κατάλαβες, δηλαδή τα αναθρέψαμε επειδή και εμείς ζούσαμε σε κάποιες άλλες εποχές τότε που ήταν πιο δύσκολες από αυτά που ζούμε τώρα. Τα καλομάθαμε τα παιδιά. Λοιπόν, και αυτό που καλομάθαμε τα παιδιά είναι αρνητικό ως προς

0: Μάνια. Υπάρχει λίγο περισσότερος φόρτος εργασίας, paperwork που λέμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, από τις αρχές του 2000, ίσως και λίγο πιο πριν, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα στην ναυτιλία. Οι διάφοροι μεγάλοι ναυτιλιακοί φορείς και αυτοί που μεταφέρουν τα φορτία θέλαν να δώσουν ποιοτικές μεταφορές. Και μπήκαν στη ζωή μας ο λεγόμενος ISM, ο International Safety Management Code, ο οποίος πραγματικά άλλαξε την ναυτιλία και άλλαξε και τις ζωές των ναυτικών. Λοιπόν, αυτός ο κώδικας οπωσδήποτε βελτίωσε πάρα πολύ το safety, βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει το mentality και των ναυτικών αλλά και των ανθρώπων στις εταιρείες. Διάφορα πράγματα, πατέντες που γινόντουσαν πριν, ας πούμε, πώς να το ξεπεράσουμε αυτό, άντε να τις καπουλάρουμε, άντε να γλιτώσουμε, άντε να το αποφύγουμε, να μην το πούμε, να το ξεφύγουμε, αυτά πλέον άρχισαν να ελαττώνονται πάρα πολύ. Και όταν αρχίζεις και ελαττώνεις αυτά τις λεγόμενες πατέντες, αυξάνεις την ασφάλεια. Λοιπόν, η ασφάλεια όμως αυτή ήρθε και με την γραφειοκρατία, γιατί δημιουργήθηκαν εκατοντάδες φόρμες που πρέπει να συμπληρώνουν οι αξιωματικοί, και αυτό επιβάρυνε το έργο τους. Λοιπόν, και βέβαια μεγάλωσε και το νούμερο, γιατί θα έλεγα ότι βάλανε κι άλλον ένα αξιωματικό ακόμα παραπάνω στο καράβι για να μπορέσει και αυτός να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την γραμματιακή, δεν θα το πω γραμματιακή, αλλά τέλος πάντων σε αυτήν την κατάσταση με τα έντυπα. Τώρα βέβαια, τα τελευταία χρόνια, όλα αυτά γίνονται, ξέρεις, ψηφιακά, δηλαδή συμπληρώνεις τις φόρμες με το κομπιούτερ και πάνε στο λεγόμενο cloud. Δεν υπάρχουν ούτε πια αυτοί οι εκατοντάδες φάκελοι που είχαμε μια κόπια στο καράβι και μια κόπια στο γραφείο. Λοιπόν, και είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ωστόσο η δουλειά παραμένει. Το να συμπληρώνεις τις φόρμες είναι εκεί. Το να υπογράφεις ψηφιακά είναι εκεί. Το να διαβάζεις είναι εκεί. Το να σου στέλνουν τις απαντήσεις και να σου λένε εδώ δεν το έχεις κάνει σωστά είναι... Έρχεται σε μία ώρα η απάντηση.
0: Και αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί να είσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ, να κάνεις πράγματα τα οποία παλιότερα δεν γινόντουσαν. Ήτανε μόνο η ναυσιπλοεία, έτσι δεν είναι. Ήτανε οι δουλειές τις καθημερινές του καραβιού, όσον αφορά τι θα κάνει το πλήρωμα από αυτό και φυσικά η φορτοεκόρτωση και τα σύμφωνα όλα αυτά.
1: Πραγματικά αυτή η γραφειοκρατία, η οποία εντάθηκε από το 2000 και μετά, έφερε παραπάνω ώρες εργασίας, έφερε να σκεφτόμαστε πιο πολύ, έφερε λίγο άγχος παραπάνω, γιατί πλην ταξιδεύαμε τους ωκεανούς, καβαλούσαμε τα κύματα και εντάξει, ό,τι ερχόταν από τον ασύρματο. Τώρα με αυτά τα πράγματα επιβαρύνθηκε.
0: Ναι.
1: Και δημιουργείται και εντύπωση, θα σου πω τώρα μια ιστορία. Σε ένα σκάφος πριν από καμιά δεκαετία χρονιά ήρθε να με επισκεφτεί η γυναίκα μου. Λοιπόν, και έρχεται στη γέφυρα, τη φέρνουν στη γέφυρα και είμαι εγώ μπροστά από ένα κομπιούτερ, ο υποπλήρχος σε ένα άλλο κομπιούτερ και ο πρώτος μηχανικός σε άλλο κομπιούτερ και δουλεύουμε. Πρόσεξε, συμπληρώνουμε φόρμες ή διάφορα.
0: Ναι, έγγραφα.
1: Και έρχεται η γυναίκα μου και λέει, μα καλά, ποιος δουλεύει εδώ πέρα? Δηλαδή, φαντάσου τι γίνεται. Τι νομίζουν όλοι, ότι έπρεπε να είχαμε τα πινέλα και τα ματσακόνια και τα έτσι και να γυρνούσαμε, και όμως ήμασταν κολλημένες σε τρεις οθόνες και δουλεύαμε. Και εκείνοι οι οποίοι έρχονται απ' έξω, όπως η γυναίκα μου στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναρωτήθηκε, μα ποιος δουλεύει στο καράβι?
0: Έλατε, υπάρχουν τέτοιου είδους δουλειές πλέον. Έχουν αλλάξει τα κόζια που λέμε. Εγώ πολλές φορές το λέω και στις εκπομπές εδώ, νοσταλγώ αυτό το λογκάδο ταξίδι που παλιότερα σου δίνονταν η ευκαιρία να κάτσεις και να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να γράψεις κάποιες σκέψεις σε ένα κομμάτι χαρτί. Καθόμουν στην καμπινά μου, ίσως είχαμε τη μουσική μου, το μπακάρτι μας τότε, και γράφαμε. Εγώ έγραφα. Δεν ξέρω αν τα νοσταλγείς αυτά.
1: Τις εποχές εκείνες, τις πιο παλιές, διαβάζαμε όλοι. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είχε και βιβλιοθήκη το καράβι και είχε βιβλιοθήκη ουσιαστική. Λοιπόν,

0: αλλά του λες έγραφα, ήτανε τέτοιες οι ώρες που έπρεπε να περάσουν. Δηλαδή κάναμε τον Ατλαντικό και έγραφα ένα γράμμα την ημέρα. Έτσι. Πρόσεξε, έβαζα ημερομηνία, το έκλεινα και την επόμενη μέρα προχωρούσα στο επόμενο γράμμα. Και όταν φτάναμε στην Αμερική ή όταν από Αμερική φτάναμε στην Ευρώπη, ταχυδρομούσαν 20 γράμματα. Δηλαδή σπανίως να μην γράψω κάτι. Και πρόσεξε, βγαίνανε σελίδες, δεν ήταν έλα γεια καλά είμαι και τα υπόλοιπα. Δηλαδή βγαίνανε σκέψεις.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά πράγματα.
1: Έτσι. Μεγάλο πράγμα το γράμμα, ειδικά εκείνη την περίοδο. Τώρα δεν τα σπανίζω, είναι σπάνιο είδος, αλλά το γράμμα, όταν έπαινες γράμμα στο λιμάνι, όταν ερχόταν, το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν ο ατζέντης να έρθει να τα φέρει τα γράμματα. Και καθόμασταν, ήταν σαν μια ημέρα γιορτής, όπου θα καθόσουν εκεί στον Αλουέ, θα καθόσουν στην καμπίνα σου, στην Πρίμη, να κάτσεις να διαβάσεις. Και αλλήμωνα σε αυτόν που δεν έπαιρνε γράμμα.
0: Αυτό είναι, η παραλαβή αλληλογραφίας ήταν η απόλαυση, ήταν η αναψυχή, ήταν η ξεκούραση. Δηλαδή ήταν πραγματικά, και αναγνωρίζαν οι άλλοι που σου στέλναν το γράμμα το τι κάνεις και το τι τραβάς. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη παρηγοριά.
1: Έτσι. Σε βλέπω να συγκινήσει τώρα.
0: Θυμήθηκα παλιά πράγματα.
1: Πάμε ένα τραγούδι, παιδιά. Καλές θάλασσες, φάρδια Σαββάτου, εδώ με τον καπετάν Μάρτο Γαΐτη.

0: Ταξιδεύουμε εδώ, ο καιρός είναι καλός, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή για τους ναυτικούς, η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου, είναι η σαββατιάτικη έκδοση της ημερήσιας εκπομπής που κάνουμε εδώ. Και πιάσαμε την κουβέντα για τα γράμματα. Τα έχεις ακόμα αυτά τα γράμματα, έχεις τίποτα από γράμματα, έχεις ανατρέχεις καμιά φορά ότι τα πιάνεις αυτά?
1: Έχω πολλά γράμματα και τέλος πάντων, και έχω και γράμματα όχι από τη γυναίκα μου,
0: ναι.
1: Λοιπόν, τα οποία όμως, επειδή είναι κοιμήλια, είναι κοιμήλια τα γράμματα, τα έχω φυλαγμένα. Δηλαδή μπορείς να φανταστείς τώρα να έχω γράμματα 45 ετών και να τα έχω.
0: Τι μου θυμίζεις τώρα, καπετά Μάνθο? Εγώ ήμουνα, παρά δεν θέλω να μιλάω για μένα, θα το πω. Όπως λες και εσύ, έγραφα κάθε μέρα γράμματα σε διάφορες. Και όταν πιάναμε λιμάνι έπαιρνα περισσότερα και από τον καπετάνιο. Με κάρτες, με ζωγραφίες που μου φτιάχνανε, που μου στέλνανε σε όλη την καμπίνα μου. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα από αυτά, γιατί κάποιος τα πέταξε. Και είναι σαν μια μαχαιριά στην καρδιά που δεν τα έχω αυτά τα πράγματα, αλλά πάρα πολλά από αυτά είναι καταγεγραμμένα εδώ μέσα στο μυαλό. Αλλά είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες. Και είναι σημαντικά για τον καθένα.
1: Στο μυαλό είναι όλα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τραβάνε φωτογραφία όπου σταθούν και όπου βρεθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν βρεθείς σε ένα μέρος και αρχίζεις να το φωτογραφίζεις, το μάτι δεν μπορεί να το απολαύσει. Και όταν το μάτι δεν μπορεί να το απολαύσει, δεν μπορεί να δώσει αυτή την πληροφορία στο μυαλό μέσα. Δεν τραβάω πολλές φωτογραφίες. Κάθομαι, βλέπω το μέρος που είμαι, το απολαμβάνω και το βάζω στο μυαλό μου. Από τόσα ταξίδια θα μπορούσαμε να είχαμε εκατομμύρια, χιλιάδες φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που να κάνω. Και ιδίως τώρα με τα κινητά που τραβάς, ας πούμε, δεκάδες φωτογραφίες. Και πάλι, μία-δύο θέλω να κάτσω να το απολαύσω.
0: Έτσι. Μου θύμισες τώρα και κάτι ακόμα, πάλι από την πορεία στα καράβια, όταν πέσαμε σε Κυκλώνα, πηγαίνοντας προς Νέα Υόρκη και μας μάζεψε όλους ο καπετάνιος στη γέφυρα. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν, εγώ, ούτε φωτογραφικές υπήρχαν, ούτε κινητά να αποθανατήσεις αυτό το πράγμα. Αλλά τότε, αλλά το θυμάμαι σαν χθες, όλο αυτό, αυτή τη σκηνή βλέποντας τα κύματα και όλα αυτά. Δηλαδή, αν είχες το κινητό, σίγουρα θα βγάζεις μια φωτογραφία, να το έχεις, ας πούμε. Αλλά, ναι.
1: Εντάξει, σε κάτι τέτοιες ώρες, ξέρω εγώ, ίσως το τελευταίο που θέλεις. Αλλά να σου πω, τώρα στη σύγχρονη εποχή βλέπεις ότι οι άλλοι ρισκάρουν να βγάλουν τη φωτογραφία και πολλοί σκοτώνονται κιόλας,
0: ναι,
1: για να τραβήξουν τη φωτογραφία που θέλουν.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ήταν και δεν είναι αυτός σκοπός το να τραβήξεις αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε ζήσει αρκετές δύσκολες στιγμές.
0: Θα μας τα πεις αυτά, θα μας τις πεις και τις δύσκολες.
1: Ναι.
0: Όμως πάμε πίσω τώρα. Σε επηρέασε λίγο με τη στολή του ο θείος σου. Σε επηρέασε όλα αυτά που έβλεπες στους ναυτικούς και πήρες την απόφαση να πας. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Δηλαδή, πήγες σε ποια σχολή τελείωσες?
1: Τον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Και μάλλον δεν έχεις μετανιώσει για αυτή σου την επιλογή, έτσι?
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Mm-hmm. Απέναντίας ήταν μια πολύ σοβαρή σχολή, πολύ καλή σχολή. Μας έμαθε πράγματα. Εντάξει, σημασία έχει να ενδιαφέρεσαι. Εγώ ενδιαφερόμουν, ήμουν καλός μαθητής.
0: Και προχώρησε.
1: Και τέλος πάντων,
0: τι
1: όταν ήρθε η ώρα.
0: Το πρώτο μπάρκο, ποιο
1: τα
0: ήταν αυτό?
1: Τα πρώτα μπάρκα, εντάξει, τα ξεκίνησαμε κουραζιερόπλια. Λοιπόν, την εποχή εκείνη βασίλευαν τα κουραζιερόπλια που φεύγανε τον Πειραιά με την εταιρεία του Ποταμιάνου. Λοιπόν, και με αυτή την εταιρεία έμεινα αρκετά χρόνια. Τότε πραγματικά κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα έβλεπες τουλάχιστον 10 κουραζιερόπλια στο λιμάνι. Τα οποία,
0: για ποια χρονολογία περίπου μιλάμε?
1: Μιλάμε για τη τέλος δεκαετίας του 80, 80. Αρχές δεκαετίας του 90, τότε που ήταν η ελληνική κουραζιέρα στις δόξες της. Γιατί μετά δυστυχώς κατέπεσε και τώρα ίσως και να μην υπάρχει, αν εξαιρέσουμε 3-4 καράβια κάποια συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων,
0: εκείνη την περίοδο,
1: ίσως,
0: λοιπόν,
1: ίσως ήταν η καλύτερη μας. Γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας και από άλλα καράβια. Συναντιόμασταν στα λιμάνια. Και προσπαθούσαμε, τέλος πάντων, ήταν μια απόλαυση. Και κάναμε κρουαζιέρα. Και γυρνούσαμε τα νησιά και κάναμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και το απολαμβάναμε και εμείς και το απολαμβάνανε και οι επιβάτες.
0: Δευτέρα και Παρασκευή και Δευτέρα, δηλαδή, είπες αυτές τις δύο ημέρες.
1: Ναι, ναι, γιατί τότε ήταν ή το λεγόμενο τριήμερο που ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: μετά ερχόταν το τετραήμερο που ήταν Δευτέρα έως Παρασκευή. Mm. Ή το λεγόμενο εφταήμερο που ήταν Παρασκευή με Παρασκευή.
0: Οπότε αυτές οι δύο μέρες, Παρασκευή και Δευτέρα, ήταν...
1: Παρασκευή και Δευτέρα ή μόνο Παρασκευή, ήταν συνέχεια στο λιμάνι, στον Πειραιά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα με τα κουρασγερόπλια. Ναι.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου βαπόρι, με ποιο ταξίδεψες?
1: Για κάτσε να το θυμηθώ τώρα. Το πρώτο μου βαπόρι ήταν το ωκεανός. Λοιπόν, το ωκεανός που δεν είχε καλή μοίρα, βούλιαξε στην Νότια Αφρική. Λοιπόν, το πρώτο μου καράβι ήταν αυτό.
0: Σαν δόκιμος μπήκες?
1: Ναι, ήμουν της σχολής και μπήκα σαν ναυτόπες.
0: Ναυτόπες.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και όλοι όσοι ήμασταν στη σχολή. Κάναμε
1: το καλοκαίρι λοιπόν εκεί για να ξαναπάμε στη σχολή. Και μετά συνέχισα και με άλλα κρουαζιερόπλια, τα πέρασα σχεδόν όλα του Ταμιάνου και το Ορφέα και το Ρενεσάνς και για να δεις πόσο ήθελα να ταξιδεύω. Έκανα ο Ορφέας τότε χριστουγεννιάτικες κρουαζιέρες, πρόσεξε τι σου λέω, χριστουγεννιάτικες. Λοιπόν, και έφευγα και πήγαινα αυτή την κρουαζιέρα τη χριστουγεννιάτικη και για το Χατζηλίκι βέβαια, αλλά και για το ταξίδι. Πρόσεξε, για το ταξίδι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Το ταξίδι, τι θα σου προσφέρει αυτό το ταξίδι, είτε είναι μικρό, μια-δυο ημέρες, είτε μεγάλο. Έχει σημασία το ταξίδι. Ποτέ δεν ξέρεις. Το έχουμε, εμείς μάλλον οι Έλληνες το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε λίγο και την περιπέτεια, λίγο το... Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει αυτό. Τι λες?
1: Οπωσδήποτε. Αυτό είναι και η περιπέτεια και το να πας κάπου αλλού, να γεμίσεις το μυαλό σου. Τα έχουν περιγράψει πολύ άψογα και ο Καβάφης και ο Σεφέρης και ο Καβαδίας πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ένα Καβαδία, Στεφανία.

0: ωραία μας τα λέει ο καπετά Μάνθος Γαΐτης, καπετάνιος επί σειρά ετών, μας παρουσιάζει την ζωή του στα βαπόρια και μετά θα έρθουμε στο σήμερα να μιλήσουμε για τον θαλάσσιο τουρισμό, θα μιλήσουμε και για την ναυτιλία σήμερα. Οπότε κρουαζιέρα και πάλι κρουαζιέρα, ειδικά στα πρώτα σου χρόνια, μετά πήγες καθόλου φορτηγά?
1: Βέβαια, μετά γύρισα, πήγα και φορτηγά, πήγα και κάποια τάνκερς, αλλά κυρίως και containers. Λοιπόν, δηλαδή μπορώ να πω, Κωνσταντακόπουλος, πότε ήταν κρατέος, μάλλον τότε ήταν πιο μικρά καράβια, αλλά έδειχνε ότι αυτή η εταιρεία θα γίνει τεράστια. Λοιπόν, Λιβανός, περάσαμε από τέτοια πράγματα. Φτάσαμε μέχρι και να δούμε και καράβια και υψάζεις 300.000 τόνους να κουβαλάνε κάρβουνο ή iron ore. Λοιπόν, έτσι συνέχισε η καριέρα μου και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να περάσω στο yachting.
0: Στο yachting. Θα πάμε και εκεί. Όμως, καπετάνιε, από αυτά τα είδη καραβιών που ανέφερες προηγουμένως, ποιο είναι αυτό που σου πήγαινε περισσότερο?
1: Κοίταξε, εντάξει, το κουραζιερόπλοιο μου πήγαινε περισσότερο.
0: Ήθελες κόσμο, παρόλο που ίσως, είναι δύσκολο φορτίο αυτό.
1: Ναι, ίσως γιατί ξεκίνησα από εκεί, κατάλαβες, και πήρα τα πρώτα μου βήματα, την πρώτη μου δάσκαλη, τα πρώτα μου ερεθίσματα, τα πρώτα μηνύματα ξεκίνησαν από τα κουραζιερόπλια. Όχι ότι τα άλλα καράβια με επηρέασαν αρνητικά, αλλά ξέρεις, όταν έχεις ξεκινήσει από κουραζιερόπλιο, το σκέφτεσαι το κουραζιερόπλιο όταν είσαι μόνος στον ωκεανό και τελειώνει η βάρδια και μετά πας να πιείς τον καφέ σου ή το σάντουιτς σου σε ένα άδειο καπνιστήριο ή σε μια άδεια τραπεζαρία.
0: Ήθελες κόσμο, άρεσε, είσαι ένα κοσμοπολίτης, άρεσε να είσαι μεταξύ κόσμου.
1: Όλος ο κόσμος το θέλει αυτό, mm-hmm. Να έχει μια κοινωνική ζωή. Και τέλος πάντων εμείς την είχαμε βρει. Και τότε την εποχή εκείνη ήταν πολύ καλές εποχές. Πάρα πολύ καλές mm-hmm. εποχές.
0: Κρουαζιέρα λοιπόν, η οποία έχει προσφέρει πολλά και σίγουρα σήμερα, παρόλο που η ελληνική κρουαζιέρα δεν έχει γίνει και στα πολύ πάνω της, όπως ανέφερες και εσύ. Θα το συζητήσουμε και αυτό λιγάκι πιο μετά. Πάμε όμως στο παρελθόν. Θέλουμε μια ιστορία, έτσι, ιστορία από αυτές που σε σημάδεψαν στα χρόνια αυτά της πορείας σου στα βαπόρια, πριν πας στον θαλάσσιο τουρισμό, στο γιότιν.
1: Κοίταξε τώρα, ξέρεις, επειδή όταν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, και όπως σου είπα, εγώ αυτό το επάγγελμα το λατρεύω, δεν το αγαπάω απλώς. Συνήθως, εφόσον το βλέπεις από τη θετική πλευρά, τα περισσότερα είναι καλές στιγμές. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι καλές στιγμές έχω πάρα πολλές. Και αν τέλος πάντων δεν είναι καλές στιγμές, είναι αδιάφορες, αλλά όμως ένα ηλιοβασίλημα το βλέπεις την ώρα της βάρδιας, μια ανατολή το βλέπεις, τη βλέπεις, την απολαμβάνεις, τον ξάστερο ουρανό τον απολαμβάνεις τη νύχτα. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να βλέπω και τα αστέρια, τους αστερισμούς, να τα αναγνωρίζω, και αυτά ήταν και αυτό κάτι προκλητικό και όμορφο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού έχω πάρα πολλές καλές στιγμές να θυμάμαι, εκείνες που μου έχουν εντυπώσει, που μου κάνουν εντύπωση, είναι πιο πολύ κάποιες κακές στιγμές που έχω βιώσει και τέτοιες. Λοιπόν, οι οποίες, εντάξει, ήταν πολύ πιο έντονες, τεράστιες φουρτούνες, κάποια ατυχήματα, κάποιες πυρκαγιές, κάποια τέτοια πράγματα που, ας πούμε, ακόμα τα θυμάμαι, και ήταν οι κακές στιγμές του επαγγέλματος. Μέχρι και θάνατο έχω δει, δυστυχώς.
0: Ναι, αυτά είναι τα πιο άσχημα σε ένα καράβι μέσα. Τα έχει αυτά η ζωή, τα έχει και το επάγγελμα. Καλό είναι να μην τα ζει κανείς. Είπες προηγουμένως, καπετά Μάνθο Γαϊτή, σου άρεσε να βλέπεις και τα αστέρια. Και εκεί πέρα πήγε το μυαλό μου στον Εξάντα, λοιπόν, και τα non-position και γενικά που κάναμε πορείες με τα αστέρια. Άραγε σήμερα ο νέος που ασχολείται με τη γέφυρα και την αυσιπλοεία ξέρει να βγάλει ένα non-position?
1: Κοίταξε, το μαθαίνει θεωρητικά στη σχολή, όπως λοιπόν το μάθαμε και εμείς. Τώρα δεν το κάνουν αυτό. Όμως τις μέρες τις δικές μου που ήμουν ακόμα νέος ανθυποπλοίαρχος, τέλος πάντων, ήταν το τελετουργικό των non-position. Τότε είχαμε βέβαια GPS όταν πήγα στα καράβια και έβγαζε ένα στίγμα κάθε 2-3 ώρες,
0: ναι,
1: και καμιά φορά σου έλεγε non-fix, που ήταν, ξέρεις, είναι δεν είναι. Λοιπόν, αλλά το τελετουργικό του non-position το τηρούσαμε. Δηλαδή ήμασταν ύπαρχος, υποπλοίαρχος, ανθυποπλοίαρχος και ήμασταν στη Βαρδιόλα για να πάρουμε το, με τον Εξάντα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Πιο πολύ βέβαια μας το κάνανε, το κάναμε, ξέρεις, ότι ναι, συνεχίζουμε την παράδοση, ναι, αυτό είναι. Το μηχάνημα μπορεί να μας δώσει στίγμα κάθε 6 ώρες, 7, αλλά τέλος πάντων εμείς ήμασταν ναυτικοί, παραδοσιακοί και θα το βγάλουμε το non position.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρξει το ξύλο, ομιγέννητο, ένα blackout. Να χαθεί το γενικά όλα τα συστήματα, να πάθουν ένα κοκομπλόκο. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβει η παλιά τέχνη.
1: Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Η παλιά τέχνη, σου είπα, ακόμα και τώρα διδάσκεται. Λοιπόν, γιατί
0: άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.
1: Ναι, γιατί πρέπει να διδάσκεται, δεν πρέπει να ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε. Λοιπόν, καθόλου δεν πρέπει να το κοινάσουμε και δεν πρέπει να είναι όλα εύκολα. Άμα είναι όλα εύκολα, δεν θα βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και δεν θα βελτιωθούμε και μπορεί να προκύψει και κάποιο δυσάρεστο γεγονός όταν το μυαλό δεν δουλεύει.
0: Έτσι, έτσι είναι. Το μυαλό πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και να στροφάρει. Και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα εδώ να σε ρωτήσω, καπετάνιε, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στους Έλληνες ναυτικούς και γιατί μας θεωρούν από τους καλύτερους στο είδος, οι καλύτεροι στο είδος στην ναυτιλία και γενικά στα συνέδρια που βρισκόμαστε, όταν ακούγονται ότι είσαι Έλληνας, όταν συζητάμε για την Ελλάδα και την ναυτιλία της, όλοι δείχνουν ένα τύπο σεβασμού.
1: Κοίταξε, αυτό το θέμα σηκώνει πολύ κουβέντα. Λοιπόν, στις μέρες μας δεν θα έλεγα ότι ο Έλληνας ναυτικός είναι καλύτερος από τους ξένους. Λοιπόν, στο παρελθόν βγάλαμε αυτή τη φήμη γιατί το τρέχαμε το καράβι, ιδίως μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
0: με
1: ό,τι πατέντα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, άρα σε αυτό ήμασταν καλοί. Τώρα που όλα είναι διαδικασίες, όλα είναι checklist, όλα είναι πράγματα που έτσι πρέπει να γίνουν, διότι αν γίνουν αλλιώς είσαι φάουλ. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να πω ότι διαφέρουμε, αλλά αυτό το που μας έχουν αναγνωρίσει έρχεται από το παρελθόν μας και επειδή είμαστε ακόμα, κρατάμε τα ηνία στις θαλάσσιες μεταφορές, συνεχίζει να υφίσταται.
0: Με άλλα λόγια, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προγενέστερους στην χώρα της ναυτιλίας που με κόπο, πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους, κατάφεραν και έκαναν αυτό και μεγαλούργησαν την ελληνική ναυτιλία.
1: Ναι, οπωσδήποτε, διότι οι περισσότεροι εφοπλιστές οι παραδοσιακοί, οι παππούδες τους και οι πατεράδες τους ήταν καπεταναίοι. Λοιπόν, από εκεί προέρχεται.
0: Καπετάνευαν και μετά σιγά σιγά έχει
1: από εκεί έρχεται λοιπόν όλο αυτό το ότι είμαστε οι ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Εγώ θα έλεγα και είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είμαστε λίγοι, κατάλαβες, είμαστε λίγοι, γι' αυτό είμαστε ακόμα καλοί, γιατί είμαστε λίγοι.
0: Με λυπεί αυτό όταν το ακούω, ότι λιγοστεύουμε. Με λυπεί.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, όλοι έχουμε τόσες χιλιάδες ελληνόκτα καράβια, και αν δεις πόσες εταιρείες έχουν Έλληνες ναυτικούς, και δεν σου λέω για κατώτερο πλήρωμα, ναι, σου λέω για καπετάνιους, μηχανικούς, υποπλοιάρχους, δεύτερους μηχανικούς. Ελάχιστες.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Και ελληνική σημαία. Τώρα προχτές τις προάλλες άκουσα 450-500 φορτηγά καράβια εμπορικά μεγάλα με ελληνική σημαία. Δηλαδή δεν ξέρω.
0: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, τι θα συμβουλεύες ένα νέο? Τι θα τον συμβουλεύες?
1: Ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει, ναι, το επάγγελμα. Κοίταξε, αυτό το επάγγελμα πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή δεν πρέπει να μπεις γιατί απλά πέρασες τις Πανελληνίες. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Πρέπει να το αγαπήσεις, ή τέλος πάντων να το έχεις γνωρίσει καλά και να το αγαπήσεις, για να μπορέσεις να έχεις καλή πρόοδο, να προοδεύσεις και να φτάσεις ως τα υψηλότερα επίπεδα, είτε καπετάνιος είτε πρώτος μηχανικός. Αν το πάρεις ντούκου ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχεις καμία εξέλιξη, και το κακό είναι ότι με αυτό το επάγγελμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο έξω. Δηλαδή χάνεις 4 χρόνια σπουδών για να καταλήξεις
0: στο μηδέν
1: ή να καταλήξεις, ξέρω εγώ, να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτά μας λέει ο καπετάν Μάνθος Γαΐτης, παλιός καπετάνιος στα κρουαζιερόπλοια, στα εμπορικά πλοία, και τώρα στα γιότ, στα μέγα γιότ. Θα μιλήσουμε για γιότ στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, αφού σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Στεφανία Τσακίρη είναι η υπεύθυνη για την καλή ποιότητα που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο μας μέρος. Μη φύγει κανείς.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Και το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες, όμορφα περνάμε με τον σημερινό μας εκλεκτό καλεσμένο, καπετάν Μάνθος Γαΐτης, με υπηρεσία στα εμπορικά, στα κρουαζιερόπλια και τώρα στο θαλάσσιο τουρισμό, στα γιότς και τα μέγα γιότς που ακούμε. Η Στεφανία Τσακίρη επιμελείται τον ήχο, η καπετάνισά μας, στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Εγώ λοιπόν τον καπετάν Μάνθο τον γνώρισα σε ένα συνέδριο για το γιότινγκ, το θαλάσσιο τουρισμό, όχι φέτος, πέρσι. Και από τότε μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος με το πόσο με τη θέρμη που μιλάει για τη θάλασσα και τα βαπόρια. Και μάλιστα από τότε του έλεγα θέλω να έρθεις, και πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, ήρθε ο δεύτερος και εν τέλει τα καταφέραμε, καπετάνια, να τα πούμε εδώ πέρα στην
1: εκπομπή. Τα καταφέραμε πραγματικά, ναι. Ναι, και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ που βρήκες λίγο από το χρόνο σου να έρθεις να πεις δύο ιστορίες και δύο-τρία πράγματα για αυτό που λέμε ελληνική εμπορική ναυτιλία. Και φυσικά έχεις και να πας τώρα σαν και σένα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ναι, το απόγευμα έχω να περάσω μια επανεξέταση σε κάποια ειδικά σχολεία, γιατί αν δεν το ξέρεις, να το πούμε στους ακροαστές, ότι εμάς το επάγγελμά μας έχει ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή, κάθε πενταετία, αν δεν ανανεώσουμε τα χαρτιά μας, για πρόσεξε το αυτό που σου λέω, αν δεν ανανεώσουμε τα χαρτιά μας, και δεν είναι ένα μόνο, μπορεί να είναι καμιά δεκαριά, λοιπόν, μετά δεν μπορούμε να πάρουμε δουλειές. Λοιπόν, και το κυρίως δίπλωμα πρέπει να ανανεώσουμε και τα επιμέρους διπλώματα. Γι' αυτό υπάρχει και το ΚΕΣΕΝ, το οποίο Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στο οποίο πας εκεί από κάποιες μέρες έως, ξέρω εγώ, κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, και σε επιμορφώνουν, να το πω καλύτερα, σου φρεσκάρουν τη γνώση και ίσως να σου περάσουν και κάποιες καινούριες γνώσεις. Λοιπόν, για να μπορέσεις να κάνεις, να επαναφέρεις το δίπλωμά σου σε ισχύ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνουν προτού λήξει το δίπλωμα στην πενταετία.
0: Πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο αυτό.
1: Ακριβώς. Εμείς και οι πιλότοι των αεροπλάνων είμαστε από τα ελάχιστα επαγγέλματα που συνέχεια εκπαιδευόμαστε, συνέχεια επιμορφωνόμαστε, συνέχεια δίνουμε εξετάσεις, συνέχεια έτσι, μας αξιολογούν, συνέχεια.
0: Γιατί διακυβεύονται και η ασφάλεια και του πληρώματος, αλλά και των ανθρώπων που είναι στα κρουαζιερόπλια, είτε στα γιώτε,
1: σε οτιδήποτε.
0: Και η περιουσία των πλειοκτητών, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και οι ιατρικές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια. Για σκέψου, κάθε δύο χρόνια να περάσεις ένα full έλεγχο για να βγεις αυτό που λένε fit for duty. Ναι. Ικανός για εργασία.
0: Μάλιστα. Συνέχεια λοιπόν μαθαίνεις, γιατί κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν αυτό το μαθαίνετε στα ΚΕΣΕΝ είτε στις ειδικές τάξεις, ειδικά courses που κάνουν κάθε εταιρεία, βγαίνουν νέο τύπου εξαρτήματα. Πρέπει να παρακολουθείτε και τις νέες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες.
1: Οπωσδήποτε, δηλαδή κάθε τόσο όλο και κάποιο καινούριο κόρς εμφανίζεται, είτε από τα ΚΕΣΕΝ είτε από κάποιον άλλο φορέα που παρέχει εκπαίδευση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, υπάρχουν πολλά simulators, σε βάζουν μέσα και
0: να μάθεις
1: και νομίζεις πως ταξιδεύεις. Αλλά δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο οι προσομοιωτές, δηλαδή οι ναυτιλίας, είναι και οι προσομοιωτές μηχανημάτων. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Ας πούμε, πρέπει πάλι να ανανεώσεις το GMDSS που κάποτε οι ασυρματιστές τους είχαμε στο καράβι, τώρα πια δεν τους έχουμε. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια είναι που δεν τους έχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν προσομοιωτές μηχανημάτων, υπάρχουν προσομοιωτές μέσων ασφαλείας, υπάρχουν πάρα πολλοί προσομοιωτές. Όλα αυτά είναι καλά, βοηθούν. Λοιπόν, μας τρώνε το χρόνο βέβαια, αλλά βοηθούν στην ασφάλεια. Γιατί, να σου πω, Αντώνη, τα καράβια πια δεν πάνε ούτε από τις φουρτούνες, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε από τέτοια πράγματα. Πάνε από κυρίως ανθρώπινο λάθος.
0: Βέβαια,
1: το οποίο ανθρώπινο λάθος οφείλεται ή στο ότι είσαι κουρασμένος, που έχουν συμβεί πάρα πολλά, ή στο ότι δεν έχεις ελλειπή γνώση. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα μαθήματα, τα short courses που γίνονται, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ χρήσιμα.
0: Και είναι καλό για τον οποιοδήποτε να τα παρακολουθήσει αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για το καλό του ιδίου πάνω
1: βεβαίως,
0: από όλα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι. Και εγώ βλέπω πολλά από τα παιδιά που συναναστρέφομαι, που έρχονται όταν ξεμπαρκάρουν, και ειδικά υπάρχουν και κάποιοι που ξεχωρίζουν, οι πιο επιμελείς, που το έχουν πάρει πολύ πολύ πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους, που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, το θέλουν, το επιζητούν. Και φυσικά και από μόνοι τους που θέλουν να διαβάσουν, και στο σπίτι υπάρχουν εγχειρίδια, έτσι δεν είναι, που και αυτά πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
1: Δυστυχώς στο καράβι όλα τα μηχανήματα έχουν το λεγόμενο manual. Λοιπόν, αργά ή γρήγορα θα φτάσει η ώρα να το ανοίξεις. Καταλάβες. Ευτυχώς που υπάρχουν 2-3 μάρκες οι οποίες έχουν... οι οποίες είναι ας πούμε οι major suppliers στα διάφορα συστήματα ανάφυσης υπολογίας και επικοινωνιών και οτιδήποτε άλλο, και κοιτάνε να τα κάνουν όλα ας πούμε περίπου τα ίδια. Λοιπόν, και μπαίνεις εξοικειωμένος λοιπόν από το ένα καράβι στο άλλο, γιατί συναντάς το ίδιο μηχάνημα ή περίπου το μηχάνημα με ίδιες λειτουργίες. Είναι σημαντικό. Ιδάλλως, για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες πρέπει να διαβάσεις. Πρέπει να διαβάσεις.
0: Αυτό λένε όλοι οι παλιοί ναυτικοί, γενικά όλοι οι ναυτικοί λένε διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα και καλή γνώση αγγλικών. Αλλά όχι αγγλικά. Αυτά πρέπει να μάθεις τα ναυτιλιακά αγγλικά, που είναι πολύ σημαντικά και αυτά.
1: Εντάξει, τα ναυτιλιακά ναι, και τα τεχνικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή... η πρώτη μηχανική και γενικώς η μηχανική και άλλα και εμείς, όλη η ορολογία είναι στα εγγλέζικα. Μπορεί να μην μιλάνε καλά αγγλικά, αλλά η ορολογία τους την ξέρουν άπτεστα. Έτσι. Κατάλαβες, την ορολογία, τον τεχνικό όρο, τον ξέρουν άπτεστα.
0: Μάλιστα, ένα τραγούδι, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε.

0: Μάρτα Μάνθο Γαΐτη, να πιάσουμε τώρα το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού, του yachting. Πριν σε ρωτήσω τι κάνεις σήμερα και πού βρίσκεσαι, ποιο ήταν το τελευταίο σου καράβι στην εμπορική ναυτιλία, στα μεγάλα, μπορεί να ήταν και κρουαζιερόπλο, δεν ξέρω τι, και τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να κάνεις αυτή την μετάβαση?
1: Λοιπόν, το τελευταίο μου καράβι ήταν ένα Cape Size. Λοιπόν, μετά ξεμπαρκάρισα και τι συνέβη? Έπεσα τυχαία πάνω σε έναν παλιό καπετάνιο που είχα στα κουραζιερόπλια. Τον αναφέρω γιατί είναι δάσκαλος πραγματικά και ήταν ναυτικός και ήταν και γλετζές. Έβγαινε στο σαλόνι και χόρευε το ζεμπέκικο.
0: Α, ναι.
1: Ο Σαλονικιός.
0: Από τη Θεσσαλονίκη ήταν?
1: Λοιπόν, Ευγένιος Μισαηλίδης.
0: Από τη Θεσσαλονίκη?
1: Από εκεί, ναι. Και λοιπόν, και τέλος πάντων.
0: Γεια σου, καπετάν Ευγένιε.
1: Λοιπόν, τώρα είναι αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα λεβέντης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έπεσε πάνω του. Τυχαία. Από τα κουραζιερόπλια. Λοιπόν, Μάνθο, τι κάνεις εκείνο το άλλο? Θες να έρθεις από εδώ? Που ήταν μάνατζερ σε μια εταιρεία με γιότς, η οποία τώρα είναι και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Λοιπόν, λέω ναι, γιατί όχι. Με εκτιμούσε βέβαια. Δεν μου έκανε τυχαία την πρόσκληση.
0: Έδειξες λοιπόν, και δείγματα γραφής και
1: εντάξει, είχα δείξει τη δουλειά μου, ναι. Λοιπόν, οπότε μου έκανε την πρόσκληση και πήγα στο πρώτο μου γιότ. Λοιπόν, τότε μάλιστα δεν είχα και το δίπλωμα του πλοίαρχου, αλλά στα γιότ ξέρεις, πας και με υποπλοίαρχος, πας και με ανθυποπλοίαρχος. Κατόπιν, μετά από λίγο καιρό έβγαλα το δίπλωμα του πλοίαρχου. Λοιπόν, οπότε από το 2004, πρόσεξε, 2004, τώρα έχουν περάσει 22 χρόνια, είμαι μόνο στο γιότινγκ.
0: Μόνο
1: στο γιότινγκ και κανα διαστήματα κάνω και μερικά, κάνω και κάποια εμπορικά καράβια, αλλά ως πλοηγός. Θα σου πω γι' αυτό όταν με ρωτήσεις αργότερα.
0: Α, μάλιστα. 22 χρόνια. Ναι, 22 χρόνια στο γιότινγκ και με την ίδια εταιρεία, με αυτήν που σου φόρεσε ο καπιτάν Ευγένιος.
1: Όχι, όχι. Έκατσα κάποια χρόνια μαζί τους.
0: Ναι.
1: Μετά αποφάσισα, μετά βρέθηκα στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, να δουλεύω για κάποιον Άραβα. Μετά ήταν πραγματικά στην Τζέντα, τις εποχές εκείνης δεν ήταν όπως είναι τώρα. Βρέθηκε μια δουλειά στη Νότιο Γαλλία και συνέχισα να δουλεύω λοιπόν την καριέρα μου πολλά καράβια και πολλά χρόνια στη Νότια Γαλλία, όπου έφερε και την οικογένεια, γιατί είδα ότι οι συνθήκες ήταν καλές και από οικονομικής απόψεως, αλλά και τα παιδιά ήταν μικρά, οπότε
0: στη Γαλλία
1: μεταφερθήκαμε στη Νίκαια της Γαλλίας, στη Νίκαια της Γαλλίας οικογενειακά, και ακόμα μέχρι και τώρα το σπίτι μας εκεί είναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Έτσι, πηγαίνετε εκεί, πηγαίνεις?
1: Εγώ πηγαίνω, ναι, τώρα πια δεν πηγαίνω πολύ τακτικά, γιατί το καράβι που δουλεύω είναι ελληνικό και πρέπει να είμαι εδώ. Αλλά τέλος πάντων η γυναίκα μου και δύο από τα παιδιά μου είναι εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα προσθούμε πάλι στο yachting. Πάμε, μια που ανέφερες τη γυναίκα σου και γενικά η γυναίκα του ναυτικού είναι πολύ σημαντική πρόσωπο, άτομο στο να στηρίξει και το επάγγελμα και το σύζυγο, αλλά και να κρατήσει την οικογένεια γερά.
1: Κοίταξε, η γυναίκα για τους ναυτικούς είναι, αν δεν υπάρχει αυτή δεν υπάρχει ναυτικός, γιατί ο ναυτικός θέλει κάποια στιγμή να κάνει οικογένεια, και αν η γυναίκα δεν είναι γυναίκα και άντρας και μπαμπάς και μαμά και οτιδήποτε άλλο, το σπίτι δεν θα κρατήσει. Λοιπόν, εγώ είμαι τυχερός. Έχω πέσει σε τέτοια γυναίκα που ανταλαμβάνεται ότι αυτό είναι το επάγγελμα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν θα ξεκινήσεις μια σχέση, να ξέρει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου τι δουλειά κάνεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ωραίος. Πρέπει να καταλάβει πώς βιοπορίζεσαι και ποιες θα είναι οι δυσκολίες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ έχω πέσει σε μια γυναίκα που τα έχει κατανοήσει όλα αυτά, είναι βράχος, λοιπόν, και τα παιδιά μου τα έχει μεγαλώσει σωστά. Λοιπόν, έχω τρία.
0: Να σου ζήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και τα οποία και έχουν πάει όλα, μέχρι στιγμής έχουν εξελιχθεί όλα καλά.
0: Και οφείλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες των ναυτικών, έτσι. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο και όλοι αυτό λένε ευχαριστώ στη γυναίκα του ναυτικού.
1: Ναι, για και σκέψου κάποτε που κάνα να τους δούνε και δύο χρόνια. Εντάξει, τώρα μέσα στο πεντάμινο, εξάμινο, ο ναυτικός έχει γυρίσει, ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, αλλά τότε δύο χρόνια.
0: Πολύ παραπάνω. Υπήρχαν και μπάρκα που είμαι πιο παλιά, πιο με πολλά,
1: ναι,
0: χρόνια. Βέβαια.
1: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ένα το μεγαλύτερο σου μπάρκο, ποιο ήταν?
1: Κοίταξε, το μεγαλύτερο μου είναι ένας χρόνος. Αλλά ήμουν νέος, ήμουν ανήπαντρος, ήμουν, ναι, σε κρουαζιερόπλοιο. Το απολάμβανα. Ναι. Ξεκίνησαμε από τον Πειραιά, πήγαμε Καραϊβική, κάναμε σεζόν εκεί, γυρίσαμε, κάναμε Αιγαίο εδώ πέρα τα υπόλοιπα το καλοκαίρι.
0: Άρα.
1: Ήτανε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρεις, έχει σημασία να το απολαμβάνεις αυτό που κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και ήταν ένας χρόνος μπάρκο αυτό. Ένας χρόνος.
0: Ένας χρόνος είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα στον θαλάσσιο τουρισμό, στα γιότινγκ τώρα. Τα πράγματα στην Ελλάδα πώς είναι, σύμφωνα με την δική σου εκτίμηση, πώς τα βλέπεις?
1: Κοίταξε, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Διότι πλέον αρχίζει και γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του επαγγελματικού γιότινγκ και του ιδιωτικού γιότινγκ. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια όλα γινόντουσαν με πρότυπο το ιδιωτικό γιότινγκ, δηλαδή να πάρουμε ένα γιότ, να κάνουμε και κάνα δυο ναυλάκια, αλλά να το έχουμε για την πάρτι μας. Λοιπόν, ενώ τώρα είναι σαφώς ο διαχωρισμός, λοιπόν, ότι επαγγελματικό γιότινγκ θα το ναυλώσουμε, θα το επανδρώσουμε, θα προσφέρουμε τα μέγιστα στους guests, στους φιλοξενούμενους του καραβιού.
0: Και τις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί, ναι, να παρέχετε.
1: Και αν υπάρχουν και μερικές μέρες περισσευούμενες, ας έρθει και ο πλειοκτήτης. Αλλά είναι πλέον σαφής ο διαχωρισμός. Και αυτό είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Μπαίνουν άλλα standards μέσα. Και θα έλεγα ότι εφόσον έχει ξεκινήσει αυτός ο διαχωρισμός και έχουν έρθει πολλά γιότς στην Ελλάδα, ο στόλος μεγαλώνει σε μέγεθος, αλλά και όχι μόνο σε μέγεθος σαν νούμερο, μεγαλώνει και σε μέγεθος σκαφών στο μήκος τους. Λοιπόν, τώρα πλέον υπάρχουν πολλά 50 μέτρα, πολλά 60 μέτρα, αρκετά 70 και 80-90 μέτρα.
0: Αυτοί υπάγονται στην κατηγορία mega yachts.
1: Mega yachts είναι, ό,τι είναι πάνω από 40 είναι mega. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά γενικώς ανεβαίνει το μήκος, το μέγεθος του σκάφους. Και να σου πω ότι έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο μεγάλο το σκάφος και όσο πιο ακριβό, τόσο πιο περιζήτητο είναι.
0: Ναι.
1: Τα μικρά σκάφη δυστυχώς αρχίζουν και φθήνουνε. Δηλαδή δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος που έχει χρήματα θέλει κάτι πάνω από 50 μέτρα. Να το πληρώσει, αλλά να είναι πάνω από 50 μέτρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Καπετά Μάνθο, είπες προηγουμένως μεγαλώνει και σε μέγεθος, αλλά θα έλεγα και μήπως, ας πούμε, σήμερα αυτός ο τουρισμός των γιότς έχει και καλύτερες υπηρεσίες.
1: Έχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες, δεν το συζητάμε, με σχέση πριν από 20 χρόνια. Θυμάμαι εγώ πριν από 20 χρόνια που και εγώ δεν ήμουνα ο καλύτερος. Δηλαδή συνεχώς βελτιωνόμουν, αλλά πώς βελτιωνόμασταν? Επειδή θέλαμε εμείς οι ίδιοι να βελτιωθούμε. Τώρα υπάρχουν πια τρόποι, σχολές, κόρσες που σε βελτιώνουν, θέλεις δεν θέλεις. Λοιπόν, αν δεν τα πάρεις, δεν είσαι επαγγελματίας πλέον. Κατάλαβες, ναι. Ακόμα και στο Γιώτιν λοιπόν
0: υπάρχουν ειδικά μαθήματα.
1: Υπάρχουν μαθήματα, ναι, τα οποία πρέπει να τα ψάξεις να τα βρεις. Αν θες να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να τα κάνεις και ας τα πληρώσεις και από την τσέπη σου. Γιατί δυστυχώς για το Γιώτιν δεν υπάρχουν σχολές επιμόρφωσης όπως είναι τα Κεσέν για το εμπορικό ναυτικό. Mm-hmm. Λοιπόν, στα οποία είναι όλα δωρεάν και ευτυχώς. Και να τονίσω ότι είμαστε από τις πολύ πολύ λίγες χώρες που δεν πληρώνουμε τα κόρσες που κάνουμε. Δεν τα πληρώνουμε. Ένας Εγγλέζος καπετάνιος αυτή τη στιγμή για να διατηρήσει τα διπλώματά του πρέπει να πληρώσει πολλές χιλιάδες λίρες για να κάνει αυτά που εμείς εδώ κάνουμε δωρεάν.
0: Κάνουμε δωρεάν στα Κεσέν.
1: Στα Κεσέν.
0: Ναι.
1: Στα Κεσέν. Όχι στα ιδιωτικά τέτοια. Αλλά τέλος πάντων
0: είναι και αυτό κάτι.
1: Το βασικό είναι το Κεσέν.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και για τους προορισμούς και για τις μαρίνες, τις οποίες σίγουρα παίζουν και αυτό το ρόλο τους στον θαλάσσιο τουρισμό, αλλά νομίζω ο καπετάνιος και γενικά και το πλήρωμα πρέπει να ξεχωρίσουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι είναι που μεταδίδουν και μεταφέρουν πολλά πράγματα της δικής μας κουλτούρας, του δικού μας πολιτισμού σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, έτσι είναι, δηλαδή οπωσδήποτε, κοίταξε, το ταξίδι συνήθως το έχει γίνει μια προεπιλογή. Δηλαδή σου λένε, κάπτεν, θα μας φτιάξει.

0: ιστορίες, με εκείνο με τ' άλλο, για να κάνουν, ας πούμε, να προκαλέσουν.
1: Το εξαιρετικό οδηγό.
0: Όχι, να προκαλέσουν, να κάνουν attract. Να το κάνουν ωραιότερο, γιατί είναι και αυτό ένα μέρος της παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι ότι βελτιωθήκαμε μόνο οι ναυτικοί, βελτιωθήκανε και οι brokers. Λοιπόν, μπήκανε πάρα πολλά εργαλεία ώστε να δώσουν τις πληροφορίες στους guests, στους φιλοξενούμενους στους σκάφους, λοιπόν, για να μπορέσει να δει που θα πάει, αν και για να διαλέξει αυτά τα μέρη έχει διαβάσει και εκείνος. Κανείς δεν έρχεται πλέον, θα έλεγα,
1: αδιάβαστος.
0: Κανείς δεν έρχεται αδιάβαστος. Έρχονται όμως όλοι με την ευχή να περάσουν καλά. Και όταν λοιπόν ο καπετάνιος, εγώ ή οποιοδήποτε άλλος συνάδελφος, τους λέει, ξέρεις, εκεί που θέλεις να πάμε δεν θα περάσουμε καλά, γιατί θα θαλασσοπνιγούμε. Αν λοιπόν ακούσει και αλλάξουμε προορισμό, που έχει γίνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή πολλές φορές αντί να πας στο Αιγαίο βρίσκεσαι στο Ιόνιο, ή πολλές φορές αν θέλεις να κάνεις το Αιγαίο πρέπει να το κάνεις με άλλη σειρά από ό,τι αρχικά είχες αποφασίσει. Λοιπόν, όταν σ' ακούσει λοιπόν ο φιλοξενούμενος σου, λοιπόν, θα περάσεις καλά. Γιατί πρόσεξε, Αντώνη, τι θα σου πω. Το μότο μου ποιο είναι? Αν δεν περάσω εγώ καλά, που εγώ έχω σχεδιάσει το ταξίδι, δεν θα περάσει κανένας. Κανένας. Και κυρίως οι φιλοξενούμενοι. Πρέπει λοιπόν να έχω κάνει, να έχω οργανώσει ένα τέτοιο ταξίδι για να περάσω πρώτα απ' όλα εγώ καλά. Αν δεν περάσω εγώ καλά, δυστυχώς δεν θα περάσουν και οι υπόλοιποι.
1: Γιατί μάλλον το εκπέμπει κιόλας αυτό.
0: Ναι, γιατί λέω περνάω καλά, θα περάσω καλά, γιατί θα έχω κάνει ένα καλό πλάνο.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που θα έχω πληροφορθεί από το ίντερνετ, για το τι αέρα θα έχει.
1: Γιατί κάνετε κι εσείς επιτόπια καθημερινό ρεπορτάζ, μαθαίνετε.
0: Οπωσδήποτε, γιατί αν βρέχει, ας πούμε, στις σποράδες, βρέχει τακτικότατα. Λοιπόν, ρίχνει μπόρες. Αν λοιπόν τις τρεις μέρες που θα είμαι εκεί, Σκιάθο Σκόπελο, ρίχνει μπόρες κάθε μέρα. Εντάξει, θα μείνει αυτό. Λοιπόν, αν συναντήσω φουρτούνες, πάλι αυτό θα μείνει στον επιβάτη. Ότι τρέπω στενά, ας πούμε, και με τα μεγέθη που είμαστε θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη σκυλοπνιγήκαμε. Κατάλαβες.
1: Οπότε καλύτερα να κάνεις.
0: Ναι. Όταν λέμε λοιπόν καλό πλάνο, σημαίνει περνάμε καλά.
1: Και φυσικά παίζει ρόλο και η προσωπικότητα και του πληρώματος, αλλά κυρίως του καπετάνιου, που, ας πούμε, είναι ο επικοινωνεί με τους καλεσμένους, βάζει την πινελιά του επικοινωνεί με τον κόσμο, βγάζει τη μερακλωσύνη του, να το πούμε έτσι, το ωραίο πρόσωπο του Έλληνα.
0: Αντώνη, θα συμφωνήσω απόλυτα. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι ο καπετάνιος, εφόσον είναι προσωπικότητα, εντάξει, εφόσον είναι καπετάνιος καλός,
1: έμπνιος
0: και εκείνο και τ' άλλο, θα χρησιμοποιήσω ίσως λίγο μια σκληρή έκφραση, αλλά για να περάσει καλά ο επιβάτης πρέπει να του επιβληθείς. Λοιπόν, και πόσο επιβαλόμαστε εμείς οι παλιοί, οι καπετάνιοι, στους καλεσμένους μας? Λοιπόν, με το πρώτο βήμα που θα κάνουν στο καράβι, θα τους πιάσουμε, θα τους πούμε τα safety procedures, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, θα τους εξηγήσουμε ποιο είναι το καράβι, και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε τη δύναμή μας, το power που έχουμε, τους επιβαλόμαστε και μετά περνάμε στο επόμενο και του πούμε, να του λέμε, ξέρεις, δεν θα πάμε σήμερα στη Μύκονο, θα σταματήσουμε στον Πόρο και θα πάμε αύριο στη Μύκονο, γιατί δεν περνάει ο καιρός, είναι φουρτούνα. Κατάλαβες, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να καταλάβει ο καλεσμένος ποιος είναι ο καπετάνιος.
1: Έτσι είναι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ, στη Βάρδια Σαββάτου και στις Καλές Θάλασσες. Μην φύγει κανείς, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για αυτό τον θαλάσσιο τουρισμό.

0: Θα πετά μάθω Γαΐτη, θέλω να μας πεις τώρα έτσι hot προορισμοί που υπάρχουν στην πατρίδα μας, στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί, αλίμονο. Ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί που επιλέγει η καλεσμένη κυρίως, αν και από ό,τι καταλαβαίνω πάνε και τώρα και σε πιο μικρά μέρη, και θα ήθελα να μας πεις επίσης ένα-δυο έτσι προσωπικότητες γνωστές τις οποίες είχες την τιμή, την χαρά να ταξιδέψεις στα νερά μας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, hot spots, οι guests που έρχονται στο καράβι, λοιπόν, έχουν μερικά στερεότυπα στο μυαλό τους. Και ποια είναι αυτά? Μύκονος, Σαντορίνη. Αυτά είναι τα που πρέπει να δούνε. Λοιπόν,
0: γιατί όμως αυτό?
1: Γιατί αυτό είναι το διαφημισμένο.
0: Most popular.
1: Ναι, αυτό είναι το διαφημισμένο. Άρα λοιπόν, σε ένα ταξίδι στις Κυκλάδες, πρέπει αυτά τα δύο να τα επισκεφθείς. Τώρα, το με τι σειρά θα τα επισκεφθείς και αν θα τα επισκεφθείς και τα δύο, είναι weather permitting που λέμε. Λοιπόν, αλλά και εμείς προσπαθούμε αυτές τις δύο επιλογές που θέλουν να τις διεκπαιρεώσουμε, να πάμε με μια διαφορετική σειρά. Από εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι προορισμοί, Αντώνη, εκατοντάδες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μέσα, παρόλο ότι λέμε πολλές φορές για μαρίνες, για εκείνο, για τ' άλλο, δεν θέλουν μαρίνες.
0: Σε πήγαινε και στις μαρίνες, αλλά καλά έκανες και το θίξες.
1: Λοιπόν, δεν θέλουν λιμάνι. Αυτοί έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και ποιο είναι το καλύτερο? Να ξυπνήσουν το πρωί και να πιούνε πρωινό και να βλέπουν κάτι βράχια πίσω τους με την πριμάτσα που θα έχουμε δέσει. Τα πουλάκια να κελαδάνε τους γλάρους. Το κύμα ίσως να παφλάζει λιγάκι. Και ησυχία. Έτσι θα ξεκινήσει η μέρα τους. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η μέρα τους περνώντας, ας πούμε, σε μια μαρίνα ή μαρίνες είναι ήσυχες. Να πάμε στα λιμάνια τα άλλα, κορναρίσματα, σκουπιδιάρικα, εκείνο, τ' άλλο, πούλμαν και τα αυτά. Αυτό θέλουν πιο πολύ στις κρουαζιέρες. Όχι ότι δεν θα πιάσουμε λιμάνι, δεν εννοώ αυτό, αλλά οι περισσότεροι από την εμπειρία που έχω μου λένε θέλουμε να ξεκουραστούμε και θέλουμε να απολαύσουμε τη φύση. Και το γιότ είναι αυτό το μέσο με το οποίο απολαμβάνουν τη φύση και τους προορισμούς όσο τίποτε άλλο.
0: Απλές ακρογιαλιές, ερημικές ακρογιαλιές, ερημονήσια που
1: έχουμε εκατοντάδες τέτοια.
0: Ευτυχώς έχουμε. Μεγάλη εκτογραμμή της Ελλάδας μας είναι.
1: Έχουμε εκατοντάδες τέτοια και δεν είναι μόνο τα νησιά μας. Όπως το είπες, και η εκτογραμμή, ας πούμε, το mainland έχει πολλά, πάρα πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα ή να ρίξουμε την άγκαιρα κοντά στα βράχια ή να πιάσουμε μια πριμάτσα πίσω στα βράχια. Είναι εκατοντάδες οι προορισμοί.
0: Όσον αφορά τους κάποιους επώνυμους, έτσι, να μοιραστείς μαζί μας.
1: Επώνυμους, λοιπόν, έχουν περάσει από τις κρουαζιέρες πάρα πολύ διάσημοι ηθοποιοί, θα έλεγα. Λοιπόν, ο Μπαντέρας, θυμάμαι. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ τα ονόματα, στις φυσιογνωμίες τους τους ξέρω. Ο Γκούντι Χάρλισον, λοιπόν, ο οποίος ήταν και λίγο τρελάκιας. Λοιπόν, ο Νόρτον. Λοιπόν, και αρκετοί άλλοι, λοιπόν, οι οποίοι κάνανε τις κρουαζιέρες τους και τις απολαύσανε.
0: Όλοι αυτοί οι επώνυμοι, αλλά και οι ανώνυμοι, αλλά γενικά οι ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για αυτού του τύπου τις διακοπές, τι λένε, τι είναι αυτό που εσύ εισπράττεις, καπετά Μάνθο, από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί πραγματικά έρχονται γιατί ξέρουν ότι είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολλά να τους προσφέρει. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν πλοίαρχη και σαν πλήρωμα θα τους πάμε σε όλα αυτά τα ωραία, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί θέλουν να ξεκουραστούν. Πρόσεξε τι σου λέω, δεν θέλουν να παίξουν καζίνο, δεν θέλουν να φάνε στα Μισελέν και στα τέτοια. Θέλουν πραγματικά να απολαύσουν. Θέλουν «si en san». Λοιπόν, και λέγανε και συμπληρώνω και εγώ «en culture at once». Δηλαδή και την κουλτούρα μας να ζήσουν. Λοιπόν, αυτό θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει, τα έχουν ζήσει και τα ζούνε. Όταν θα ξαναγυρίσουν Λος Άντζελες, όταν θα ξαναγυρίσουν Γαλλία, όταν θα ξαναγυρίσουν Αμερική, οπουδήποτε, αυτά θα τα ξαναζήσουν. Θέλουν λοιπόν αυτή την απλή ζωή, τους απλούς προορισμούς, τους ωραίους προορισμούς, να νιώσουν, ας πούμε, εντελώς, πώς να το πω, απλά. Εμείς βέβαια θα τους προσφέρουμε αυτά που θα τους προσφέρουμε, 5-star, όλα αυτά, δεν το συζητάμε, αλλά γενικώς θέλουν την απλότητα.
0: Και με άλλα λόγια, επειδή πολλές φορές εισπράττω και εγώ στο νησί μου κάτω στην Κάσο, θέλουν με κάποιο τρόπο να μπουν στο, να γίνουν μέρος της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή να μπορέσουν να ζήσουν ένα πανηγύρι όπως γίνεται, να μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας αυτού του πανηγυριού, να ζήσουν, να φάνε κάτι απλό που έφτιαξε η κυρά Μαρία στην ταβέρνα, αν και πλέον σιγά σιγά και αυτά σιγά σιγά δεν είναι όπως παλιά, αλλά θέλουν να μπουν μέσα στην κουλτούρα μας.
1: Εκεί λοιπόν είναι και τώρα και ο καπετάνιος που πρέπει στο τοπικό, εκεί που θα πάει,
0: να κάνει την έρευνα.
1: Εντάξει, θα πρέπει την έρευνα να την έχει κάνει πιο πριν. Ναι. Λοιπόν, και να τους πει ότι ξέρεις, εκεί που θα πάμε, αντί να πάτε στην ταβέρνα, μπορείτε να πάτε σε αυτό το πανηγύρι. Να ζήσετε το folklore. Να ζήσετε το πώς ζουν οι ντόπιοι. Λοιπόν, δεν είναι κανένας αρνητικός από αυτούς. Πρόσεξε τι σου λέω. Εκτός αν είναι μακριά, να πας με αυτοκίνητο, να ανέβεις τέτοιο. Αλλά ό,τι είναι κοντά, walking distance ή οτιδήποτε, ή τέλος πάντων πολύ μικρή απόσταση, θα το δοκιμάσουν. Και αν έχει και χορό και τραγούδι, θα περάσουν ωραία. Σου επαναλαμβάνω, έρχονται για να ζήσουν απλά.
0: Αυτά πράγματα, αυτά θέλουν, βέβαια.
1: Αυτά. Και συνήθως έρχονται και με τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, γιατί έτσι είναι οι κρουαζιέρες. Ένας πληρώνει. Ένας πληρώνει και έχει και αποφασίζει για τους καλεσμένους τους. Λοιπόν, και αυτοί κοιτάνε να πάρουν ό,τι μπορούν πιο πολύ από Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι σημήθηκα τώρα καθώς μιλάμε? Πριν από αρκετά χρόνια στην Κάσο γνώρισα έναν δικηγόρο, Ιταλός ήταν αυτός, της ΒΒΕΦ, του ΒΒΕΦ, με την κοπέλα του, ψυχία του από την Ισπανία, όπου τους έβαλα. Πήγαμε στο πανηγύρι να κόψουμε ξύλα, να κουβαλήσουμε τις καρέκλες, να καθαρίσουμε πατάτες. Την άλλη μέρα πήγα και τους πήγα και βάλαμε κάτι καλό για να πάμε στο πανηγύρι, να σερβίρουν και να χορέψουν. Ακόμα και τώρα μου στέλνουν email και πόσο πολύ ήταν ωραία και πόσο σε ευχαριστούμε. Και γενικά αυτό όταν το εισπράττει και ο ντόπιος, βλέποντάς του και βιώνοντάς του με αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνει πόσο όμορφα είναι να δείχνεις στους ξένους, στους επισκέπτες, κάποια πράγματα από την Ελλάδα μας.
1: Ναι, και αυτό είναι.
0: Και εσείς θα το ζείτε.
1: Αναμφίβολα, το ζούμε στο είπα πως πρέπει λίγο να τους κινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν ο κόσμος, δηλαδή αν τους το προτείνεις για καλό στα πλαίσια της απλότητας, που είναι κατ' εξαίρεση αυτό που κάνουν με το γιώτιν στη ζωή τους, ενώ δηλαδή πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν ένα ταξίδι για 40 μέτρα, 45 μέτρα σκάφος, μπορεί να τους στοιχήσει αυτό το ταξίδι και 400.000 ευρώ με φαγητά, με καύσιμα και ναύλο. Λοιπόν, δηλαδή θα πληρώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά θέλουν να ζήσουν την απλότητα. Ωστόσο, μέσα στο κατραβί πρέπει εμείς να τους προσφέρουμε την πολυτέλεια.

0: Εδώ είμαστε, λίγο ακόμα να μιλήσουμε με τον πλέον ειδικό γύρω από το γιότινγκ και τον θαλάσσιο τουρισμό, τον καπετάνιο μας, τον καπετάνιο Μάνθο Γαΐτη. Καπετάνιε, από μαρίνες και λιμάνια, γενικά και με τα νέο τύπου γιότ, πώς τα πάμε?
1: Κοίταξε.
0: Και με τις παροχές, έτσι.
1: Σίγουρα οι υποδομές μας είναι... δεν είναι στο επίπεδο που θα πρέπει. Ωστόσο, σου ανέφερα παραπάνω ότι τα περισσότερα γιότ δεν τις χρειαζόμαστε, γιατί ο κόσμος που κουβαλάμε δεν τις θέλει. Ωστόσο, οι μαρίνες χρειάζονται για τη διαχύμανση, χρειάζεται για να περνάνε τα σκάφη, έστω και για να κάνουν, δηλαδή, σε 7 μέρες σε 7 μέρες κρουαζιέρα πρέπει να πιάσω και 2-3 φορές λιμάνι. Όταν λοιπόν στο λιμάνι αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο λιμάνι, εμείς θα στοχεύουμε τα λιμάνια, δηλαδή ξέρουμε στο πρόγραμμά μας ότι εκεί θα μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε, ή και κάτι να είναι και ωραίο και για τον επιβάτη και να είναι και καλό και για το καράβι. Να μπορέσει να πάρει νερό, να βρούμε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, καύσιμα όχι, τα παίρνουμε μια και καλή. Λοιπόν, να δώσουμε τα σκουπίδια μας, οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται σε κάποιο λιμάνι. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί το σκάφος και πόσο ωραίο είναι το λιμάνι αυτό για
0: καλεσμένους μας.
1: Ναι, και να κάνουν τις κάποιες κοντινές εκδρομές ή τέλος πάντων να υπάρχει μια ωραία ταβέρνα εκεί στην οποία θα βγουν έξω για να πιάσουν αυτό που λέμε το feeling της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Άρα, μαρίνες, θα έλεγα το καλοκαίρι δεν τις πολύ χρειαζόμαστε. Το χειμώνα ναι, τις χρειαζόμαστε, διότι είναι πάρα πολλά τα σκάφη που θέλουν και νερό και ρεύμα και ασφαλές λιμάνι. Χρειάζονται λοιπόν οι μαρίνες, χρειάζονται απαραίτητα, και βέβαια χρειάζονται και γιατί τα μικρότερα σκάφη που είναι και πλειονότητα, δηλαδή να σου λέω τώρα 5.000 ιστιοπλοϊκά, αυτά που κουβαλάνε και αυτά κόσμο, βέβαια με πολύ πολύ μικρότερα ποσά, αυτά θέλουν να πιάσουν λιμάνι. Άρα τι θέλουν? Τη μαρίνα. Αυτά κυρίως έως και 20 μέτρα θέλουν τη μαρίνα, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία δεν είναι αυτάρκη όπως τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες? Δηλαδή σου λέω ένα παράδειγμα, ότι δεν μπορούν να φτιάξουν νερό. Εμείς φτιάχνουμε νερό. Το νερό είναι πολύ βασικό. Μπορεί να χαλάς και 3-4 τόνους την ημέρα. Για φαντάσου, δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό στο λιμάνι να το πάρουμε. Ναι, άρα λοιπόν αυτά τα μικρότερα πρέπει να βρούνε λαιμό, να βρούνε νερό για να εφοδιαστούν. Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Και σίγουρα, αφού αναφερθήκαμε και στις μαρίνες, σίγουρα και τα ναυπηγεία, έτσι, τα καρνάγια που θέλουν τη συντήρηση τους αυτά τα πλοία, αυτά τα σκάφη. Άλλα μένουν εδώ στη χώρα μας, άλλα πάνε έξω για φρεσκάρισμα, για συντήρηση.
1: Έξω δεν πάει κανένας.
0: Μα, καλό αυτό.
1: Λοιπόν, όχι, η βιομηχανία μας, η βιομηχανία στις ναυπηγοεπισκευές, στο πέραμα κυρίως, είναι top. Πρόσκεισε τη λέξη, top.
0: Top. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικό.
1: Έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις στα ναυπηγεία εκεί της περιοχής. Λοιπόν, προκαλούν και προσκαλούν πάρα πολλά σκάφη, έρχονται απ' έξω σκάφη, απ' έξω, λοιπόν, για να κάνουν εδώ τις δουλειές τους. Έχουμε κάποιες καλύτερες τιμές, όχι τόσο στον τύπο της επισκευής, όσο στο εργατικό κόστος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα ανταποκριθούν τα ναυπηγεία μας στο 100%.
0: Μπράβο.
1: Και με ποιότητα και με ταχύτητα.
0: Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι,
0: και
1: θα έλεγα ότι αυτή η πρόοδος έχει ξεκινήσει 15 χρόνια τώρα, και συνέχεια βελτιώνεται.
0: Μπράβο.
1: Και συνέχεια βελτιώνεται. Δηλαδή βλέπεις τεράστιους χώρους πια, τεράστιους γερανούς να σηκώσουν τα σκάφη 1.100 τόνους τώρα, για φαντάσου να σηκώνει το γερανογέφυρα 1.100 τόνους σκάφος, σημαίνει έως και 60 μέτρα.
0: Και, και να πούμε επίσης ότι με την βελτίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, να το πούμε αυτό έτσι, δίνονται και θέσεις εργασίας σε τόσο κόσμο.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Περιοχή Πειραιά, Πέραμα, Κερατσίνη, Δραπετσόνα,
0: και στο Λαύριο.
1: Όλοι αυτοί εκεί δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος από τους τοπικούς δήμους σε αυτό το χώρο. Και γίνονται και εξειδικεύσεις. Γιατί εκεί μπαίνεις απλώς μαθητευόμενος και γίνεσαι μάστορας. Λοιπόν, έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς, έχουμε τους καλύτερους ηλεκτρολόγους, έχουμε μπογιατζίδες εξαιρετικούς, έχουμε μεταλλεργούς, οξυγονοκολλητές. Έχουμε δηλαδή φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε πολύ υψηλά επίπεδα, και τουλάχιστον για αυτό το τομέα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θαλάσσιος τουρισμός, το yachting, υπάρχουν θέσεις εργασίας και τρέφεται κόσμος και από διάφορες άλλες δουλειές γύρω από το yacht, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι τροφοδοσίες και λοιπά.
1: Πάρα πολλά γίνονται. Όσο είναι φιλικό το yachting, μάλλον όσο είναι φιλικές οι συνθήκες για να αναπτυχθεί το yachting, τόσο υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας. Κατάλαβες, εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ, ας πούμε, αυτού του λεγόμενου καποτάζ, να προστατεύσουμε την ελληνική σημαία, να. Έπρεπε να τους φέρουμε όλους εδώ. Όταν τους φέρεις όλους εδώ, εδώ θα δουλέψουν. Έτσι. Εδώ θα πάρουν τα τρόφιμα, εδώ θα κάνουν τις επισκευές, εδώ θα γίνει το crew change, εδώ θα γίνει η επιβίβαση, η αποβίβαση των επισκεπτών.
0: Home port.
1: Θα γίνει ακριβώς. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Και να σου πω, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Καταλαβες, κάποιοι παλιωμοδίτες μπορεί να σκέφτονται ότι έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα και θα μας κάνουν, θα μας ράνουν και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι.
1: Όσο είσαι καλός, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
0: Έτσι είναι. Και σύντομο γεγονός ότι αφήνουν και κάποια χρήματα στην τοπική κοινωνία ο επισκέπτης.
1: Πολλά αφήνουν και στα νησιά πολλά αφήνουν. Και εμείς άμα βγούμε σούπερ μάρκετ, πάμε σούπερ μάρκετ και
0: το χαλάσουμε θα βγει,
1: 400 ευρώ και 500 να πάρουμε τις καθημερινές μας προμήθειες, δεν είναι. Είναι και παρά είναι.

0: πριν σας αποχαιρετήσουμε, καπετάνιε, ωραία ήταν αυτά που μας είπες και το ταξίδι που μας πρόσφερες. Σε είχα παρακολουθήσει στο τελευταίο συνέδριο, συντώνησες ένα πάνελ για τους καπετάνιους.
1: Ναι, ήταν ένα πάνελ το οποίο λεγόταν Captain's View. Και πρόσεξε, ήταν ένα ναυτιλιακό συνέδριο για yachting και ήταν η πρώτη φορά στα 5 χρόνια που επιτέλους έγινε ένα πάνελ από καπετάνιους για καπετάνιους και για να μάθει και ο κόσμος ποιοι είναι οι καπετάνιοι, να τους δει κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, κατά απέτηση των πλοιάρχων, φτιάχτηκε και ένα πάνελ για πλοιάρχους. Και οι οποίοι και δώσαμε πάρα πολλές απαντήσεις σε πάρα πολύ κόσμο. Για τη δουλειά μας, για το πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο, πώς, τι γίνεται με τους guests, τι γίνεται
0: skills,
1: με το πλήρωμα, τι
0: skills,
1: εκπαίδευση συζητήθηκαν και τέτοια θέματα.
0: Τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.
1: Ναι, γιατί όταν μιλάς για yachting, μιλάς για σκάφη και για πληρώματα. Αυτό είναι το κυρίαρχο στο yachting. Σκάφη και πληρώματα.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους που ασχολούνται σε αυτό το χώρο?
1: Λοιπόν, σε αυτό το χώρο θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω συμβουλή, απλώς να πω ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση που είναι απόρρια όλων των συντελεστών. Δηλαδή, είτε είναι καπετάνιοι, είτε είναι πληρώματα, είτε είναι στα γραφεία, είτε είναι εφοδιαστές, όλοι αυτοί, όσο ανεβαίνει η ποιότητα, τόσο ανεβαίνει και η αποδοτικότητα, τόσο ανεβαίνει και η προσφερόμενη υπηρεσία. Λοιπόν, τα στάνταρ μας είναι πάρα πολύ καλά. Τα τρόφιμα που έχουμε είναι εξαιρετικά. Τα ποτά βρίσκεις τα πάντα. Τα πάντα βρίσκεις στην Ελλάδα για να κάνεις yachting ποιοτικό. Λοιπόν, πληρώματα, θα έλεγα, υπάρχει μία δυσκολία στο να βρεθούν λόγω της νοοτροπίας των παιδιών, των νέων παιδιών. Λοιπόν, αλλά όταν βρεθούν και είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το επάγγελμα και εμείς οι παλαιότεροι τους εκπαιδεύσουμε σωστά, τότε θα πάνε μπροστά.
0: Με άλλα λόγια, σε γενικές γραμμές, είναι σε καλή ρότα ο θαλάσσιος τουρισμός.
1: Ο θαλάσσιος τουρισμός, από μια ανεξάρτητη ματιά, δεν θα βάλουμε στη μέση ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε τέτοια που μπορεί κάποιοι managers ή κάποιοι πολιτικοί να σκέφτονται και να λένε και να ρένε. Σε γενικές γραμμές, η πορεία είναι πολύ καλή.
0: Πολύ καλή πορεία, και η Ελλάδα είναι μια άλλη καλή βιομηχανία αυτή του θαλάσσιου τουρισμού, και πρέπει να την προσέξουμε όλοι όσοι θέλουμε να, όσοι όλοι δουλεύουν σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, εντάξει, είναι σαν να εγκαθιστάς πεντάστερα ξενοδοχεία σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, και για την εθνική οικονομία βοηθάει πάρα πολύ το να έχεις καλό yachting, γιατί και φόροι θα πληρωθούν και VIT θα πληρωθεί και τροφοδοσίες
0: και θα δουλέψει και αρκετός κόσμος.
1: Μια ολόκληρη αλυσίδα. Mm-hmm. Και επίσης θα δουλέψουν και τα απομονωμένα και τα νησιά μας.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, εμείς πάμε παντού. Και όπου πάμε.
0: Σε περιμένω στο νησί,
1: θέλουμε να αφήσουμε. Κοίταξε, εσύ στην Κάσο είσαι λίγο μακριά, πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από 7 ημέρο εκεί πέρα.
0: Είναι μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, όταν κάποια στιγμή βρεθώ στη Ρόδο, θα κοιτάξω να περάσω και από εκεί.
0: Έχεις κανένα τηλεφώνημα να είμαι κάτω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Ωραία μας ταξίδεψε ο καπετάν Μάνθος Γαΐτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας πρόσφερε. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, καπετάνιε, τι θα ήθελες να πεις στους ναυτικούς μας, τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Εγώ θα ήθελα να πω κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν στους ωκεανούς, που τα έχω ζήσει αυτά που ζουνε, λοιπόν, να κάνουν καλό κουράγιο, να έχουν δύναμη, να έχουν καλές θάλασσες, να είναι αποφασισμένοι, γιατί κάνουν ένα πολύ σοβαρό και πολύ επαγγελματικό και πολύ ωραίο επάγγελμα. Να είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν.
0: Να είστε περήφανοι, παιδιά. Ο καπετάν Μάνθος Γαΐτης εδώ συγκινήθηκε τώρα. Πάλι τον βλέπω. Συγκινήσε και εμένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετάνι. Να είσαι πάντα αγερός, να κάνεις ωραία πράγματα, καλές θάλασσες και σε σένα και στα πληρώματά σου, να κάνετε ωραία ταξίδια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που ήταν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Την Στεφανία, καπετάνισά μας, Τσακίνη, που επιμιλήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε. Καλές θάλασσες, το νου σας εκεί έξω. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά. Ασπρακά.

0: μουσική της κινείται ανάμεσα στο συνέστημα και στην παρατήρηση της καθημερινότητας, εκεί όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και οι μικρές ιστορίες αποκτούν φωνή. Η Ολίνα Νικολαίδου, ή αλλιώς Ολίνα, ανήκει στη νέα γενιά δημιουργών που δεν βλέπει τη μουσική μόνο ως ήχο, αλλά και ως έναν ολόκληρο κόσμο αφήγησης που συνδυάζει στίχο, εικόνα και ατμόσφαιρα. Το στυλ της επηρεασμένο από τις σύγχρονες τάσεις της indie art pop σκηνής χαρακτηρίζεται από μια cinematic και art house αισθητική με έντονα στοιχεία σουρεαλισμού, θεατρικότητας και ένα feminine storytelling γενικά. Μέσα από τα concept video και τη visual ταυτότητά της, που είναι έτσι πολύ ιδιαίτερα και ενδιαφέροντα, δημιουργεί ένα προσωπικό, σχεδόν ονειρικό μικρόκοσμο, όπου η καθημερινότητα συναντά το παράδοξο και το συνέστημα μετατρέπεται σε εικόνα. Παράλληλα, εκφράζει και τη φιλοσοφία του σύγχρονου artist creator, όπου ο μουσικός λειτουργεί ταυτόχρονα και ως storyteller και ως visual curator και ως δημιουργός περιεχομένου και αποτυπώνει έτσι τη στροφή της νέας μουσικής σκηνής προς μια πιο υβριδική και αυθεντική καλλιτεχνική έκφραση. Σήμερα είναι μαζί μας για να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο που έχει δημιουργήσει και τη μουσική της διαδρομή να μας πει και τα visual concept που δημιουργεί, πώς τα φτιάχνει και για όλα αυτά που την εμπνέουν και πώς μετατρέπει τις μικρές στιγμές της ζωής σε τραγούδια. Καλώς ήρθες, Ολίνα.
1: Wow, ποτέ ξανά κανένα άτομο δεν έχει πει καλύτερα λόγια για μένα και τη δουλειά μου. Την παρουσία σου στέλνει. Ούτε εγώ δεν ήξερα ότι κάνω όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ευχαριστώ, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι μου θύμισες παλιές καλές εποχές εδώ στην ΕΡΤ που είχα έρθει μαζί με τον μπαμπά μου όταν δούλευε εδώ. Και είχα περάσει έτσι πολύ ωραία.
0: Καλές, γιατί πες πριν μια ιστορία έτσι κάπως λίγο...
1: ναι, ήταν εντάξει, λίγο το είπα λίγο αστεία το καλές. Ναι, θέλεις να πούμε. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, ο μπαμπάς μου δούλευε στην ΕΡΤ, ήταν ηχολήπτης, σε μια εκπομπή που νομίζω λεγόταν «Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα», αν δεν κάνω λάθος. Και με είχε πάρει μαζί του στη δουλειά για να δω πώς είναι έτσι η καθημερινότητά του. Και στο τέλος της εκπομπής μου λέει: «Πήγαινε παίξε, ρε Ολίνα, με τα παιδάκια και εσύ πήγαινε φάει πίτσα». Οπότε έφυγα, ακολούθησα τα παιδάκια, κάπου χάθηκα και άνοιγα κάτι τεράστιες μου φαινόντουσαν τότε πόρτες. Μπας και βρω πού είναι ο μπαμπάς μου. Έκλαιγα, φώναζα, βοήθεια, ψάχνω τον μπαμπά μου. Τελικά μετά από καμιά ώρα τον βρήκα.
0: Είσαι βρήκα, γιατί μπορεί και εκείνος να είχε χαθεί.
1: Ναι, ήταν τραυματική εμπειρία, αλλά τώρα που επέστρεψα έτσι αυτή τη φορά η εμπειρία είναι πολύ πιο ωραία.
0: Όλοι έχουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Ισχύει.
0: Από το παρελθόν. Περνώντας λοιπόν στα πιο σύγχρονα και στα μουσικά που ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε, θέλω να μου πεις ποια είναι η Ολίνα Νικολαίδου, a.k.a. Ολίνα, πίσω από τη μουσική σου ταυτότητα.
1: Είναι ένα κορίτσι, μια γυναίκα πια, 35 χρονών, που ζει μαζί με τον Μιχάλη, τον σύντροφό μου και τις γάτες μου, στην Αθήνα, που προσπαθεί να εξελίσσεται συνεχώς σαν άνθρωπος και σαν μουσικός, που έχει πολλές ανησυχίες, που περνάει πολύ χρόνο με τις φίλες της και την αδελφή της και τους γονείς της. Και βασικά συνεχώς αυτό που νιώθω ότι κάνω στην καθημερινότητά μου είναι ότι προσπαθώ να γίνομαι όλο και καλύτερη, είτε σαν άνθρωπος είτε σαν, ας πούμε, δημιουργός.
0: Και πότε κατάλαβες ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια αγάπη που έχεις, αλλά είναι και ένας τρόπος έκφρασης όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή σου, που επιλέγεις να κάνεις και που σε καθορίζουν σαν άνθρωπο?
1: Αχ, δύσκολη ερώτηση αυτή, θα σου πω.
0: Πού να δεις τις επόμενες, κάτσε. Δύο ερωτήσεις έχω κάνει, περίμενε.
1: Είμαι και αγχώδη, οπότε θα σου πω μετά και γι' αυτό. Λοιπόν, θα σου πω, εγώ με τη μουσική ασχολούμουν από πολύ μικρή, ωστόσο όχι επαγγελματικά, ας πούμε, όπως τώρα. Έγινε ψηλό για πλάκα. Δεν έγινε σαν ανάγκη μου να μιλήσω για πράγματα.
0: Δηλαδή δεν είχες σπουδάσει μουσική?
1: Έχω σπουδάσει μουσική. Εντάξει, εννοώ από τα 6 μου κάνω κλασικό πιάνο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Όμως δεν έγραφα δική μου μουσική σαν παιδάκι, ας πούμε. Δεν έγραφα στίχους, δεν έγραφα μελωδίες στο πιάνο. Ήμουνα πιο πολύ του κλασικού, να μάθω τις νότες, να τις παίζω σωστά και να περνάω τις εξετάσεις μου, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν είχα ασχοληθεί για διασκέδαση με τη μουσική. Αλλά κάπως προέκυψε σαν παρείστηκα το να ξεκινήσω να γράφω τη δική μου μουσική. Ο κολλητός μου και διάφορα άλλοι φίλοι μου, πολύ καλοί μου φίλοι, άνοιξαν μια δισκογραφική και επειδή ξέραν ότι εγώ τραγουδούσα από μικρή και έκανα πιάνο και τα λοιπά, μου είπαν έλα να κάνουμε κάτι σαν παρέα. Και κάπως έτσι, για πλάκα ξεκίνησα. Τελικά όμως μετά είχα, κατάλαβα πως είχα πάρα πολλά να πω και πως ήταν τελικά ανάγκη μου. Κάπως την απέφευγα τη μουσική. Δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν λίγο τραυματική εμπειρία μου με το
0: λόγω
1: κλασικό
0: της κλασικής εκπαίδευσης που έχεις από πολύ μικρή.

0: κάπως σαν να περιορίζει. Δίνει εφόδια. Είναι κάποιοι, οι strict demons που το είχαν πει αυτό και ήταν πολύ ωραίο, ότι είναι η κλασική παιδεία, είναι ευχή, είναι και κατάρα. Δηλαδή σου μαθαίνει απίστευτα πολλά πράγματα, σου δίνει πολλές δυνατότητες, εφόδια και εργαλεία, αλλά το ότι πρέπει να είσαι τόσο αφοσιωμένος για να καταφέρεις να τα κατακτήσεις όλα αυτά και ο κόπος που απαιτείται μπορεί να σε διαλύσει.
1: Ισχύει. Είναι λίγο συντηρητική η κλασική μουσική.
0: Ναι, νομίζω πως όλες οι κλασικές τέχνες το έχουν αυτό. Σου δίνει πάρα πολλά πράγματα στο σώμα, στο μυαλό, συνολικά δηλαδή σαν εμπειρία εκπαιδευτική είναι σίγουρα, πολύ σημαντική.
1: Σίγουρα, δεν το μετανιώνω κι εγώ ρε παιδί μου που έκανα κλασικό πιάνο, απλά θα ήθελα να έχω κάνει και άλλα πράγματα πέρα από αυτό. Και θυμάμαι κιόλας να λέω σε δασκάλους μου ότι θέλω να μάθω να παίζω κι άλλα και να μου λένε no, κλασική μουσική το παν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε ναι, αυτό κάπως με απέτρεπε από το να αγαπήσω τέλος πάντων τη μουσική, πραγματικά τη δημιουργία.
0: Πώς πιστεύεις ότι σε επηρέασαν οι σπουδές σου σε αυτή τη δημιουργική πορεία?
1: Στη μουσική συγκεκριμένα.
0: Έχεις κάνει και άλλες σπουδές?
1: Βασικά έχω σπουδάσει διάφορα πράγματα. Έχω σπουδάσει διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές.
0: Στη Πάντιο,
1: στην Πάντιο.
0: Μπράβο, Λίνα.
1: Έτσι. Ναι, δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και πήρα πτυχίο μετά από 9 χρόνια. Τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολη σχολή. Έχει πολλές εξετάσεις, έχει κάποιες μειονεκτικές βαθμολογίες. Το καταλαβαίνω.
1: Ήταν δύσκολο. Μετά έκανα δημοσιογραφία, σπούδασα δημοσιογραφία σε ιδιωτική σχολή. Το όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος, επίσης μιας και είμαστε εδώ σε αυτό το χώρο.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος ακούει εν τέλει.
1: Ναι. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Όταν ήμουν δηλαδή παιδάκι, ας πούμε γυμνάσιο, λύκειο, ήθελα να σπουδάσω δημοσιογραφία και νομίζω ότι τότε ήταν και το όνειρό μου να ασχοληθώ με το πολιτικό ρεπορτάζ. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Είναι φοβερό το πόσο δεν κάνουμε αυτά που ονειρευόμαστε.
1: Ναι. Θα σου πω.
0: Αν και
1: μάλλον
0: με έναν τρόπο.
1: Γιατί είναι σκληρός χώρος. Είναι. Αλλά εξίσου σκληρός είναι και ο χώρος της μουσικής. Οπότε.
0: Γενικά ίσως για τα δύσκολα, αλλά. Έπαιξε.
1: Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τις τέχνες, ενώ μου άρεσαν και βαθιά μέσα μου. Αυτό αγαπούσα, μου άρεσε να γράφω ποίηματα. Έγραφα ιδέες για διαφημίσεις στο χαρτί από όταν ήμουν γυμνάσιο. Σενάρια για ταινίες, ζωγραφική, δηλαδή πάντα χορός και εγώ έκανα χορό. Για κάποιο λόγο θεωρούσα ότι είναι πιο σοβαρό το να κάνεις μια άλλη δουλειά που ας πούμε π.χ. τη σπουδάζεις πιο σοβαρά. Σε εισαγωγικά πανεπιστήμια.
0: Υπήρχε αυτή η αντίληψη.
1: Μάλλον αυτό ναι, στη γενιά μας.
0: Γενικά.
1: Μάλλον, από τους γονείς, δεν ξέρω. Κοίτα, πιστεύω ότι παίζουν ρόλο πολύ και τα βιώματα. Γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που, ας πούμε, κάθε Σάββατο και Κυριακή γέμιζα από φίλους μουσικούς του μπαμπά μου και παίζανε, ξέρω εγώ, μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα μουσική, όλα τα είδη, jazz, λαϊκά, ρεμπέτικα, τα πάντα, rock. Οπότε πιστεύω ότι κάπως τα βιώματά σου τελικά σε οθούν στο να κάνεις κάτι που κάπως το έχεις ζήσει πολύ, το έχεις δει πολύ και το νιώθεις πολύ οικείο. Αυτό
0: και θες να το έχεις κι εσύ κάπως στη ζωή σου έτσι με έναν τρόπο.
1: Και όταν ξέρεις τι πιστεύω ότι συνέβη κιόλας, επειδή όπως σου είπα σπούδασα όλα αυτά τα δύο πράγματα, δημοσιογραφία και διεθνείς σχέσεις, μετά δούλεψα στη διαφήμιση, δούλεψα, ήμουν αρθρογράφος για ένα διάστημα, δηλαδή πέρασα, τα δοκίμασα και τα άλλα και τα απέρριψα, οπότε επέστρεψα σε αυτό που μου έλεγε η παιδική μου πλευρά και η ψυχούλα μου.
0: Ναι, φαίνεται ότι έχεις περάσει τις διαφημίσεις από τα...
1: Φαίνεται, τώρα, κάτι μου
0: make sense, make sense, τώρα κάπως συνδέονται τα κομμάτια του puzzle. Οι επιρροές σου ποιες είναι και από πού εμπνέεσαι?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρες οι επιρροές μου, δηλαδή... Ας πούμε π.χ. όταν γράφω ένα άλμπουμ τώρα, για παράδειγμα που έγραψα το άλμπουμ, δεν ακούω μουσική. Δεν θέλω. Κάπως...
0: Όλοι είναι, έχεις πολύ πλάκα.
1: Αλήθεια, δεν θέλω να ακούω καθόλου μουσική για το διάστημα που γράφω. Δεν πηγαίνω δηλαδή με reference στον παραγωγό μου. Πολύ λίγες φορές έχω πάει και έχω πει αυτό, θέλω να κάνω κάτι σαν αυτό. Θέλω να αφαιθώ ρε παιδί μου στη χημεία και στην εμπειρία... τη διάδραση, ναι, το flow με τον παραγωγό. Δεν θέλω να
0: πηγαίνω. Την αλληλεπίδραση.
1: Πολλές φορές επηρεάζομαι, ας πούμε, από κάτι που θα δω ζωντανά. Από μια παράσταση. Από μια άλλη καλλιτέχνη ή καλλιτέχνη που θα δω στη σκηνή. Από φίλες μου. από μια ταινία ίσως που θα δω. Δηλαδή πολλές φορές, ξέρεις, βλέπω μια θεματολογία σε μια ταινία και λέω μπορώ να γράψω γι' αυτό. Πάντως στη μουσική να σου πω ότι κυρίως επηρεάζομαι από τη μαύρη μουσική. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ κάπως η R&B, soul, τα πιο παλιά, τα πολύ καινούρια. Πιο πολύ αυτά ακούω και προσπαθώ να τα έχω σαν reference στο μυαλό μου. Αλλά έχω αυτό το complex που, ξέρεις, θέλω να κάνω κάτι, πάντα λέω κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να μοιάζει με τα άλλα, που προφανώς δεν γίνεται. Αλλά γι' αυτό προσπαθώ να μην επηρεάζομαι πολύ από άλλες μουσικές.
0: Και φαντάζομαι ανάλογο και με το project. Παίρνεις, δηλαδή, είναι σαν να επιλέγεις τι θα σε εμπνεύσει κάθε φορά. Επιλέγεις το ερέθιμο, δηλαδή πιο πολύ soul, πιο πολύ η συγκεκριμένη ταινία, σε ένα μουσείο, σε ένα
1: εννοείται
0: κάτι τέτοιο. Έχεις πει και για τη δημιουργική πέψη, ότι όλα αυτά τέλος πάντων χωνεύονται κάπως, το οποίο στα αγγλικά λέγεται incubation. Εγώ έτσι το ήξερα και το είχα μεταφράσει εκόλαψη. Αλλά νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο και δανείζομαι αυτό το δημιουργική πέψη. Τι όμως δεν χωνεύεται με τίποτα, γιατί είσαι ένα πάρα πολύ δημιουργικό άτομο. Οπότε φαντάζομαι ότι όλα κάπως χωράνε μέσα στη διαδικασία πέψης. Όμως τι δεν μπορείς να χωνέψεις με τίποτα.
1: Δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα την βία. Επειδή, ρε παιδί μου, γράφω πάρα πολύ, επειδή με αφορά και προσωπικά από δικά μου βιώματα και φιλενάδων μου, γράφω πολύ, ας πούμε, γι' αυτό το στοιχείο, το, ας πούμε, δεν θέλω να πω φεμινιστικό, αλλά θα το πω, για τη βία κατά των γυναικών, για την έμφυλη βία, για τις ανισότητες. Νομίζω αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα και δυσκολεύομαι πάρα πολύ κάθε φορά που γράφω για αυτό. Προσπαθώ να το ξορκίσω μέσα από τη μουσική μου, αλλά δεν γίνεται, δεν τα έχω καταφέρει. Το άλλο που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα, τώρα με αφορμή κιόλας τα φεστιβάλ που είδα ότι γίνονται το καλοκαίρι.
0: Αχ, το είδα αυτό, ήθελα να το σχολιάσω.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα, ότι δεν υπάρχει την έλλειψη αυτή της συμπεριληπτικότητας στην indie κιόλας μουσική σκηνή, που θα περίμενε κανείς ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ενώ υπάρχουν άπειρες γυναίκες και queer άτομα δημιουργοί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ειδικά στην indie σκηνή, μάλλον δεν ξέρω. Εθελοτυφλούν, κάνουν ότι δεν τις βλέπουν, δεν ξέρω τι γίνεται οι διοργάνωτες των φεστιβάλ, αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Και ρε παιδί μου, ξέρεις, οι πιο παλιοί μου στέλνουν μηνύματα με αφορμή και όλο αυτό το post που λες που έκανα, το story.
0: Καλά, ρε Ολίνα. Το Instagram.
1: Ναι, έγινε χαμός. Καλά, ρε Ολίνα. Εδώ και 20 χρόνια που είμαι εγώ, μου λέει στο χώρο, μια πάρα πολύ γνωστή indie pop μουσικός. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αλλά εγώ αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω, το καταλαβαίνετε. Και προσπαθώ όσο μπορώ αυτά που δεν χωνεύω να τα βγάζω προς τα έξω, να τα επικοινωνώ. Μπας και με την κουβέντα κάτι γίνει και χωνευτούν.

0: το σκεφτόμουν αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά φεστιβάλ πλέον. Αλλά υπάρχουν λίγο τα ίδια και τα ίδια ονόματα που τους αγαπάμε, δεν το συζητώ.
1: Εννοείται,
0: και είναι
1: καλά.
0: Κορυφαίοι καλλιτέχνες και καλά κάνουν και ο κόσμος που βρίσκεται σε διαφορετικές περιοχές ανά την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να τους δει. Ωστόσο, χωράει και λίγο πιο avant-garde, λίγο πιο progressive, λίγο μια σκηνή, μια μέρα ακόμα. Τώρα πια τα φεστιβάλ γίνονται 5-10 μέρες, δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Δεν μπορεί να.
1: Λείπει πρόταση, αυτό που λες. Λείπει μια πρόταση, κάτι διαφορετικό. Και λίγο να εστιάσουμε και στο διαφορετικό, στην ποιότητα της μουσικής επίσης. Όχι μόνο σε ότι είναι πιασάρικο ή αυτή τη στιγμή πιο δημοφιλές.
0: Γιατί πώς θα συντηρηθεί κιόλας η μουσική βιομηχανία, αν δεν υπάρχει και το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, προσωπικά που έχω πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ και μου αρέσουν και τα απολαμβάνω, πιάνω φέτος τον εαυτό μου να λέω: Α, θέλουμε νομίζω το κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αλλά δεν το σκέφτεται κανείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Κανείς. Και το άλλο πράγμα επίσης θέλω να προσθέσω εδώ που μου είπε η φίλη μου, η μουσικός, είναι ότι δεν μας παίρνουν επειδή δεν θα τους φέρουμε τόσο κόσμο, γιατί δεν είμαστε τόσο δημοφιλείς. Και τελικά δεν γινόμαστε δημοφιλείς επειδή δεν μας παίρνουν. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται το ένα να βοηθάει το άλλο κάπως, παιδί μου. Δεν γίνεται. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινότητα, να ακουστούν και άλλες φωνές.
0: Απλά το θέμα είναι ότι άλλοι διοργανώνουν τα φεστιβάλ, άλλοι τραγουδάνε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα για μένα.
1: Από την άλλη, επειδή μου στέλνουν και παιδιά τώρα με αφορμή αυτό, έλα να κάνουμε το δικό μας φεστιβάλ. Παιδιά, δίνω πάρα πολύ φαιά ουσία, χρήμα, χρόνο και φροντίδα στη μουσική μου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που δεν γνωρίζω. Ήδη κάνω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Η προώθηση της μουσικής μου, για παράδειγμα, που μέχρι πρόσφατα την έκανα ολομόναχη, δεν το ήξερα πώς να το κάνω. Το έμαθα. Πολλά πράγματα τα μαθαίνω. Δεν θέλω να μάθω και κάτι άλλο που στην τελική δεν με αφορά. Εγώ πρέπει να δημιουργώ και να κάνω μουσική και να τραγουδάω. Οι άλλοι πρέπει να αναλάβουν το κομμάτι των φεστιβάλ.
0: Ολίνα,
1: όχι κι αυτό εμείς.
0: Ολίνα, καλά το λες, γιατί και ο Αριστοτέλης είχε μιλήσει για τον καταμερισμό της εργασίας.
1: Σωστά.
0: Επίσης, καθένας αφού ετάχθη. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι για να το κάνουν αυτό που είναι καταρτισμένοι, που θέλουν να ασχοληθούν, που έχουν πάθος. Υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν. Πρέπει να γίνει ένα δημιουργικό μπλέξιμο εδώ πέρα για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Διαφορετικά δεν γίνεται να τσαλαβουτάμε δεξιά και αριστερά και να κάνουμε ό,τι να είναι.
1: Ακριβώς.
0: Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε, σαν δημιουργός, βλέπω ότι παρατηρείς. Παρατηρείς την κοινωνία, παρατηρείς τον εαυτό σου, παρατηρείς τη δουλειά σου, παρατηρείς τα άλλα. Πόσο σημαντική είναι η παρατήρηση?
1: Το πιο σημαντικό δεν είναι. Δεν ξέρω, για μένα, εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για όλα τα άτομα, αλλά παλιά μου έλεγε η μαμά μου ότι δεν είμαι καθόλου παρατηρητική. Και κάπως, ξέρεις, κοντά στην εφηβεία το συνειδητοποίησα πόσα χάνω που δεν εστιάζω στα πράγματα που γίνονται γύρω μου. Και έτσι ξεκλείδωσε ένα κουτάκι μέσα στο μυαλό μου και άρχισα να παρατηρώ τα πάντα. Η καλύτερη φάση τώρα θυμάμαι που έζησα πρόσφατα είναι όταν μου πήραν τέλος πάντων το δίπλωμα και έπρεπε να πηγαίνω παντού με τα μέσα, γιατί μέχρι τότε, να πω την αλήθεια, ήμουν λίγο κακομαθημένη, έπαιρνα τα μάξι. Οπότε όταν πήγαινα στο στούντιο που ήταν στη Γλυφάδα, έπαιρνα το μετρό από το Παγκράτη στη Γλυφάδα και παρατηρούσα συνέχεια τους ανθρώπους γύρω μου. Κρυφά άκουγα επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να κρυφά ακούω. Και αυτό μου έδωσε, ας πούμε, υλικό για πάρα πολλά τραγούδια. Όσο περισσότερο παρατηρείς, νομίζω τόσο πιο πολύ τροφοδοτείς το μυαλό σου με ιδέες και ωραίες σκέψεις και άσχημες σκέψεις και δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ παρατήρηση, είναι πολύ σημαντική.
0: Οι συνεργασίες τι ρόλο παίζουν από την άλλη πλευρά?
1: Για εμένα, τα πάντα. Θα σου πω, μου αρέσει πολύ να κάθομαι μόνη μου, να γράφω στην απόλυτη ησυχία του σπιτιού μου, να παίρνω κάποιες φορές έτοιμο υλικό από τον παραγωγό μου και να πατάω από πάνω, γράφω από πάνω τη φωνή μου, δηλαδή να μην είμαστε συνέχεια μαζί ο ένας με τον άλλον, να έχω λίγο το χρόνο μου μόνη μου, αλλά χωρίς τους συνεργάτες μου δεν θα μπορούσα να καταφέρω τίποτα. Στην δισκογραφική μου τη Μελόσοφη Music είμαστε κάθε φορά στο στούντιο 5 άτομα, συζητάμε τα πάντα για τη μουσική, για τι θα κάνουμε τα επόμενα μας βήματα. Ο Θωμάς, ο Παπαθανάσης που γράφει μαζί τη μουσική, περνάμε πάρα πολλές ώρες παρέα, γελάμε, βγαίνουμε, περνάμε καλά. Έχω σταθερούς συνεργάτες, την Κωνσταντίνα, τη φίλη μου που μου κάνει το styling στα βίντεο κλιπ. Έχω γενικά πάρα πολλά άτομα που χωρίς αυτά, χωρίς τη συνεργασία αυτών, δεν θα γινόταν κανένα project μου. Και τώρα σχετικά με τη μουσική, οι συνεργασίες που έχω κάνει με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να εξελιχθώ και στη μουσική και να μάθω πολλά πράγματα και για τη σκηνή που δεν γνώριζα και έχω αποκτήσει φιλίες μέσα από τις συνεργασίες μου στα τραγούδια που έχουμε κάνει παρέα, όπως ας πούμε π.χ. είναι η Βασιλίνα και η Ναλίσα Γκριν και η Καλλιόπη Μητροπούλου και πολλά άλλα παιδιά που πραγματικά δεν ξέρω, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο πολύ αυτό που κάνω.
0: Έμαθες πράγματα όπως για τη σκηνή?
1: Αυτό που έμαθα πιο... Ας σου πω, αυτό που έμαθα κυρίως χάρη στις φίλες μου είναι να μην τα παρατάω. Γιατί πάρα πολλές φορές κυρίως γκρινιάζουμε όταν μιλάμε, κακά τα ψέματα. Κυρίως αυτό υπάρχει πολύ έντονο στις.
0: Καλά, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλος λόγος να μιλήσεις. Ναι. Αν δεν είναι να γκρινιάξεις, ας το μην πεις τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Η γκρίνια μας έχει φέρει κοντά. αλλά αυτό που κρατάω και γι' αυτό κιόλας έχω δεθεί πιο πολύ με αυτά τα κορίτσια είναι το ότι μου δίνουν κάθε φορά ελπίδα. Μου λένε έλα, το έχεις, θα τα καταφέρουμε, δεν τα παρατάμε. Ξέρεις, υπάρχει πρώτα η γκρίνια, αλλά μετά υπάρχει το σπρόξιμο ότι μαζί θα τα καταφέρουμε κάπως. Και τι να σου πω, μπορεί.
0: Από αυτοπεποίθηση πώς πάμε?
1: Κοίτα, αυτή την περίοδο έτσι και έτσι.
0: Δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, γι' αυτό ίσως.
1: Ναι, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Όταν βγάζεις, όταν είσαι indie pop indie δημιουργός, συγγνώμη, στην Ελλάδα, πιστεύω ότι. Και βγάζεις το δικό σου άλμπουμ, για παράδειγμα. Νομίζω ότι

0: παλεύουν, αλλά νομίζω μία άσπρο, μία μαύρο, κάπου πρέπει να μείνω στο γκρι, να μην έχω πολλά expectations, αλλά ούτε να απογοητεύομαι τόσο εύκολα. Όμως νομίζω έτσι είναι η
1: έτσι είναι
0: σκηνή
1: και έτσι
0: η ζωή
1: είναι
0: γενικά, έχεις δίκιο γενικά.
1: Και νομίζω ότι καταλάβει ότι είναι στο persistent κρύβεται η μαγεία. Δηλαδή δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας, υπάρχει επιμονή και υπομονή μόνο.

0: τους ανθρώπους δηλαδή, που παίρνουν feedback και τους αρέσει η συνεργασία, αλλά και πιο απομονωμένοι. Πώς νιώθεις ότι βρήκες τους σωστούς ανθρώπους για να συνεργαστείς δημιουργικά, δηλαδή τι θέλεις να υπάρχει σαν μαγιά μέσα τους?
1: Αρχικά είμαι πολύ τυχερή, επειδή ξεκίνησα να συνεργάζομαι στη μουσική με φίλους μου από το σχολείο. Οπότε ήδη είχε δοκιμαστεί η σχέση μας. Είχαμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές παρέα. Είχαμε κάνει μουσική παλιότερα μαζί. Οπότε υπήρχε αυτή η χημεία και η αγάπη. Ξεκίνησε δηλαδή με αγάπη η ιστορία μου στη μουσική. Και μετά αυτό που θέλω εγώ από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι είναι να είναι καλοί άνθρωποι βασικά. Να τους θαυμάζω, να τους αρέσω κι εγώ, να πιστεύουν στο όραμά μου, δηλαδή θέλω να βλέπω ότι δεν με σνομπάρουν, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό αρκετά, ο σνομπισμός. Θέλω να μου λένε, έλα, πιστεύω σε σένα, πάμε να το κάνουμε. Αλλά κυρίως να είναι καλοί άνθρωποι, νομίζω. Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή που τα έχεις όλα τέλεια και είχες τους κατάλληλους ανθρώπους και είχες το τέλειο κόνσεπτ και είχες γράψει τις ωραίες μουσικές με τις μουσικάρες και καλούς στίχους και αμφισβητούσες τον εαυτό σου?
1: Τι εννοείς, αν υπήρχε μια στιγμή? Συνέχεια το κάνω αυτό. Νομίζω είναι part of the process, νομίζω. Δεν ξέρω. Συνέχεια αμφισβητώ τον εαυτό μου. Ακόμα και αν νιώθω ότι έχω το τέλειο αποτέλεσμα. Το τέλειο, δεν υπάρχει τέλειο. Ξέρεις, κάτι που να με ικανοποιεί εμένα. Πάντα λέω ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα καλύτερα. Το άλμπουμ αυτό, όταν κάτσαμε να το γράψουμε με το Θωμά, θέλαμε να καταλήξουμε στο στυλ, στο είδος της μουσικής που με εκφράζει, ας πούμε, κάπως να βρω το ύφος μου.
0: αυτό.
1: Τελικά, αν ακούσεις το ένα τραγούδι μετά το άλλο, είναι εντελώς διαφορετικά στυλ, ένα ηλεκτρονικό, ένα πιο κλασικό, ένα pop. Τέλος πάντων, εκεί πέρα, ας πούμε, π.χ. ενώ το αποτέλεσμα στο τέλος μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί όντως ήταν οι πολλές διαφορετικές πλευρές του εαυτού μου. Αυτό το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς.

0: Καθόμουν και συζητούσα με τα παιδιά ώρες ότι ενώ είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, νιώθω ότι είναι μπερδεμένο, θα πούνε καλά αυτή μάλλον δεν ξέρει τι κάνει και ποια είναι αυτή που ήρθε εδώ και δεν έχει βρει το ύφος της και έρχεται εδώ μπερδεμένο. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ και με αμφισβητούσα συνεχώς. Νομίζω ότι απλά επειδή έχω κάνει και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, μετά από λίγο είπα trial and error, δηλαδή πάμε να δοκιμάσουμε. Και αν δεν πετύχει αυτό, θα δοκιμάσουμε μετά κάτι άλλο.
1: Εσύ... Περάστε πρόσες.
0: Ναι, είσαι happy, είσαι ικανοποιημένη με τον εαυτό σου. Είσαι, ωραία. Και δεν υπάρχει τέλειο. Πάμε και θα δούμε.
1: Πώς είναι να έχεις τόσο πολλά συναισθήματα. Και βασικά εννοώ ότι και το άλμπουμ σου λέγεται «Τι σε συγκίνησε». Μάλλον είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, το πόσο πολλά συναισθήματα, πόσες αλλαγές, πόσα πράγματα. Και τα κομμάτια σου έχουν και αυτά έτσι διάφορα.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Κυρίως πηγαίνοντας μια φορά την εβδομάδα στον ψυχολόγο μου και συζητώντας για αυτά τα πολλά διαφορετικά συναισθήματα. Αλλά τώρα που με ρωτάς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μάθει να ζω διαφορετικά. Έτσι νιώθω, έτσι ζω, έτσι αισθάνομαι, έτσι είμαι. Ρώτω μάλλον τους, πρέπει να ρωτήσεις αυτούς που ζουν μαζί μου, τους γονείς μου, τον Μιχάλη, την αδελφή μου. Πάντως νομίζω ότι αυτό δεν είναι η ζωή. Πάρα πολλά διαφορετικά συναισθήματα που όμως καταφέρνεις κάπως στο τέλος της ημέρας να... όχι να τα ελέγχεις.
1: Τι θα σέβεις.
0: Να τα... ναι, κάπως να σε καθησυχάζεις θα πω. Δηλαδή να βρίσκεις την γκρίζα ζώνη, που αυτό είναι και το ζήτημά μου και στην ψυχοθεραπεία μου. Προσπαθώ να βρω αυτή την γκρίζα ζώνη, μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Και αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα τραγούδια σου ή κάποια από τα τραγούδια σου, ένα top 5, ποια θα έλεγες ότι σε εκφράζουν και σου αρέσουν περισσότερο? Μπορείς να το κάνεις αυτό?
0: Ναι, κοίτα, θα σου πω. Με διαφορά πρώτο απ' όλα βάζω το «Οι φίλες μου», γιατί πραγματικά μιλάω για δικά μου βιώματα και των φιλενάδων μου. Είναι αληθινές ιστορίες, με έναν πιο τραγουδισμένες, με έναν πιο ποιητικό ας πούμε λόγο, αλλά είναι αληθινές ιστορίες. Μιλάνε για αρρώστιες, μιλάνε για κατάθλιψη, μιλάνε για κακοποίηση. Και θυμάμαι κιόλας πόσο κλάμα έγραφα, έριξα τη μέρα που το έγραφα. Είναι by far το αγαπημένο μου τραγούδι. Και μετά επίσης το «Τι σε συγκίνησε», με συγκίνει πολύ. Είναι ωραίο γιατί αυτά τα τραγούδια όταν τα τραγουδάω ή τα ακούω, κλαίω όντως. Και νιώθω εκείνη τη στιγμή ότι πραγματικά για να συγκινούμε ακόμα όσες φορές τα ακούω, σημαίνει ότι πηγάζουν από την ψυχή μου και με κάνουν πολύ, πολύ χαρούμενοι αυτά τα τραγούδια. Ενώ είναι λυπηρά, με κάνουν χαρούμενοι. Αυτά που λες, τα συναισθήματα,
1: είναι
0: τα
1: παιδιά.

0: Το κομμάτι που έχεις ενσωματώσει, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ σημαντικό, που αφορά την οπτικοποίηση αυτών των συναισθημάτων. Πολύ μοναδική διαδικασία και τα βίντεο είναι μια απόλαυση για το μάτι. Είναι γεμάτο elements με πολύ ωραίο direction, πολύ καλή αισθητική σύλληψη. Πώς ξεκινάς να το κάνεις αυτό, από το τραγούδι και το τι σου έχει βγάλει ή από την άλλη πλευρά, έχοντας αποφασίσει από πριν ένα μπούσουλα για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί και κάπως εκεί κουμπώνεις το κομμάτι του ήχου?
1: Θα σου πω. Αρχικά να πούμε ότι τα βίντεο κλιπ σκηνοθεσία ήταν του Βαγγέλη Μαρτίνου και σε φωτογραφία, διεύθυνση φωτογραφίας του Μελέτη Βαξεβανίδη. Και εδώ έρχεται κάπως να κουμπώσει με την σχέση μου με τη διαφήμιση. Τότε
0: ξεκάθαρα
1: να γράφω σενάρια. Οπότε εδώ πέρα είναι σημαντικό να πω κιόλας ότι προσπαθούσα να δω τι κάνουν στο εξωτερικό πλέον, γιατί το YouTube έχει πέσει αρκετά. Στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλά ακόμα, αλλά στο εξωτερικό πλέον δεν πολύ μπαίνει κόσμος, κυρίως TikTok και Instagram. Και είδα ότι αυτό το φορμά των Reels, που είναι πιο μικρά βίντεο, πιάνει πάρα πολύ. Οπότε αποφάσισα να μην επενδύσω χρήματα σε ένα μεγάλο βίντεο κλιπ, αλλά να κάνω πολλά μικρά. Με τα ίδια χρήματα που θα έδινα για ένα μεγάλο. Οπότε.
0: Και entrepreneur.
1: Πραγματικά σου λέω, έχω σπουδάσει. Πραγματικά έχω σπουδάσει τη μουσική σε όλα τις τα μήκη.
0: Σε επιμέρους κομμάτια, ναι, που τη συνθέτουν. Και τα κλασικά, αλλά και τα πιο σύγχρονα.
1: Εννοείται, καλέ. Μπορεί να μην είμαι Gen Z, αλλά τα μαθαίνω όλα. Λοιπόν, και. Οπότε κάπως έκατσα κάτω και είπα ότι θα γράψω κάποια μικρά σενάρια για κάθε τραγούδι. Δεν σκέφτηκα μαζί συνολικά το αποτέλεσμα. Σκεφτόμουν απλά τι μου βγάζουμε, το τι σε συγκίνησε, έχει χέρια που αγγίζονται. Αυτή η αίσθηση, ας πούμε, της κοντινότητας. Μετά άσχετο, το «Δεν είπαν» έχει έναν καουμπόι και μία καουμπόισα. Κάπως αυτό το τραγούδι μου έβγαλε ένα αίσθημα σαλούν. Εντελώς φαντασιακά, δεν ήταν κυριολεκτικά.
0: Και είναι ωραίο, γιατί λες, α, ναι, μπορεί να.
1: Why not?
0: Καταλαβαίνω κάπως πώς το σκέφτηκε. Εμένα δεν μου είχε δημιουργηθεί αυτό, δεν θυμάμαι στην αρχή τι είπα, αλλά μετά λέω, ναι, οκ, okay, έτσι είναι. αυτό είναι, σαλούν, ωραία.
1: Why not, ναι, αυτό. Και εγώ κάπως δεν ήθελα να είναι καθόλου κυριολεκτικά. Ήθελα να σου βγάζει ένα άλλο. Να σου ξυπνάει λίγο, να σου πειράζει λίγο τη φαντασία και η εικόνα. Και πάντα θέλω να έχουν εικόνα τα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι σκέτα τραγούδια. Θέλω να λέω μια ιστορία με όσους περισσότερους τρόπους έκφρασης μπορώ. Οπότε έτσι έγιναν και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δουλειά, πιστεύω.
0: Το πιο εύκολο φαντάζομαι ήταν το Batman.
1: Το Batman δεν ήταν εύκολο γιατί έπρεπε να βρω τη στολή.
0: Α, ναι.
1: Αλλά όχι, εντάξει, ήταν το πιο ωραίο νομίζω από όλα.
0: Όχι.
1: Όχι, σ' άρεσε άλλο.
0: Εμένα το αγαπημένο μου είναι οι δείκτες.
1: Α, και οι δείκτες, πάρα πολύ.
0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, που έχω ντυθεί ρολόι.
0: Είναι σαν να έχεις, σαν ένας πίνακας, να είσαι ο πίνακας.
1: Όντως, αυτό.
0: Ο πίνακας του Βαγγέλη και του
1: Μελέτη.
0: Ναι. Είναι κάτι, ξέρεις, τόσο σουρεαλιστικό και μαγικό. Και παράλληλα τόσο ωραίο. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι.
1: Επίσης, η μαμά μου είναι ενδυματολόγος, οπότε.
0: Έχουμε μπλέξει τώρα
1: το κοστό.
0: Εκείνη το έφτιαξε.
1: Αυτή έφτιαξε το συγκεκριμένο, το έφτιαξε εκείνη. Βρήκαμε ένα παλιό ρολόι, ήταν δική μου ιδέα, αλλά τη λέω, φτιάξε μου αυτό το ρολόι μάσκα. Μαζί με τον μπαμπά μου κάτσανε τώρα. Πολύ δύσκολο ήταν, αλλά τα κατάφεραν.
0: Πόσες μέρες πήρε για να γίνει?
1: Καμιά εβδομάδα πρέπει, αλλά όχι ότι δουλεύαν συνεχόμενα, απλά εγώ τους πίεζα λίγο, γιατί είμαι και αρκετά πιεστική με τους συνεργάτες μου, όταν αυτοί είναι οι γονείς μου.
0: Εμένα ο μπαμπάς μου είναι strategic planner μου και η μαμά μου είναι η art director.
1: Τέλειο, είδες. Πόσο τυχερές είμαστε βασικά που ασχολούνται μαζί μας.
0: Παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου και τη λέω, μαμά, θέλω την art director της Αριάδνης Σοφιακούρη, υπηρεσίας δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, γιατί έτσι είναι ο κάδ μου. Οπότε αλλάζει και εκείνη το ύφος και κάνουμε την επικοινωνία που είναι απαραίτητη.
1: Εντάξει, τέλειο, τέλειο.
0: Ναι. Ό,τι καλύτερο. Υποστήριξη.
1: Έχει τα καλά του, αλλά έχει και τα κακά του, εντάξει. Πολύ τριβή με τους γονείς. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: θέλω να μου πεις το στυλ που θα απέδιδες. Μπορείς να δώσεις ένα στυλ. Καλά, αξιπτώ queer και στοιχεία, το οποίο με κάνει και κλαίω, δεν το συζητώ, είναι πολύ έντονο. Αλλά θα έλεγες ότι είσαι πιο πολύ dreamlike, πιο πολύ soft surrealism, νέο bohemian, creative. Τι θα έλεγες?
1: Δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσουν όλα αυτά που είπες πάρα πολύ, οπότε μπορώ να δανειστώ κάτι. Δεν ξέρω, γιατί πραγματικά σου λέω, είμαι σε μια φάση που ακόμα το ψάχνω. Έχω βγάλει, αν το σκεφτείς, 1,5 άλμπουμ, γιατί είναι ένα και ένα EP, οπότε δεν έχω βρει ακριβώς.
0: Έχεις κάνει και το «Μου αρέσει το κορίτσια» ένα.
1: Ναι, εντάξει, σε συνεργασίες εννοείται. Με τον Λαϊόντερ. Φανταστικό παιδί επίσης. Δεν το ανέφερα. Φανταστικό παιδί.
0: Ότι, ναι, ναι.
1: Και άλλο ένα άτομο επίσης που κάνει τα πάντα μόνο του και το θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι στυλ, πώς θα περιέγραφα αυτό που κάνω. Σε αναζήτηση, ας βάλουμε. Σε αναζήτηση. Ωστόσο, δεν θέλω και ποτέ να βάλουμε ώρα κάποια ταμπέλα. Γιατί
0: ξέρεις, αλλάζει
1: όλα αλλάζουν και όλα τρέχουν πολύ γρήγορα. Ποτέ.
0: Τι μένει όμως σταθερό? Η αυθεντικότητα, η γνησιότητα, είναι αυτά σημαντικά πράγματα για σένα?
1: Προσπαθώ πάρα πολύ να είμαι αυθεντική και σαν άνθρωπος και σαν δημιουργός. Πάντα σε συζητήσεις που κάνω με τις φίλες μου και με άλλα άτομα, πάντα συζητάω για την αυθεντικότητα και πόσο σημαντικό είναι και πόσο καμιά φορά οι ενοχές και η ντροπή μας κάνουν να μην είμαστε αυθεντικοί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά δεν ξέρω, αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά ότι σε κάνει να σε προσέξουν οι άλλοι όταν υπάρχει αυθεντικότητα. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και αποδοχή και αγάπη προς τον εαυτό σου, και δεν είναι δεδομένο ότι κάποιο άτομο μπορεί να το έχει αυτό, την αυθεντικότητα. Θέλει δουλειά για να το βρει και πολύ αγάπη προς τον εαυτό. Οπότε ναι, μακάρι να είμαστε όλοι αυθεντικοί να τα καταφέρουμε.
0: Κρυφά μηνύματα υπάρχουν και συμβολισμοί? Δηλαδή, είπες πριν ότι σε επηρεάζει ο κόσμος, παρατηρείς, έχεις κάνει και αυτές τις σπουδές που καλώς ή κακώς δεν σε αφήνουν ανεπηρέαστο. Ο κόσμος είναι περίεργος τον τελευταίο καιρό. Οπότε υπάρχουν κρυφοί συμβολισμοί και μηνύματα στα βίντεο σου και στη μουσική σου?
1: Υπάρχουν κρυφά μηνύματα, όχι όμως τόσο... Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, κοινωνικά μηνύματα κρυφά. Υπάρχουν κρυφά μηνύματα που στέλνω σε άλλους μέσα από το τραγούδι, σε ανθρώπους, σε άτομα που με πλήγωσαν. Είναι πολύ, πολύ ξεκάθαρα, μάλλον δεν είναι τόσο κρυφά, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά θα τα πιάσουν μόνο τα άτομα που είχαν στο παρελθόν κάτι μαζί μου και...
0: Για τους λίγους το λεγόμενο, για τους λίγους.
1: Ναι, ναι, αυτά τα μηνύματα είναι πάρα πολύ έντονα, γιατί κακά τα ψέματα, προσωπικές ιστορίες μου γράφω. Επομένως δεν γίνεται να μην ακούσει κάποιο άτομο το τραγούδι μου και να μην καταλάβει ότι μάλλον σε μένα πάει. Ναι, νομίζω τέτοιο είδους μηνύματα υπάρχουν. Τα υπόλοιπα νομίζω δεν είναι καθόλου κρυφά.
0: Hidden eggs.
1: Ναι.
0: Σε κάνω να γελάς μετά που τα ακούς και λες τι έβαλα εδώ?
1: Ναι, ναι, και πολλές φορές σκέφτομαι, λες αυτός ο μπιπ να το κατάλαβω ότι πήγε γι' αυτόν, ή ναι, λες ας πούμε κάποια πράγματα είναι και μηνύματα προς τους γονείς, ας πούμε, ή την αδελφή μου, λες να το έπιασε αυτό, ή οι φίλοι μου, οι φίλες μου. Δεν έχω πιάσει ποτέ τις φίλες μου να τους πω αυτό το έγραψε για σένα, αυτό το για σένα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα άτομα που έχω στο μυαλό μου, τα κορίτσια μου. Οπότε ελπίζω, ξέρεις, να καταλάβουν ότι αυτό το έγραψε για μένα η φιλενάδα.
0: Έχει έρθει κάποιος να σου πει, σε άκουσα που είπες αυτό, για μένα ήταν, ή αυτό είναι τόσο εσύ, μιλούσες για αυτό το περιστατικό που είχε γίνει τότε?
1: Όχι, δεν.
0: Γιατί και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στις εκπομπές μου χώνω διάφορα μέσα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Δεν μου έχει συμβεί, όχι, δεν μου έχει συμβεί.
0: Έχει πολύ πλάκα πάντα άμα γίνει.
1: Ελπίζω να γίνει κάποια στιγμή. Για να δούμε.
0: Τώρα αυτό είναι ένα ανοιχτό πεδίο που δεν ξέρεις τι θα σου φέρει.
1: Ισχύει, άστο καλύτερα, δεν θέλει.

0: Και αν έπρεπε να έχεις ένα στίχο που θα έλεγες ότι αγαπάς πολύ και σε εκφράζει, ποιος θα έλεγες ότι είναι?
1: Κοίτα, ο στίχος που τώρα τελευταία μου έχει μείνει πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι είναι βγαλμένος πραγματικά από τη ζωή πολλών ανθρώπων, δηλαδή πολλών βασικά θηλυκοτήτων, είναι, μπορεί να ακουστεί αστείο, αλλά συμβαίνει. Μου στέλνουν δηλαδή πολλές φορές, το νιώθω αυτό φουλ. Είναι εκεί που λέω στο τι σε συγκίνησε, και αν όλοι οι άντρες που μου αρέσουν μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη, πάντα γι' αυτό θα φταίσαι εσύ. Γιατί μιλάει, η κορτιζόλη είναι νομίζω η ορμόνη του άγχους. Και το μυρίζουν καρέλια και κορτιζόλη σημαίνει ότι μυρίζουν καπνό και άγχος, κάπως μεταφορικά το μυρίζουν. Αν και όντως η ορμόνη του η κορτιζόλη νομίζω είναι και ο υδρότας, υπάρχει στον υδρότα, οπότε μυρίζει. Μιλάει μάλλον για τους μπαμπάδες που μας έκαναν να ερωτευόμαστε κάπως.
0: Κάποιοι που να τις μοιάζουν.
1: Ναι, κάπως έτσι, λίγο ας πούμε bad boys, λίγο καταθλιπτικά αγόρια, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Βέβαια εγώ παντρεύτηκα ένα αγόρι που δεν έχει πολύ κορτιζόλη, αλλά θέλω να πω ότι τελικά ερωτευόμαστε κάπως αγόρια που μοιάζουν στους μπαμπάδες μας, και έχουν ταυτιστεί πολλά κορίτσια με αυτό το στίχο, οπότε έχει χιούμορ εννοείται. Θα σου πω αυτό, αν και έχω γράψει πολύ πιο ωραίους στίχους, αλλά κάπως αυτός μου αρέσει.
0: Αυτός, ναι, αποδίδει έτσι ένα κοινωνικό φαινόμενο με έναν εύληπτο, σύντομο και χαριτωμένο τρόπο, οπότε το καταλαβαίνω. Κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ας πούμε, γιατί.
1: Τι να κάνεις, δεν γίνεται.
0: Τι προτιμάς αν έπρεπε να διαλέξεις ένα τραγούδι που θα συγκινήσει κάποιον ή θα τον κάνει να χαμογελάσει?
1: Να το συγκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύω ότι, που κιόλας το λέω και με αφορμή το άλμπουμ μου που λέγεται «Τι σε συγκίνησε», με αφορμή την συγκίνηση, εκεί που δεν έχεις αντιστάσεις και αφήνεσαι στο να σε πάρει μαζί του ένα συνέστημα, έρχεσαι πραγματικά σε επαφή και με τους διπλανούς σου. Η συγκίνηση κάπως μας ταυτίζει, μας φέρνει πιο κοντά, έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ. Και με αφορμή το τραγούδι «Τι σε συγκίνησε» που ξεκίνησε από εμένα και τον Μιχάλη που καθόμασταν στον καναπέ, βλέπαμε ένα ντοκιμαντέρ και με αφορμή ένα τραγούδι κλάψαμε και οι δύο, γιατί συγκινηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε. Εκεί ήρθε η αγκαλιά. Δηλαδή όταν αφήνεσαι στο συνέστημα και στη συγκίνηση, δεν έχεις αντιστάσεις, έρχεσαι πιο κοντά με τους άλλους. Επίσης, άλλο ένα σκηνικό που θέλω να πω, το οποίο έχει να κάνει με τη συγκίνηση και με έκανε και εμένα να συγκινηθώ πολύ και νιώθω ότι με έφερε πιο κοντά με άτομα, είναι όταν τραγούδισα το «Οι φίλες μου» στο In Orbit, σε ένα φεστιβάλ, που είδα τρία κοριτσάκια τύπου 15 χρονών να κλαίνε με λυγμούς και να αγκαλιάζει μία την άλλη όταν άκουσαν το «Οι φίλες μου». Δηλαδή αυτές τις στιγμές, ή τις κολλητές μου να τις βλέπω να κλαίνε όταν τραγουδάω το «Οι φίλες μου». Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σημαντική στιγμή για μένα από αυτή τη στιγμή που κλαίμε μαζί. Βέβαια και η χαρά, πάντα θέλω να υπάρχει χαρά και στα τραγούδια μου. Δεν θέλω να είναι καταθλιπτικά.
0: Να έρθει σαν μια μορφή λύτρωσης. Αν και ο τίτλος «Τι σε συγκίνησε» σου δημιουργεί ένα χαμόγελο.
1: Ναι, εντάξει, έχει πλάκα η αλήθεια είναι. Έχει και πλάκα, δεν ξέρω. Αλλά μακάρι και τα δύο να κάνουν τα τραγούδια μου. Και να πιστεύω κάποια σε κάνουν να χαμογελάς και κάποια να συγκινείς.
0: Ή στο μισό κομμάτι το συγκίνηση και μισό.
1: Ναι, ας πούμε οι δείκτες έχουν πολύ χιούμορ. Ή τον πλέον λαχολή που σου αρέσει. Είναι αστεία τραγούδια.
0: Ο καθένας επιλέγει αυτό που του αρέσει.
1: Αυτό που του αρέσει και ανάλογα με τη στιγμή. Πάντως εγώ όταν βλέπω μια ταινία και κλάψω, συγκινηθώ, ή ακούω, ή δω μια συναυλία και συγκινηθώ, εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι έρχομαι πιο κοντά στον καλλιτέχνη.
0: Και σαν καλλιτέχνηδα πότε νιώθεις πραγματικά ευτυχισμένη?
1: Όταν λαμβάνω ωραία μηνύματα από άτομα που ακούνε τη μουσική μου. Τότε, ενώ λίγο πριν μπορεί να είμαι στα πατώματα και να λέω δεν αξίζει, τι κάνω στη ζωή μου, είμαι 35 χρονών, έλεος, γέρασα για αυτά. Με το που λάβω ένα καλό μήνυμα, δυστυχώς είμαι αυτή η τύπησα. Ανθίζω ρε παιδί μου, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Χαμογελάω, τύπου, λέω αξίζει τον κόπο τελικά αυτό που κάνω. Τότε κυρίως.
0: Ναι. Το παθαίνω κι εγώ αυτό, το καταλαβαίνω πολύ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που σου έχει μάθει μέχρι τώρα η δημιουργία?
1: Ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους.
0: Οκ. Okay. Είναι μια αλήθεια.
1: Δηλαδή, όταν μπαίνεις στη διαδικασία να επικοινωνείς την τέχνη σου, γιατί μπορείς να την κάνεις και μόνη σου στο σπίτι σου και να μην την ανεβάσεις πουθενά, να μην την ακούσεις κανείς. Αλλά από τη στιγμή που την επικοινωνείς, δεν γίνεται να αρέσει σε όλους. Σαν άτομο που δεν μου αρέσει πολύ η κριτική και προσπαθώ να την αποδεχτώ και να μην με στεναχωρεί, να μην με παίρνει από κάτω, ήταν μεγάλο μάθημα η μουσική, γιατί όντως δεν αρέσω σε όλους. Με έχουν απορρίψει αρκετοί και σε φεστιβάλ, σε αρκετά φεστιβάλ, και άνθρωποι που δεν τους αρέσει η μουσική μου και το ξέρω, και it's okay.
0: Για τα επόμενα χρόνια τι ονειρεύεσαι, τι θέλεις?
1: Θα ήθελα να μην τα παρατήσω. Θα ήθελα να συνεχίσω να βρίσκω χαρά σε αυτό που κάνω και να μην με πάρει από κάτω η κατάσταση που υπάρχει γύρω μας στον κόσμο και στην Ελλάδα ειδικότερα και στην indie σκηνή. Και θα ήθελα πραγματικά πάρα πολύ κάποια στιγμή να μου δοθεί ευκαιρία να ταξιδέψω με τη μουσική μου, δηλαδή να κάνω ένα tour, να πάω και στο εξωτερικό, να πάω και στην επαρχία και να γνωρίσω και άλλα άτομα, γιατί είμαι πάρα πολύ κλεισμένη στην Αθήνα. Δηλαδή δεν έχω πάει με τη μουσική μου, μόνο στην Κρήτη νομίζω έχω πάει. Και να ταξιδέψω τη μουσική μου και εγώ μαζί με τη μουσική μου. Αυτό είναι ο στόχος μου για τα επόμενα χρόνια.
0: Τέλειο, μακάρι, το εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα για το επόμενο διάστημα, τι δημιουργικά πράγματα θα έχουμε να περιμένουμε? Ή γενικά τι πράγματα?
1: Δημιουργικά, καλά τα λες. Ελπίζω να κάνω σύντομα μια παρουσίαση δίσκου. Περιμένω τώρα και τα βινίλια να έρθουν για να γίνει αυτή η παρουσίαση. Αλλά επειδή, όπως έχεις καταλάβει, είμαι ένα άτομο που έχει χίλιες διαφορετικές ιδέες και δεν θέλω να κάνω απλά πράγματα. Δυστυχώς, μακάρι.
0: Στην παραγωγή.
1: Στα απλά κρύβεται η μαγεία, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Όχι, στα πολλά απλά που συνθέτουν ένα πάρα πολύ περίπλοκο.
1: Σε αυτό που λες συμφωνώ απόλυτα. Οπότε θέλω, ρε παιδί μου, αυτή η παρουσίαση να είναι διαφορετική. Δεν θέλω να είναι σε έναν συναυλιακό χώρο που γίνονται όλα τα live. Θέλω να είναι σε έναν διαφορετικό χώρο. Θέλω να έχει χορό, θέλω να έχει ποιήση, θέλω να έχει θέατρο. Το έχω φανταστεί κάπως. Κοστούμια. Το έχω φανταστεί πολύ μεγάλο και ακριβό. Οπότε πρέπει να χαλαρώσω λίγο, να κάνω λίγο πίσω και να σας καλέσω όλους, όλες και όλες στην παρουσίαση του δίσκου μου που ελπίζω να γίνει το αργότερο μέχρι τον Οκτώβρη. Οπότε δουλεύω πάνω σε αυτό.
0: Επίκειται. Και πιστεύω ότι ακόμα και αν κόψεις κάποια από αυτά που θέλεις, μια και τα φαντάζεσαι, θα είναι τεράστιο.
1: Μια χαρά επίσης. Θα είναι και τίποτα να μην έχει, απλά εγώ ονειρεύομαι.
0: Και σε αυτό προσυπογράφω και εγώ. Καλώς κάνεις και έτσι να συνεχίζεις συνέχεια και να παλεύεις και να επιμένεις και, μόνο έτσι θα γίνουν πραγματάκια. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας, Ολίνα Νικολαίδου. Σε ευχαριστώ
1: πολύ
0: που ήρθες σήμερα εδώ και μας
1: μίλησες. Εγώ
0: μιλήσεις.
1: Ευχαριστώ που με κάλεσες. Ήταν πάρα πολύ ωραία και επίσης επειδή είμαι ένα αγχώδες άτομο πάρα πολύ, να ξέρεις ότι με έκανες να νιώθω πάρα πολύ άνετα και δεν τρέμουν τα χέρια μου πρώτη φορά. Μακάρι να μπορούσαμε να το δείξουμε στα παιδιά που μας ακούνε.
0: Να έχεις πολύ, πολύ ωραίο περιποιημένο χέρι. Δεν αξίζει. Κανείς δεν αξίζει να κάνει το χέρι της Ολίνας Νικολαίδου να τρέμει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι.

0: Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραφοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
3: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
4: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
5: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
6: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία που έχουμε, η οποία βοηθάει πολύ στο να βρίσκουμε το δρόμο, να ανανεωνόμαστε, να προσφέρουμε πράγματα που ενδιαφέρουν και εσάς. Έχουμε σήμερα μία ώρα εκπομπή εδώ με δύο εκλεκτούς καλεσμένους από τον ευρύτερο χώρο της jazz μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Τσάκας και θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, και είναι και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Έφη Γεωργοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Δαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Αυτή τη φορά το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν του Δημήτρη Τσάκα, για το οποίο θα μας μιλήσει στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας, αγαπητέ Δημήτρη Τσάκα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που μιλάμε πολύ και με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, γιατί και πριν που μιλήσαμε εκτός στούντιο είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ θα εστιάσουμε σε κάποια και θέλω να ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Δημήτρη, πες μας λίγο τι κάνετε, τι πρόκειται να γίνει, να ακούσουν οι ακροατές ή οι ακροάτριες για να παρακολουθήσουν, γιατί αυτά που κάνεις έχουν ενδιαφέρον και θα τα πούμε και πιο κάτω. Πες μας τώρα τι ετοιμάζεις.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το άμεσο μέλλον, που είναι στις 11 Μαΐου παίζουμε ένα live στο Half Note, το Jazz Club, με το τρίο μου σαν βάση, το οποίο αποτελείται από τον Αλέξανδρο Κτιστάκη και τον Κίμωνα Καρούτζο. Λείπει το αρμονικό όργανο, δηλαδή είναι κοντραμπάσο και drums και σαξόφωνο, το οποίο δημιουργεί έτσι αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο. Και έχουμε καλεσμένους special guest, δηλαδή στο live αυτό, τον Αντώνη Ανδρέου στο τρομπόνι και την Αμαλία Παύλου στη φωνή.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν, ωραίες συμμετοχές, ισορροπίες κλπ. Πες μας και για το τελευταίο σου άλμπουμ δύο λόγια, το Conversation Helps. Πες μας δύο λόγια, τι είναι εκεί μέσα, τι έχει συγκεντρώσει, ας πούμε.
1: Ναι, το Conversation Helps έχει να κάνει πολύ με τον τίτλο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα άλμπουμ το οποίο προέκυψε από και την παρέα που κάνουμε με τον Αλέξανδρο και τον Κίμωνα και τις συζητήσεις που είχαμε και ένα κοινό όραμα που μοιραστήκαμε στο να έχουμε έναν ήχο συγκεκριμένο χωρίς να βγαίνει κάποιος παραπάνω από τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξέρεις, γι' αυτό μου αρέσει που ακούγεται σαν group, δηλαδή ναι, μεν έχει το όνομά μου, εντάξει, γιατί εγώ το σκέφτηκα, είπαμε να κάνουμε αυτό, αλλά τον θεωρώ ένα group, δηλαδή, ξέρεις, είναι ο ήχος είναι ένας.
0: Μια συλλογικότητα με ανθρώπους.
1: Μια συλλογικότητα, ναι, ναι. Ο ένας δίνει, μπαίνει μέσα στον άλλον στις ιδέες, υπάρχει μια διάδραση. Αυτός ο δίσκος, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι το ότι επειδή ήθελα να το βγάλω σε βινήλιο, το σκέφτηκα σαν, ξέρεις, αυτό με επηρέασε στις διάρκειες των κομματιών και επίσης στην συνέχεια των κομματιών. Δηλαδή, ξέρεις το πώς θα είναι το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει που ακούγεται σαν άλμπουμ.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λες. Συνήθως εκεί πάσχουν πολλές καταστάσεις. Τη ροή, λοιπόν, αυτό που λέμε ροή, ή με έναν τρόπο η σύνθεση της σειράς, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, είναι και όμορφο όταν το σκέφτεσαι και σου βγαίνει. Δηλαδή, βγαίνει ένα ενιαίο συνέστημα. Δηλαδή, υπάρχει μια αρχή, υπάρχει μια μέση και ένα τέλος. Το οποίο βέβαια ελπίζω να υπάρχει και στο live που θα κάνουμε. Δηλαδή, και εκεί το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Σαν... είναι πιο δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχει και guests. Οπότε ένας κατεβαίνει, άλλος ανεβαίνει, παίζουν και όλοι μαζί. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι επειδή με όλα τα και με τους δύο αυτούς guests υπάρχει μια
0: σχέση
1: παραπάνω από απλή συνεργασία.
0: Ναι, τα παιδιά που λες είναι γνωστά στο χώρο και καταξιωμένα. Θα προσθέσουμε μόνο ότι η Αμαλία Παύλου που κάνει vocals εμπλουτίζει τον ήχο όπως γράφεις εσύ του σχήματος, όχι μόνο με νέα ηχοχρώματα αλλά και με τραγούδια που βασίζονται σε original συνθέσεις. Προστίθεται πολύ υλικό με τη φωνή, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό πράγμα και εδώ.
1: Προστίθεται πολύ υλικό και συχνοτικά και ο άλλος ακούει στίχους, οπότε ξέρεις, ο ακροατής δηλαδή συνδέεται και με ένα διαφορετικό τρόπο. Βέβαια το ίδιο ισχύει πολύ έντονα και με το τρομπόνι και με τον Αντώνιο, όχι με το τρομπόνι, με τον τρόπο που παίζει ο Αντώνης Ανδρέου το τρομπόνι, γιατί η ενέργεια είναι περισσότερη. Και αυτό μου αρέσει, γιατί ξέρεις, είναι κάποιος και σαν να σου κάνει, σαν να σε τσιγκλάει, ας πούμε, δηλαδή ξέρεις και σου λέει, ξέρεις, και μου αρέσει αυτό το στοιχείο γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτό στη ζωή και επίσης πάρα πολύ και στη μουσική.
0: Και ο Ανδρέου ειδικά το έχει αυτό και το...
1: και νομίζω και οι δύο μαζί το έχουμε πολύ, δηλαδή.
0: Α, ξέρεις, ναι, υπάρχει καλά, κάτι... σαν συνεργασία λέω.
1: Γιατί παίζουν πολλά χρόνια μαζί και με τον Αλέξανδρο φυσικά μαζί παίζουν πολλά χρόνια. Εννοώ και οι τρεις σε διαφορετικά γκρουπ.
0: Η κριτική λοιπόν, έχουμε διάφορα σχόλια κριτικών, θα πούμε μόνο ένα για να περάσουμε στον Αλέξανδρο. Λέει, μέσα σε ένα κόσμο με γεμάτο θόρυβο, η αυθεντική συνομιλία συνεχίζει να ανθίζει. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι,
0: ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Είναι ουσιώδες, δηλαδή. Ο θόρυβος γύρω-γύρω και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αυτοκίνητα και με όλα αυτά. Έχει να κάνει με την υπερπληροφόρηση και με όλα αυτά που πρέπει να ξαναδούμε λίγο τον κενό χώρο που οφείλουμε να υπερασπιστούμε δημιουργικά. Αλέξανδρε, τι λες με αυτό?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημείο των καιρών αυτό που λέμε για το θόρυβο. Την υπερπληροφόρηση, το να μην έχει κάποιος την επιλογή να ησυχάσει, γιατί βάλεται συνεχώς και αδιάκοπα από τα μέσα, από το διαδίκτυο, από τα social media, από τον απάνθρωπα γρήγορο τρόπο ζωής.
0: Από το εγώ.
2: Από το εγώ, από τις απαιτήσεις όλων γύρω πλέον που είναι αβάσταχτες, γιατί πλέον πρέπει να απαντήσεις σε ένα email σε ένα χρόνο που μπορεί εσύ να μην το διαθέτεις. Ναι. Ενώ παλιότερα ένα γράμμα θα μπορούσε να πάρει και ένα μήνα να φτάσει στον παραλήπτη. Οπότε αυτό καθιστά πολύ, πολύ πολύτιμη, ας πούμε, αυτή τη συνεργασία, γιατί υπάρχει όντως αυτή η αίσθηση ότι πρώτα ακούμε και μετά παίζουμε.
0: Και μαθαίνουμε και να σωπαίνουμε.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί για να ακούσεις πρέπει να σωπάσεις.
0: Ιερό πράγμα η σιωπή.
2: Ιερό.
0: Πάντως οι μεγάλοι φιλόσοφοι, Αλέξανδρε, και στην αρχαιότητα και εδώ και γενικά, πήγαιναν λίγο αργά-αργά. Δεν μπορείς δηλαδή να στοχάζεσαι, να δημιουργήσεις κάτι καινούριο τελείως. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σπιντάρεις, αλλά πρέπει να μαθαίνεις και το αργά-αργά.
2: Ναι. Ναι, η δημιουργία θέλει χρόνο.
0: Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, πρώτα τον Δημήτρη, τι ακούσαμε, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε.
1: Το πρώτο κομμάτι ήταν το Lost in Tradition.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίο αυτό, δηλαδή, Κίμωνας Καρούτζος και Αλέξανδρος Χριστάκης και εγώ στο σοπράνο σαξόφωνο. Ο τίτλος έχει ένα σαρκασμό, δηλαδή καμιά φορά αισθάνεσαι ότι η παράδοση πρέπει να σε πάει κάπου ή και όχι. Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο, με προβληματίζει πολλές φορές το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, δεν μου αρέσει πολύ το folklore. Οπότε, νομίζω ότι με το Lost in Tradition και το κομμάτι και με το σοπράνο σαξόφωνο, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου και με τον τρόπο που παίζουμε, νομίζω ότι γίνεται αυτό ένα ταξίδι που χάνεσαι ουσιαστικά στην παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το λογοπαίγνιο με το Lost in Translation, το οποίο μου αρέσει πολύ σαν ταινία. Γιατί είναι μια minimal και, όπως είπες και πριν, αργή η ταινία.
0: Έχουμε να πούμε και άλλα λοιπόν. Θα μας πει και ο Αλέξανδρος τι ακούσαμε στην αρχή, έτσι για να μπούμε και σε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να μας πεις, Δημήτρη, τι να ακούσουμε τώρα. Αφήνω σε εσάς λίγο τη ροή της μουσικής.
1: Τώρα θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε το Hijack.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την κουβέντα μας ακούγοντας και πολύ ωραίες μουσικές και δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει εγγύηση εδώ. Ο Αλέξανδρος λοιπόν Δράκος Κτιστάκης, θέλω να μου πει τι ήταν αυτό που ακούσαμε στην αρχή που είχε να κάνει με την Κίνα και που είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κουβέντα μας.
1: Ναι, το κομμάτι αυτό έχει τίτλο Sisters Rise Up. Είναι ένα κομμάτι από την παράσταση Λυσιστράτη που παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα στην Σανγκάη και συγκεκριμένα στο Εθνικό Θέατρο της Σανγκάης με κινέζικο θίασο. Ήταν μια παραγωγή, συμπαραγωγή της Σανγκάης και του Hong Kong, του γνωστού φεστιβάλ στο Hong Kong. Η βασική ομάδα συντελεστών, η δημιουργική ομάδα, δηλαδή σκηνοθέτης, ενδυματολόγος, σκηνογράφος και κινησιολόγος, συνθέτης, ήταν όλοι Έλληνες.
0: Συνθέτης εσύ?
1: Ναι, ναι, εγώ έγραψα τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Η σκηνοθεσία και η σύλληψη της ιδέας ήταν της Κατερίνας Ευαγγελάτου. Ουσιαστικά μετακομίσαμε τρεις μήνες στην Κίνα και στήσαμε αυτή την παράσταση.
0: Τρεις μήνες συνεχόμενους?
1: Η Κατερίνα σχεδόν. Τρεις μήνες συνεχόμενους με ένα πηγενέλα. Εγώ πηγαίνω, ερχόμουν περισσότερο γιατί είχα υποχρεώσει εδώ, αλλά συνολικά ήταν περίπου τρεις μήνες. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρία ζωής για μένα, από όλες τις απόψεις.
0: Τι σου είχε μείνει τώρα, τι θυμάσαι από αυτό, τι ήταν αυτό που χτύπησε η καρδιά σου πιο δυνατά?
1: Καταρχάς, αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο περισσότερο από όλα είναι ότι πόσο όλοι οι άνθρωποι, παρά τις τεράστιες διαφορές, είμαστε κατά βάθος ίδιοι και έχουμε πολύ κοινές βασικές ανάγκες. Δηλαδή όλοι έχουμε ανάγκη από ασφάλεια, από αγάπη, από επικοινωνία, από σύνδεση. Οι Κινέζοι, ενώ στην αρχή φαίνονται πολύ διαφορετικοί, επειδή είχαμε την δυνατότητα να ζήσουμε μαζί τους και να συνδεθούμε, τελικά είναι σαν και εμάς σε πολλά. Είναι λετζέδες, είναι γενναιόδοροι.
0: Μας αγαπάνε.
1: Είναι πάρα πολύ εκφραστικός λαός σε δεύτερο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο είναι πολύ τυπικοί και κρατάνε υποστάσεις.
0: Το και... έλεγες αυτό το τυπική και φοβισμένη, θα βάζεις και αυτή τη λέξη δίπλα.
1: Ναι. Και αυτό το δεύτερο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι η ελευθερία, που για μας είναι αυτονόητο πράγμα, για πάρα πολλούς λαούς στον πλανήτη δεν είναι αυτονόητο και είναι μια πολυτέλεια που οι περισσότεροι επιλέγουν να μην την έχουν για να έχουν άλλες πολυτέλειες, όπως ένα πλούσιο τρόπο ζωής, ασφάλεια, ησυχία και τάξη.
0: Και από φόβο,
1: ναι,
0: ότι αν εκτεθούν μπορεί να το πληρώσουν.
1: Αλλά η ελευθερία εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι κεκτημένο και όχι αυτονόητο αγαθό. Mm-hmm. Τη θεωρούμε ότι εντάξει, είμαστε ελεύθεροι, εννοείται. Όχι, δεν είναι απλό.
0: Όχι, βέβαια. Κατακτιέται και κυρίως σημαίνει αυτό το εγώ να φεύγει, να μπαίνει το εμείς για να βοηθάει την ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία περισσότερο. Και μάλλον θα έλεγα καλύτερα και τους περιορισμούς. Χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
1: Η ελευθερία έρχεται μέσα από την πειθαρχία, από την
0: συνειδητοποίηση κλπ. Όλα αυτά βοηθούν και στην κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν είχαμε μια μεγάλη εμπειρία.
1: Πολύ.
0: Από το κοινό, πες μας το κοινό τώρα. Τι εισέπραξε σαν θέαμα?
1: Το κοινό εισέπραξε ένα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Η ανάγνωση της Κατερίνας ήταν πολύ ιδιαίτερη. Καταρχάς, η παράσταση είναι σχεδόν musical. Έχει πάρα πολλά τραγούδια, έχει πολύ χορό. Πολύ έντονα κοστούμια, μακιγιάζ, εντυπωσιακό σκηνικό. Νομίζω ότι σοκαρίστηκε το κοινό της Κίνας με την καλή έννοια. Στην πρώτη, ας πούμε, επαφή του με το έργο. Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές, ενθουσιώδεις. Εντάξει, προφανώς υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, όπως σε όλες τις παραστάσεις. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και για εμάς που στήσαμε την παράσταση και για το κοινό της Κίνας. Mm-hmm. Στη μουσική τη συγκεκριμένη που ακούσαμε, συμμετέχει και ο Δημήτρης, διότι είναι ένα σύνολο το οποίο. Η βασική σύσταση, ας πούμε, των μουσικών ήταν. Ήμασταν Έλληνες όλοι μουσικοί. Ήταν και ο Αντώνης ο Ανδρέου. Είναι μια ομάδα που είχε κάνει μεγάλη πορεία με το όνομα Crazy People Music. Οπότε αυτό που ακούσαμε, ακούμε και το Δημήτρη.
0: Είναι μέσα και ο οποίος Δημήτρης τι λέει για αυτή την εμπειρία?
2: Την εμπειρία των Crazy People Music.
0: Την εμπειρία του ότι συμμετείχε σε μια μουσική.
2: Αυτό μου άρεσε πολύ. Μ' άρεσε το ότι το σκεφτόμουν κιόλας. Λέω, τι ωραία που ακούνε, ξέρεις. Προσπαθούσα να το βάλω στο μυαλό μου, δεν μπορούσα να καταλάβω και πολύ. Τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Αλέξανδρος για το πώς το δέχεται ο κόσμος. Γιατί είχε να κάνουμε μια συνεργασία κάποτε με κάτι Κινέζους μουσικούς που έπεσε μια. Φοβερή μουσικός που έπαιζε ένα παραδοσιακό όργανο, σαν το κανονάκι ήταν κάπως, και έναν που έπαιζε κάτι σαν νέοι. Και είχα εντυπωσιαστεί μετά που πήγαμε να φάμε, που δεν είχα την τύχη να τους γνωρίσω τόσο πολύ καλά, αλλά μιλήσαμε έτσι λίγο για την Κίνα, για πράγματα και αυτά, και γιατί εδώ πέρα το τι γίνεται. Και είχα εντυπωσιαστεί ότι μετά από λίγη ώρα ήταν σαν να είμαι με Έλληνες. Δηλαδή, γλετζέδες κανονικά, δηλαδή, cool τύποι, ωραίοι, δηλαδή μιλάγαμε έτσι.
0: Απελευθερωμένοι.
2: Ναι, οπότε. Ξέρεις, το σκεφτόμουν και αυτό, οπότε χάρηκα που συμμετείχα, κάτι το οποίο ήταν, μου αρέσει και πολύ και το international στοιχείο, όταν δηλαδή ακουγόμαστε παρά έξω, είναι πολύ ωραίο.
0: Βέβαια. Και είναι από την άλλη άκρη της γης και είναι μεγάλο θέμα για να το αναπτύξουμε άλλο, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλα, αλλά είναι...

0: Θέλω με δύο κουβέντες, σε παρακαλώ πολύ Δημήτρη, γιατί ο χρόνος μας είναι έτσι, να μας πεις την εμπειρία σου από το Μουσείο Γουλανδρή, τι έχει γίνει μέχρι τώρα με πέντε λέξεις αν μπορείς και τι πρόκειται να γίνει μια και είσαι και εσύ ο υπεύθυνος.
1: Είναι η έκτη χρονιά φέτος, δηλαδή τώρα πάμε στην έβδομη. Είχαμε βέβαια ένα μικρό κενό λόγω του κορονοϊού. Ξεκίνησε εντελώς φιλικά και δεν μπορείς να φανταστείς το πώς θα γίνει δηλαδή μετά. Γιατί να βάλουμε απλά κάποια live. Ξεκινήσαμε κάποια αφιερώματα. Μάλιστα ο Γιώργος Τσανταφούρης ήταν ο πρώτος που έπαιξε εκεί. Το συζητάγαμε και τώρα. Έπαιξε ένα αφιερώμα σε τον Λιόνες Μόνκ. Μετά λοιπόν πολλοί μουσικοί κάνουν αφιερώματα σε σπουδαίους μουσικούς της τζαζ. Και είχε πολύ απήχηση με τη μία που έγινε. Οπότε συνδέθηκε το μουσείο, ας πούμε, με τη τζαζ μουσική. Το οποίο ήταν σχετικά εύκολο γιατί σαν brand είναι πολύ εύκολο να συνδυάσει, ξέρω εγώ, τη τζαζ με ένα μουσείο, και ειδικά το ένα μουσείο που έχει, ξέρω εγώ, πάντα το λέω, μουσικούς παιδιούς, έχει, ξέρω εγώ, έχει πάνω Κλέχη, πώς το λένε, Καντίνσκι.
0: Ναι, ναι, καλά, βέβαια.
1: Σπουδαίος, τόσο σπουδαίος ζωγράφος, τόσο ψηλή ποιότητα τέχνης, που μόνο και λίγο να σκεφτείς αυτό το πράγμα, επηρεάζεσαι, σου δίνει δηλαδή άλλο vibe να παίξεις.
0: Είναι σαν να κάνεις θεματικές βραδιές, ας πούμε.
1: Ναι, μετά ξεκινήσανε κάθε χρόνο, υπήρχε και ένα κόνσεπτ. Ναι. Δεν ήταν πάντα συνδεδεμένο με τις εκθέσεις, αλλά ως επιτοπλίστων, ναι.
0: Τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Αλλά θα γίνει ένα πολύ όμορφο project το 26 και το 27 μαζί. Τώρα το αυτό που κάναμε είχε θέμα τη γυναίκα. Ονομαζόταν Her Voice. Τελείωσε την Πέμπτη η σειρά αυτή.
0: Γιατί διαλέξατε το θέμα τη γυναίκα, τι εσύ δηλαδή, τι μπήκε στο μυαλό και βγήκε αυτό.
1: Η γυναίκα δεν τη σκέφτηκα σαν ότι για φεμινιστικούς λόγους ή λόγου, ξέρω εγώ.
0: Καταπίεσης.
1: Ναι. Περισσότερο μου βγήκε σαν η γυναίκα σαν καλλιτέχνης, η γυναίκα σαν δημιουργός, που συμμετέχει απλά σε ένα μουσικό γκρουπ, που εμπνέει, που εμπνέει.

0: που παίζει, αλλά ήταν λίγο περίεργο. Δεν μπορώ να ακριβώς να σου πω δηλαδή το πώς μου ήρθε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά ήταν ένα όμορφο θέμα.
1: Mm-hmm. Πάντα παραμένει ένα ωραίο θέμα η γυναίκα, γιατί φέρνει και ζωή, συνέχεια της ζωής δηλαδή. Είναι ο έρωτας, είναι πολλά πράγματα που η γυναίκα νομίζω...
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι δεν έγινε ότι α, ξέρω κι εγώ πρέπει, ότι δεν μου βγήκε δηλαδή ότι...
1: Ναι, ο λόγος.
0: Μπράβο, ένας λόγος πολύ... Δεν κυριάρχησε ο λόγος, κυριάρχησε το θέμα.
1: Ναι. Ναι, αλλά από κάτω το θέμα και στο υποσυνείδητο υπάρχουν θέματα διάφορα. Πάντως ωραία είναι όλα αυτά. Θα μας πεις πιο μετά και άλλα πράγματα, αφού πρώτα περάσω τώρα στον Αλέξανδρο να το ρωτήσω και να μας πεις και εσύ αν θες δύο κουβέντες για το θέμα αυτό. Πρόκειται να συμμετάσχετε στην Biennale της Βενετίας.
2: Ναι, σωστά.
1: Τι θα γίνει λοιπόν εκεί, ποιο είναι το ενδιαφέρον όλου αυτού του πράγματος, πώς νιώθετε γι' αυτό εσείς, έτσι μια αποτίμηση αυτής της σκέψης καταρχάς.
2: Στην Biennale θα ανέβει μια παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου έχει ανέβει η παράσταση. Mm-hmm. Η παράσταση έχει τίτλο «Οι Αχές». Είναι μια μουσική παράσταση, μουσικό θέατρο θα το ονόμαζα, αλλά με ένα έτσι ιδιαίτερο τρόπο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στέργιογλου. Τα κείμενα είναι μια σύνθεση, μια συλλογή που έχουν κάνει ο Βασίλης Χιουβάρας και ο Ταξιάρχης, ο Γιάννης. Mm-hmm. Είναι μια μουσική παράσταση, όπως είπα, με ζωντανή ορχήστρα. Παίζει και ο Δημήτρης φυσικά, τετραμελής ζωντανή ορχήστρα. Συμμετέχει ο Χρήστος Στέργιογλου εκτός από στη σκηνοθεσία ως ηθοποιός και τραγουδιστής, και τραγουδάει και ο Γιώργος Ιατρού.
1: Μάλιστα.
2: Και η παράσταση αυτή λοιπόν τη ζήτησε η Biennale της Βενετίας και έχουμε μεγάλη μεγάλη χαρά που θα είμαστε τον Ιούνιο εκεί να την παρουσιάσουμε στο κοινό της Βενετίας.
1: Οπότε εσύ και ο Δημήτρης ως τι συμμετέχετε, και καλά καταλαβαίνω, αλλά θέλω να μου το πεις και
2: εγώ. Εγώ συνέθεσα τη μουσική, ναι, και με τον Δημήτρη και επίσης με τον Γιώργο Γεωργιάδη στο κοντραμπάσο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο, έχουμε την ορχήστρα η οποία παίζει ζωντανά επί σκηνής, mm-hmm, τη μουσική.
1: Μάλιστα, οπότε ένα ενδιαφέρον. Πότε γίνεται αυτό?
2: 9 και 10 Ιουνίου.
1: Α, τώρα κοντά.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Τώρα...
1: Είναι και αυτό όμως ένα ωραίο θεματάκι. Ένας δρόμος που θα περπατήσετε όμορφα, νομίζω.
2: Είναι πολύ όμορφο και επίσης το θέμα που πραγματεύεται η παράσταση είναι πάντα δυστυχώς επίκαιρο. Μιλάει για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τα δεινά του πολέμου. Και όπως βλέπουμε, δυστυχώς ποτέ δεν πάβει να είναι επίκαιρο αυτό το θέμα.
1: Ο πόλεμος δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει. Αλλάζει μορφές.
2: Ακριβώς.
1: Νομίζω.
2: Ακριβώς.
1: Και ο Στέργιογλου είναι ένας πολύ αξιόλογος και ηθοποιός και σκεπτόμενος άνθρωπος.
2: Πολύ. Και το προσέγγισε σκηνοθετικά με πολύ. Με μια τίμια απλότητα και αμεσότητα, σεβάστηκε τη μουσική. Mm-hmm. Εγώ νιώθω ευγνώμων για τη συνεργασία μου με τον Χρήστο.
1: Είπες μια ωραία λέξη που ταιριάζει στον Στέργιογλου, όσο μπορώ να ξέρω και εγώ βέβαια, τίμιος.
2: Τίμιος, ναι.
1: Αυτό είναι ωραία λέξη, ναι, όταν παίρνει το φως που της αναλογεί σωστά, ναι, η προσωπικότητα του άλλου.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Λοιπόν, να πω εγώ μόνο, πριν περάσουμε και στον Δημήτρη, να πω ότι είστε δύο μουσικοί πολύ καταξιωμένοι στο χώρο, με βραβεία και εσύ, με συνθέσεις για παραστατικές τέχνες, με δισκογραφία σημαντική ως συνθέτης αλλά και εκτελεστής, και πρόσφατα βραβεύτηκες από το Περιοδικό Αθηνόραμα για το πρώτο βραβείο σύνθεσης στα θεατρικά αυτά βραβεία που δίνουν, που όμως νομίζω ότι είναι καλά αυτά τα βραβεία. Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Είναι βραβεία κοινού.
1: Είναι βραβεία κοινού.
2: Έχει,
1: αλλά
2: για μένα μετράει ότι είναι το κοινό που αποφασίζει. Είναι για μένα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Πριν περάσω στον Δημήτρη, σε παρακαλώ, πες μας ένα κομμάτι που θες να ακούσουμε, έτσι. Δικό σου.
2: Το κομμάτι λοιπόν αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που παίζονται στην παράσταση Αχές. Ο τίτλος είναι για τον όρο «Μετανάστες», που είναι στην ουσία μια μουσική σύνθεση πάνω σε μια αφήγηση του ποίηματος του Μπρέχτ για τον όρο μετανάστες, το ποίημα το γνωστό του Μπέρτολτ Μπρέχτ.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Και συμμετέχει, εκεί κάνουμε featuring, όπως λέμε στη τζαζ, το Δημήτρη Τσάκα, γιατί παίζει το βασικό θέμα και αυτό σχεδιάζει.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Συμπράξεις δυνατές, φρέσκες, θα το λέγαμε έτσι, γιατί και οι χώροι έχουν τη σημασία τους. Βέβαια, αν αρχίσω και λέω σε τι χώρους έχετε παίξει, δεν μας στάνουν όχι μια εκπομπή, πολλές. Θα αποφύγουμε αυτά και τα βρίσκει κάποιος αν θέλει. Εγώ θέλω έτσι να πάρουμε το αεράκι αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή μέσα σας και πάτε να το αφομοιώσετε και να το καταθέσετε στις επόμενες κινήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι.

Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν, μετανάστες. Θα πει εκείνοι που άφησαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε, λεύτερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε, να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά, μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. Κι η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα'ναι, μα εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν. Τίποτα δεν συγχωράμε. Δεν μας ξεγελάει του τριγύρω σιωπή. Ακούμε ίσαμε εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.

0: κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα.
1: Δημήτρη, θέλω να συνεχίσουμε λίγο μαζί, να μου πεις τι περιμένεις από την Biennale πριν περάσουμε στο Βαγγέλη Παπαθανασίου. Τι σκέφτεσαι εσύ τώρα, πώς είναι η καρδούλα σου, τι χτυπάει εκεί πέρα, πού?
2: Κοίταξε, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πάω, καταρχήν δεν έχω πάει ποτέ στην Biennale. Έχω περιέργεια να δω πώς είναι, έχει τόσα πολλά όμορφα πράγματα να δει κανείς, να ακούσει, να παρατηρήσει. Mm-hmm. Δεν έχω πάει καν στη Βενετία από εγώ και στη Χωνία και για αυτό το πράγμα. Και περιμένω με χαρά να παίξουμε γιατί το συμμερίζομαι πολύ αυτό το έργο. Δηλαδή είμαι μέρος του. Λέω τη λέξη συμμερίζομαι γιατί μπαίνω μέσα σε μια κατάσταση. Δεν είναι μόνο ηχητικά κάτι, είναι κάτι κοινωνικό.
1: Και αρκετά επίκαιρο.
2: Πάρα πολύ.
1: Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, ο πόλεμος δεν σταματάει, παιδιά, και παίρνει πολλές μορφές. Αλλά και αυτό που ζούμε τώρα μέσα σε αυτό το συνωστισμό, την υπερπληροφορία κλπ. Είναι μια μορφή πολέμου. Θα έλεγα ότι είναι η βάση του πολέμου. Η βάση είναι αυτή. Και μετά έρχονται άλλες εξηγήσεις που έλεγε ο Ηράκλειτος και που λέγανε διάφοροι άνθρωποι. Να θέλω να μου πεις τώρα, να πούμε για τον Βαγγέλη. Είσαι έτοιμος να μας μιλήσεις για τον έναν Έλληνα σπουδαίο που γνώρισες από κοντά και που είχατε επαφή ωραία και σου έγραψε και κάποιες ωραίες αφιερώσεις. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, όταν πάει κάτι να ξεχωρίσει το κόμμα, το κεφάλι λίγο το χαμηλώνουμε, γιατί να μην πούμε ναι, ο Βαγγέλης ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, ένας Έλληνας σπουδαίος, ένας μουσικός με φαντασία και πρωτοπορία. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
2: Είναι... Ναι, εγώ το λέω πάντως.
1: Ναι, μπράβο.
2: Το λέω και το βασικά με βοηθάει που το λέω, γιατί είναι μέρος της πορείας μου και επίσης είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς τη λέξη, η οποία μου αρέσει πολύ σαν λέξη, ο μέντορας. Δηλαδή έχει λειτουργήσει πολύ έτσι σε μένα και το βλέπω πιο πολύ τώρα μεγαλώνοντας. Και το νιώθω και το αισθάνομαι. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία για το anniversary album για το Blade Runner για τα 25 χρόνια. Αυτό έγινε το 2007 και είχε γράψει μάλιστα και ένα κομμάτι με το όνομά μου με ένα μπαρ. Αυτό έβλεπε σε μένα έτσι με την τζαζ πολύ. Συζητάγαμε γι' αυτό και του άρεσε αυτή η ζωή. Του τζαζίστα πολύ. Δηλαδή.
1: Ποια ακριβώς ζωή δηλαδή?
2: Του τζαζ μουσικού, δηλαδή. Του περιπλανόμενου μουσικού που πάει, που παίζει, που έχει εύκολα το όργανο για να παίξει ανά πάσα στιγμή, που δεν του νοιάζουν πάρα πολλά πράγματα. Η ελευθερία που είπαμε και πριν.
1: Ναι,
2: η ανεμελιά, αλλά ταυτόχρονα βέβαια. Υπάρχει και αυτή, ξέρεις, με την τζαζ μουσική έχουμε και αυτό τη δυσκολία στο βιοπορισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να ζεις εύκολα με την τζαζ. Ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά ο Βαγγέλης πίστευε πολύ και μου το έλεγε συνεχώς ότι θα έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν του άρεσε η σχέση της Ελλάδας. Δεν μπορούσε να τη βρει τη σχέση της Ελλάδας με την τζαζ. Δεν μπορούσε να τη βρει.
1: Πάντως σε αυτά τα live που παίζετε εκτός Ελλάδας, αισθάνεστε κι εσείς πιο ελεύθεροι να αυτοσχεδιάσετε, να τολμήσετε, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πιο ελεύθεροι και επίσης μας κάνουν, πώς είπα πριν, ότι όταν είναι ένας μουσικός που έχω, όπως με τον Αντώνιο Ανδρέο, που υπάρχει ένα teasing, δηλαδή μια ενέργεια. Έτσι είναι και στο εξωτερικό. Όταν πας να παίξεις, αισθάνεσαι ένα τσίγκλισμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια πρόκληση λοιπόν. Ναι, θέλω όμως να μην ξεχάσουμε να πούμε και για τον Βαγγέλη σε σχέση με το Σπάθα που λέγαμε πριν εκτός μικροφώνου. Πες μου λοιπόν λίγο έτσι με δύο λόγια αυτή την συνάντηση.
2: Α, θα πω αυτή την ιστορία, ναι.
1: Πες την.
2: Μια μέρα μου έλεγε μια ιστορία ο Βαγγέλης για το Σπάθα. Mm-hmm. Παλιά με τους Σόκρατες που τους είχε κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ. Και του λέω, ναι, τον είχα δει, του λέω το Σπάθα κάποιες μέρες πριν. Να μου λέει, δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο να έρθει να τα πούμε. Θα χαρώ, μου λέει, τόσο πολύ. Τέλος πάντων, τον παίρνω από τηλέφωνο. Και κάνουμε μια βραδιά σπίτι του Βαγγέλη που βρισκόμαστε και τρεις. Εγώ βέβαια δεν μίλαγα πολύ, τους άκουγα να λένε ιστορίες. Και πραγματικά ήταν, έβλεπα τον Βαγγέλη που τόσο πολύ τον έβλεπα εκείνη την περίοδο, ξέρω, σχεδόν καθημερινά. Ήταν τόσο χαρούμενος και σαν παιδάκι. Και λέω, τι όμορφη συνάντησαν αυτοί. Λέγανε ιστορίες από το παρελθόν, μιλάγανε για απλά πράγματα. Αυτά που άρεσαν και τον Βαγγέλη, δηλαδή απλότητα. Mm-hmm. Φιλία. Mm-hmm. Ιστορίες, απλές ιστορίες έτσι δηλαδή.
1: Συναισθήματα όμορφα.
2: Συναισθήματα όμορφα, ναι, ήταν πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
1: Το εσύ το έζησες όμως και είναι ωραίο που λες ότι άκουγες.
2: Δεν μίλαγα, ναι, δεν μίλαγα, άκουγα.
1: Δεν επιτρέπεται να μιλήσεις. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να ακούμε κιόλας, δεν γίνεται. Και όταν έχεις το θηρίο που λέγεται Σπάθας και το μύθο που λέγεται Βαγγέλης, ας πούμε, είναι μια ωραία κατάσταση. Ωραία. Δεν μου λες τώρα τι να ακούσουμε. Για πες εσύ τώρα εδώ πέρα.
2: Θα ακούσουμε το Δημήτρης Μπάρα.
1: Αυτό θέλω να ακούσουμε σε σχέση με το Βαγγέλη λοιπόν.
3: Είμαι

0: η δική μας πόλη. Εδώ με τον Θέμη Ρωδαμίτη στο μικρόφωνο και την κυρία Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Και μιλάμε με τον Αλέξανδρο Δράκο τη Στάκη και με τον Δημήτρη Τσάκα. Να ρωτήσω τον Αλέξανδρο τώρα. Έχεις κάνει πλήθος ηχογραφήσεων, έχεις δισκογραφία, έχεις παίξει σε πολλά μέρη εντός εκτός Ελλάδας, όπως και ο Δημήτρης. Η σκηνή της jazz σήμερα πώς είναι, αισθάνεσαι ότι σε δυσκολεύει λίγο? Έχεις κάποια, δηλαδή, ας πούμε, θα ήθελες τα πράγματα να είναι κάπως πιο ελεύθερα, πιο δημιουργικά, πιο νεανικά, πιο φρέσκα, πιο εκφραστικά? Πώς ζεις μέσα στον χώρο αυτόν? Πώς ζεις εσύ σαν προσωπικότητα?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι δύσκολη, αλλά έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ζω μέσα σε αυτό το χώρο, με την έννοια όχι ότι τον σνομπάρω. Κάπως είναι κάποια πράγματα που θα προτιμούσα να είναι διαφορετικά. Για να μιλήσω συγκεκριμένα. Η jazz έχει ένα τεράστιο καλό που είναι ταυτόχρονα τεράστιο κακό. Είναι μια τέχνη που για να την κατακτήσει κανείς πρέπει να εμβαθύνει αδιανόητα. Και πολλές φορές υπάρχει η παγίδα ότι ο καλλιτέχνης μπαίνει σε τόσο βάθος και ενθουσιάζεται τόσο πολύ που έχει καταφέρει να κατακτήσει αυτή την τέχνη, ναι, που ξεχνάει να επιστρέψει στην επιφάνεια και να το επικοινωνήσει με το κοινό του.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται λίγο, καταντάει πολλές φορές μια τέχνη αυτιστική. Είναι σαν να υπάρχει μια υπερεξειδίκευση πάνω στην πληροφορία και στην θεωρία και στην πράξη να λείπει μια ευρύτερη κουλτούρα. Mm-hmm. Καμιά φορά νιώθω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ως σκηνή την απαραίτητη κουλτούρα γενική που χρειάζεται, την γνώση άλλων τεχνών, ώστε να μπορούμε να βρούμε τι λέμε. Δηλαδή έχουμε βρει τον τρόπο να εκφραζόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι εκφράζουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι που τελικά αφορά το κοινό. Το κοινό δεν εκτιμάει μόνο τον τρόπο που εκφράζεσαι, αλλά και το μήνυμα που περνάς. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι μουσικοί που είναι τρομερά δεξιοτέχνες, αλλά πολλές φορές χάνονται σε αυτή τη δεξιοτεχνία και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Mm-hmm. Με κίνδυνο να γίνει και φλιαρία καμιά φορά.
1: Ναι, φλιαρία, αυτισμός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κλπ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει, ας πούμε.
0: Άρα μιλάς για μια ευρύτερη κουλτούρα που θα έχει μέσα της το λόγο, τη σκέψη, την κριτική σκέψη, ίσως τη λογοτεχνία και ίσως και άλλα,
1: βεβαίως,
0: κομμάτια της ζωής. Πολύ σημαντικά, γιατί οι συνομιλίες αυτές ξαναγεννούν.
1: Ακριβώς. Το μήνυμα. Προέχει το μήνυμα. Και πολλές φορές η σχέση με τις υπόλοιπες τέχνες μας ανοίγει τα μάτια, δηλαδή ακόμα και η ζωγραφική, αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης, αυτό που κάνει, δηλαδή γι' αυτό κατ' εμέ είναι εξαιρετικό. Συνδέει με ένα στο Γουλανδρή, στο μουσείο, τις τέχνες. Συνδέει με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Αυτό είναι για μένα πολύτιμο. Mm-hmm. Όσοι παίζουν εκεί, δεν γίνεται να μείνουν ασυγκίνητοι από αυτό το. Από αυτή την τέχνη, τη ζωγραφική, και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι κάτι που θεωρώ ότι θα πρέπει να το δουν όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της jazz, να διευρύνουν την κουλτούρα τους πέρα από τη μουσική.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο στο μυαλό τα πράγματα. Τα χέρια και το πνεύμα μας γίνουν ένα κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Κάποτε λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις, ο καθένας κάτι κάνει. Στο σπίτι του, στο μυαλό του κάτι έχει. Σημασία έχει πώς περπατάς στην πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι εσύ το σκέφτεσαι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή βλέπεις ένα αδιέξοδο στο ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο ευαίσθητο ενδιαφέρον για το ευρύτερο κομμάτι. Αυτό που θα εμπνεύσει και τη μουσική, βέβαια.
1: Πολλές φορές, αν πεις σε έναν καλλιτέχνη, ωραία, κάνε μου μία πρόταση. Σου δίνω όσα λεφτά θες. Ναι. Κάνε μου σε 5 μέρες μία πρόταση, κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι οι 9 στους 10 θα χτυπήσουν αδιέξοδο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις γιατί θα μιλάς. Είναι δύσκολο.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη. Οι ηθοποιοί, ας πούμε, διαβάζουν κείμενα. Να, και ο Αλέξανδρος ξέρει καλά, ας πούμε. Πες μας και εσύ τώρα, οι μουσικοί δεν διαβάζουν. Το ότι διαβάζουν νότες έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την ευρύτερη γνώση πέρα της μουσικής? Βοηθάει στη συγκρότηση του μυαλού, στην πειθαρχία των αποφάσεων και των σκέψεων? Πες μας λίγο σε αυτό πάνω.
2: Θα σου απαντήσω έμεσα. Είχα μια φορά μια συζήτηση με τον Βαγγέλη πάλι, και ήταν και η σύντροφός του εκεί μαζί, και του λέει: Βαγγέλη, μήπως άμα διάβαζες μουσική θα ήταν διαφορετική η μουσική σου? Ο Βαγγέλης δεν διάβαζε μουσική. Δεν διάβαζε νότες. Και δεν απάντησε καν ο Βαγγέλης. Δηλαδή το σκεφτόμασταν και μετά κοιταχτήκαμε λίγο, γιατί περίμενα εγώ με αγωνία την απάντησή του. Απλά ένιωσα κάτι, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν διαβάζεις νότες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, διαβάζοντας νότες, σε βοηθάει στο να αποκτήσει ένα μέτρο, μια λογική, δηλαδή να πειθαρχήσεις με διάφορα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα στην καλλιτεχνική σου καριέρα ή γενικά στο αποτέλεσμα το μουσικό. Εντάξει, εκτός να παίζεις κλασική μουσική, δεν γίνεται να παίζεις κλασική μουσική και να μην διαβάζεις.
0: Απαντάς εν μέρη, ως μουσικός απαντάς. Όμως ο Βαγγέλης, θα σου πω εγώ προσθέτοντας αυτά τα ωραία που λες, ότι ο Βαγγέλης είχε μια τέτοια παιδεία και κουλτούρα, όχι μόνο διάβαζε γενικώς, ήταν φιλόσοφος, ήταν στοχαστής. Οπότε έρχεται όλο αυτό το κεφάλαιο του στοχασμού, του καθημερινού και του ευρύτερου, να προσθεθεί στο καθημερινό του παίξιμο και να τον εμπνεύσει με πολλούς τρόπους. Εγώ εννοούσα και αυτό λέγοντας διαβάζουμε. Δηλαδή αυτό δεν το είδε στο Βαγγέλη, ότι όλο αυτό τον βοήθησε να
2: φυσικά
0: απελευθερωθεί?
2: Όχι μόνο. Καταρχήν ο Βαγγέλης ήταν και ζωγράφος. Δηλαδή ζωγράφιζε κιόλας. Μιλάγαμε και για τη ζωγραφική. Εγώ έχω πολύ σύνδεση με τη ζωγραφική, για παράδειγμα, εξαιτίας της μητέρας μου. Είναι ζωγράφος. Επίσης, όταν είχαμε συνεργαστεί με τον Καταληφό, τον Δημήτρη Καταληφό, που μελοποίησα τα ποίηματά του. Και κάναμε κάτι συναντήσεις και με έβαζε να διαβάζω τα ποιηματά του μπροστά του, που εγώ ντρεπόμουν να το κάνω αυτό το πράγμα. Κατάλαβα για πρώτη φορά ότι ο λόγος πολλές φορές με οδηγεί στο να συνθέσω και να σκεφτώ τη μουσική και να σχεδιάσω διαφορετικά.
0: Είπες κάτι, ότι ο Βαγγέλης ήταν και ζωγράφος. Βεβαίως ήταν. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι είχε και μια πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα χρώματα και τις συνθέσεις τους. Αυτό όμως είναι το φιλοσοφικό κομμάτι, βλέπεις, της ζωγραφικής, Αλέξανδρε. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι που θα μπει ένα ωραίο φως αν το επιτρέψεις.
1: Εγώ απλά θα προσθέσω σε αυτό ότι ο Βαγγέλης κατ' εμέ ήταν ένας ανεγεννησιακός εντός εισαγωγικών καλλιτέχνης. Δηλαδή είτε ασχολείται με τη μουσική είτε με τη ζωγραφική, θα έβρισκε έναν τρόπο να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα και με το σύμπαν.
0: Παίζοντας καμιά φορά και τη λύρα του Απόλλωνα, που φαντάζομαι ότι υπήρχαν λύρες στο σπίτι. Νομίζω ότι όλα αυτά συναντιόνται κάπου. Και συναντιόνται στο κέφι για ζωή και στην προσφορά. Εκεί στο εμείς, το ωραίο εμείς που λέγαμε, με ωραίο φωτισμό όμως.
2: Εγώ θα ήθελα να πάμε πάλι στο τρίο όπως ξεκινήσαμε κιόλας, γιατί όλα αυτά κάπως έτσι με συνδέουν και με βοηθάνε στο να βγει αυτός ο ήχος που θέλουμε. Και οι τρεις μουσικοί. Επίσης, να συμπληρώσω ότι θα παίξουμε και 30 Ιουνίου στα after του Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Α, αυτό δεν το είπαμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το after που πάει 12 και δεν έχετε αρχίσει ακόμη και σου λέει
1: το οποίο το οργανώνει και ο Δημήτρης.
0: Κάνει
1: το curation.
0: Έχει την επιμέλεια όλη αυτή και λοιπά. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, θα είναι 12 η ώρα.
0: Γιατί είναι λίγο νύχτα, ρε παιδί μου. Ας πέσουν και τα φώτα. Ας γίνει και λίγη ησυχία γύρω-γύρω. Να πάμε να βγούμε να πούμε κάτι, έτσι.
2: Και ελπίζω να δώσουμε και τον ήχο μας.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τέτοια φροντίδα κλπ. Λοιπόν, πώς πέρασες, Δημήτρη, εδώ σήμερα, τώρα εδώ?
2: Πολύ ωραία.
0: Πέρασες ωραία. Το
2: ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Εσύ?
0: Εγώ πολύ.
2: Για τελευταίο κομμάτι να βάλουμε και AD Blues.
0: Θα τα βάλουμε. Εγώ, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι η απόλαυση είναι ένα διαρκές ζητούμενο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς πέρασες?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το βλέπω στα μάτια σου και τα ακούω στη φωνή σου. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης εκπομπής. Μία ώρα μαζί με τον Δημήτρη Τσάκα και τον Αλέξανδρο Δράκο Χτιστάκη. Οι δύο προσωπικότητες στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της jazz μουσικής, αλλά και της ελεύθερης μουσικής, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν μπαίνει πολλές φορές στα όρια ο αυτοσχεδιασμός ή η φαντασία ή η δυναμική έκφραση που κάποιες στιγμές μουσική ενός επίπεδου μπορούν να έχουν. Να είστε όλοι καλά και όλες. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Η δική μας πόλη σας χαιρετά. Γεια και χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.
0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: Το γλέντι που εδώ ακούμε από τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού είναι νομίζω το απόλυτο hit του καλοκαιριού, το οποίο έχουν ερμηνεύσει πολλοί καλλιτέχνες, προκαλώντας φρενίτιδα χορού, κυρίως τους νέους. Αυτό το τραγούδι μας δίνει την αφορμή να δούμε αν η παράδοση μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα μονοπάτια και αν μπορεί να είναι η απάντηση σε κέρια ζητήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η πολιτική κρίση, αλλά και το αίσθημα μοναξιάς που πολύ συχνά μας πλημμυρίζει σε έναν κόσμο που γίνεται όλο ένα και πιο ψηφιακός. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι μαζί μας και πάλι η Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, εθνολόγος και λαογράφος, υπεύθυνη συλλογών και έρευνας στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και υπεύθυνη διδασκαλίας της ομάδας παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Παναγιώτα, καλώς ήρθες και για τρίτη συνεχόμενη φορά στη Φωνή της Ελλάδας. Μας έβαλες ένα τραγούδι που απορώ πως και δεν το είχαμε βάλει όταν κάναμε το αφιέρωμα για τα πανηγύρια.
1: Νομίζω ότι τεχνίαντος το είχαμε προσπεράσει. Είχε ήδη αρχίσει να ακούγεται καταχρηστικά πολύ, θα έλεγα. Αλλά γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε νομίζω τώρα με αυτό αρκετά επίκαιρα στην εκδοχή τη δισκογραφημένη το 2006 από τον Νίκο Οικονομίδη, ο οποίος πήρε υλικό από την πηγή και το μετασχημάτισε σε κάτι το οποίο βγήκε στον αφρό 20 χρόνια μετά. Το τραγούδι υπάρχει από το 2006. Ακουγόταν και σε χορευτικά συγκροτήματα, πρόβαρε κόσμος βήματα πάνω σε αυτό, αλλά ποτέ δεν είχε γίνει αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι, που μέχρι και από μπάντες Χάλκινων στη Φλόρινα ενσωματώθηκε στο ρεπερτόριο.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Νομίζω ότι συμπυκνώνει λίγο όλο αυτό που συμβαίνει με την έλξη των ειδικά νεαρών ηλικιών προς το κομμάτι της καλοκαιρινής παράδοσης, της παράδοσης όταν φοράει τα καλοκαιρινά της. Είναι ένα ξέγνιαστο κομμάτι που μιλάει για την αγάπη, τον έρωτα, με έναν τρόπο που επιβάλλει μουσική έντονο και σκερτσόζικο. Είναι λογικό να προσεγγιστεί πάρα πολύ και να θεωρηθεί και εμπορικό προϊόν εύκολο. Κάτι το οποίο είναι ένας κίνδυνος με το κομμάτι της παράδοσης, αυτή η ευκολία στην εμπορική της αξιοποίηση. Τώρα το γιατί τόσος νεαρό κόσμος σπέβδει να στροβιλίζεται σε κάθε γλέντι είναι κάτι που το κοιτάμε, το παρατηρούμε και οριακά προσπαθούμε, μιλώντας με όλον αυτό τον κόσμο, να το ερμηνεύσουμε και να το εξηγήσουμε. Θα έλεγε κανείς ότι σε μεγάλο βαθμό πια το πανηγύρι, όταν πάβει να είναι το συκοφαντημένο υποχρεωτικό συμβάν στο οποίο θα σε σύρει ο πατέρας σου και η μάνα σου μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, και γίνεται κάτι πιο ζωντανό όταν το αναζητάς και σε τόπους με τους οποίους δεν σε συνδέει η καταγωγή, δείχνει μία διάθεση κοινωνικοποίησης πρώτα απ' όλα, πιο εύκολης, πιο άμεσης, με όλη την επιφανειακότητα που εμπεριέχει ο καλοκαιρινός παραθερισμός, αλλά εδώ υπάρχει κάτι λίγο παραπάνω. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μετά από καλοκαιρινές διακοπές, νέοι μεταξύ 20 και 30, αλλά και νέοι έτσι ως έχουμε γίνει και ως μας θέλει πια η κατάσταση από 30 ως 50, να σπέβδουν με τον ερχομό τους στους αστικούς πάγκους τους ως άλλοι κατεργαραίοι, να ξαναζήσουν αφενός μεν στη χρονική συμπύκνωση ενός μαθήματος παραδοσιακού χορού στιγμές καλοκαιριού ή να προετοιμαστούν για το επόμενο καλοκαίρι. Και εκεί είναι και η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή και με άλλα πράγματα. Εκεί είναι και η μεγάλη ευθύνη αυτών που επικουρούν το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής ή του παραδοσιακού χορού, να διαβάσουν για να μεταδώσουν κάποια πράγματα μέσα σε ένα ορθότερο πλαίσιο πέρα από εξειδανικεύσεις ή πέρα από μία αυθεντία αυτού που λέγαμε ήδη στην πρώτη φιλόξενη συνάντησή μας εδώ, μία αυθεντία που το συνδέει με ένα απότατο αγνοώντας το ιστορικό υπόβαθρο.
0: Όμως ακριβώς αυτό νομίζω είναι μία γέφυρα μεταξύ δύο γενεών, τις γενιές που ανέφερες εσύ, που έχουν τελείως διαφορετικά ακούσματα και σε ξένη μουσική και τους ενώνει αυτό που είναι κάτι καινούριο και για τους δύο.
1: Ειδικά στο κομμάτι της μουσικοχορευτικής παραδοσιακής έκφρασης έχουμε μία χαμένη γενιά. Έχουμε τη γενιά η οποία καταλάβαινε την παράδοση ως το Πάσχα των συνταγματαρχών και λειτουργήσε με τρομερή αποστροφή στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης απέναντι σε οτιδήποτε μπορούσε να ανακαλέσει τραυματικές μνήμες. Αυτό με τα χρόνια έχει απενοχοποιηθεί πια. Έχει μελετηθεί, έχει αναλυθεί, έχει φανεί το πόσο εύκολο είναι να εργαλειοποιηθεί ο παραδοσιακός χορός, η παραδοσιακή μουσική, και τώρα νομίζω με μεγαλύτερη προσοχή προσεγγίζεται και σίγουρα με μεγάλη χαρά από νεαρό κόσμο. Συχνά νεαρό κόσμο που δεν έχει μεγαλώσει με αυτά τα ακούσματα, ούτε τραυματικά όπως οι γονείς τους, ούτε βιωματικά όπως οι γονείς είχαν συμμετάσχει στο πανηγύρι του χορού.

0: Και για να μην αναρωτιόμαστε πώς ξαφνικά, ενώ μιλάμε για παράδοση, ακούμε τους δακοκτόνους από το όχι τόσο μακρινό 2007 των αγαπημένων χειμερινών κολυμβητών, το εντάσσουμε λίγο στο τι άλλο από αυτό το υπερκαπέλο της παράδοσης σήμερα γνωρίζει αντίστοιχη δημοφιλία.
1: Όπως τα πανηγύρια και οι παραδοσιακοί χορηγίες.
0: Ναι, αλλιώς θα μιλούσαμε για την επιστροφή του πανηγυριού και μόνο. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια γενικότερη τάση να ξανά δούμε την παράδοση. Και αυτό μας βγάζει συχνά και στο κομμάτι ακόμη και καλλιεργητικών μεθόδων. Στο κομμάτι της επαφής μας με τη φύση, όχι μόνο περιηγητικά ή μέσω του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και όσοι ζουν σε άστεα κοντά ή πιο κοντά στη φύση, πώς ξανάρχονται σε επαφή με την καλλιέργεια του μπαξέ. Βοήθησε πάρα πάρα πολύ η κρίση σε αυτό, να μην το υποτιμάμε, και δεν εννοώ μόνο όσους γύρεψαν ως μια δεύτερη ευκαιρία δουλειά στο να φύγουν από την πόλη και να γυρίσουν στο χωριό. Μιλάω αντικειμενικά πώς σιγά σιγά προσπάθησε κάθε νοικοκυριό, στην επαρχία ειδικά, να ξαναβρει την αυτάρκειά του, καλλιεργώντας το ελάχιστο κυπάριο ή την ελάχιστη πρασιά. Τώρα είναι κάτι που το βλέπουμε πάλι σε αποδρομή, αλλά τα πρώτα χρόνια της κρίσης πολλοί το σκέφτηκαν. Άρα, πέρα από αυτή την αυθόρμητη από τα κάτω κίνηση, βλέπουμε πάρα πολλές προσπάθειες μέσα ακριβώς από εγγραφές, εθνικά ευρετήρια, τρόπων καλλιέργειας, τις αμπέλους σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, τρόπων τυροκόμησης, να ξαναδούμε το τοπικό προϊόν, το φτιαγμένο με όρους ήπιας μεταποίησης, με όρους συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας, από την παραγωγή του μέχρι την κατανάλωσή του, να έρχονται ξανά σιγά σιγά στον αφρό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αναφέραμε για το πόσο νέος κόσμος προστρέχει προς εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους που μπορεί να προσφέρει η παραδοσιακή χειροναξία. Και εδώ μιλάμε για μία ανάγκη που πρέπει να την ακούσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η τεχνική εκπαίδευση, η οποία θα έρθει μοιραία πια να αντικαταστήσει την παλιά μαθητεία, το ότι παλιά μάθαινες να κεντάς τα απογεύματα δίπλα στη γιαγιά, έστω στις καλοκαιρινές διακοπές, ή έβλεπες έστω τον παππού στο ξυλοναυπηγείο να φροντίζει τη βάρκα του φίλου του παππού καλαφατίζοντάς την. Εδώ ίσως θα πρέπει να βρούμε μέσα σε αυτό το συγχυσμένο οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται και κάποιους τρόπους και να τους προσφέρουμε ως εναλλακτική γνώση σε νεότερες γενιές για να ανακαλύψει πια επαγγέλματα όπως είναι αυτά του ξυλογλύπτη ή του ξυλοτεχνίτη, με άλλους όρους, παντρεύοντας τις παλιές πρακτικές με τα νέα εργαλεία και τις νέες δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και η ρημαδοτεχνολογία, και ας μην είμαστε πάντα τόσο λουδίτες. Είναι το κομμάτι ακόμη του ίδιου του πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να εμπνευστεί από την παραδοσιακή διάταξη ενός οικισμού στη μικροκλίμακά του, πώς μπορούμε να κάνουμε τις γειτονιές μας πιο λειτουργικές για τους ίδιους τους κατοίκους της, η χρήση του δημόσιου χώρου. Ας μην ξεχνάμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα χωριά και πώς εν πολλοίς πριν τον εξευγενισμό των γειτονιών της Αθήνας ακόμη εξακολουθούσε να υπάρχει αυτή η αναφορά στην εκκλησία και τη διάταξη του εμπορικού κέντρου γύρω από αυτήν, πώς διαχωρίζονταν λίγο οι ζώνες κατοικίας από τις ζώνες κατανάλωσης, πώς δεν υπήρχε η κατανάλωση στο βαθμό τον οποίο σήμερα υπάρχουν. Όλοι αυτοί είναι τομείς οι οποίοι μπορούν να δώσουν ιδέες στα νέα επιστημονικά πεδία και να δημιουργήσουν και νέες δυνατότητες από ένα σημείο και μετά.

0: Και ακριβώς γιατί περιμένουμε να βγει ο πιο ωραίος ανθός, βάλαμε τώρα να ακούσουμε και λίγο Βικ. Είχαμε αναφερθεί στις ανάγκες των νέων, σε απαντήσεις, σε αδιέξοδα, σε αυτό το ζόφο που πάρα πολλοί νέοι βλέπουν γύρω-γύρω και που η παραδοσιακότητα μπορεί να τους δώσει εναλλακτικές και απαντήσεις σε δομημένα πλαίσια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η εξαιρετική ευκαιρία που δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη και που πρέπει να γραπωθεί και να δημιουργήσουμε ξανά ακόμη και την επαγγελματική μας πραγματικότητα.
1: Και πολλοί άνθρωποι και πολλοί νέοι αντί για ψυχοθεραπεία κάνουν τέτοια πράγματα ή μέσω της ψυχοθεραπείας οδηγούνται σε αυτούς τους άλλους ρυθμούς που έρχονται από την παράδοση.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα και καταλυτικά κομμάτια τα οποία μας δίνει σαν ευκαιρία το να κοιτάξουμε την παράδοση ξανά και αλλιώς είναι η επαφή με τον διπλανό, τον παραδιπλανό, τον ακόμη λιγότερο κοντινό διπλανό, δηλαδή με μια ομάδα. Παλιότερα ήταν το χωριό, ήταν η κοινότητα, ήταν όσοι μαζί εργάζονταν στο χωράφι, ήταν όσοι μαζί οργάνωναν το πανηγύρι. Είναι αυτή η χαμένη αίσθηση επικοινωνίας η οποία βλέπουμε να καλλιεργείται, όπως μια χαρά το έθεσες, και σαν μια επιταγή, συχνά μια συνταγή, ούτε καν επιταγή, ή προκύπτει μέσα και από τις εναλλακτικές μορφές θεραπείων, όπως είναι η χοροθεραπεία, όπως είναι η δραματοθεραπεία, όπως είναι η εργοθεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στα μαθήματα χορού, γιατί παράλληλα βοηθάω και στην ομάδα παραδοσιακού χορού του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από το 2013 στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Πιο δύσκολο και από το να μάθει κανείς τα 5 ή 15 βήματα ενός τοπικού χορού είναι να μάθει να συνυπάρχει στον κύκλο με το διπλανό του. Και όταν αυτό αρχίζει να κατακτιέται, δεν σπάει ούτε μετά το τέλος ενός ωριαίου ή ενός δίωρου μαθήματος. Αλλά αυτή τη συνάφεια, τη συμπόρευση, προσπαθούν να την κάνουν από μόνοι τους οι άνθρωποι που συμμετέχουν, λίγο περισσότερο τακτική στην καθημερινότητά τους. Οι ομάδες που συγκροτούνται είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των εναλλακτικών τηλεφωνικών πλατφορμών δείχνει ακριβώς αυτό. Ομοθυμαδών κίνηση κόσμου που με αφορμή ένα μάθημα μιας Δευτέρας ή μιας Τετάρτης θα κινηθούν για να ακούσουν την τάδε συναυλία ή για να πάνε σε μία παράσταση θεάτρου σκιών ή για να οργανώσουν μία εκδρομή. Ανεξάρτητα συχνά από το να έχει έναν προορισμό συναφή με τη δραστηριότητα που τους έφερε κοντά. Και εκεί βλέπεις ότι μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες που έρχεται να φέρει ξανά στο φως αυτή η σχέση με την παράδοση είναι η σχέση της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Το βλέπει κανείς ακόμη και στον ψηφιακό κόσμο αυτό, το πόσες ομάδες δημιουργούνται που ενημερώνουν για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ειδική σελίδα για πανηγύρια, υπάρχει ειδική σελίδα χορός και δρόμενα, υπάρχει ειδική σελίδα για οργανωπία, υπάρχει ειδικό φόρουμ για το ρεμπέτικο, ειδικό φόρουμ για τα αερόφωνα. Και εκεί κόσμος μπαίνει, ανταλλάσσει και έρχεται και η στιγμή που ενσώματα βρίσκεται.

0: Ακούσαμε λοιπόν το Τζιβαέρι. Είναι ένα τραγούδι από την Κάλυμνο, το οποίο δεν λεγόταν Τζιβαέρι. Όπως σωστά μας μαθαίνει, μιλώντας και για τα διαδικτυακά εργαλεία, σε ένα σύντομο βιντεάκι για τη σχολή μουσικής που λειτουργεί στο Κέντρο Έρευνας και Προβολής Παραεθνικής Μουσικής Σίμωνα Καρά, ο Δημήτρης Ματζούρης, λεγόταν Διοσμαράκι. Τα τραγούδια στα Δωδεκάνησα το είχαμε πει νομίζω και το καλοκαίρι. Δεν είχαν τίτλο. Τα περισσότερα τραγούδια εκτός από τα αφηγηματικά δεν είχαν τίτλο. Ειδικά αυτά τα οποία βασίζονται στην αυτοσχέδια Μαντινάδα, στο αυτοσχέδιο Κοτσάκι. Το διάλεξα όμως εδώ ακριβώς σε μία εκδοχή που το σιγανά και ταπεινά έρχεται και ξανάρχεται. Γιατί είναι και αυτό, Μαριλένα, κάτι το οποίο μας μαθαίνει η παράδοση. Μία αίσθηση μέτρου σε σχέση με το χρόνο που το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη σήμερα και που νομίζω ότι και αυτό είναι, όσο και αν δεν το ομολογούν όσοι έρχονται και συχνάζουν σε μαθήματα χορού ή σε μαθήματα χειροτεχνίας, που εκεί και αν θέλει το χρόνο του, ένα χρόνο ουσιαστικής τριβής και μαθητείας, το κάθε πράγμα, μην ξεχνάμε ότι παλιά δεν υπήρχε αυτή η πρακτική της εκμάθησης. Τώρα θα μάθω να υφαίνω ή τώρα θα μάθω πολυφωνικό τραγούδι και ποιος είναι ο ρίχτης, ποιος είναι ο κλώστης, ποιος είναι ο πάρτης. Παλιότερα...
1: Ούτε για το χώρο φυσικά.
0: Εκεί κι αν. Ήταν άλλο πράγμα να προβάρω μαζί με τη φίλη μου τη Μαριλένα που θα βγούμε μαζί στο χορό και άλλο πράγμα να μάθω το χορό. Οπότε τελικά μπορούμε να μιλήσουμε και για μια εναλλακτική αντίληψη του κόσμου που υπήρχε στις παραδοσιακές κοινωνίες, από τις οποίες παραλάβαμε πράγματα, τα οποία επεξεργαζόμαστε τώρα, για να τα δώσουμε στους νεότερους. Όχι με μία λογική θείας κιβωτού, αλλά μέσα από μία λογική βιώματος, παρέας, συζήτησης, κοινής θέασης, παρακολούθησης, συμμετοχής. Αυτή η λογική του να μην βιαστούμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να χορεύουμε, να μην βιαστούμε να μάθουμε να κεντάμε, την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έρχεται μέσα από άλλους, μέσω της Δύσης, μέσα από άλλους κοσμοθεωρητικούς κώδικες να μας ξανασυναντήσει. Να θυμίσω εδώ το slow food, όλο το κίνημα του slow. Εγώ θα έλεγα να πάει κανείς να δει ένα πανηγύρι στην Ήπειρο πόσο αργά ξετυλίγεται, όχι για λόγους διδακτικούς, αλλά για λόγους χαράς και άνετης κίνησης μέσα σε αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο μερακλείδικος γίνεται ένας σκοπός στην Ήπειρο, τόσο πιο αργός είναι ο ρυθμός του, τόσο επιβραδύνει. Αυτή την έννοια της επιβράδυνσης απέναντι στα πράγματα τείνουμε να την ξεχάσουμε. Αν είναι να το θυμηθούμε ξαναβλέποντας το κομμάτι της παράδοσης, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι έρχεται να απαντήσει και σε μια σειρά από άλλα ερωτήματα το κομμάτι των παραδοσιακών μορφών και πρακτικών.
1: Η ανάγκη μας να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον.
0: Ένα από τα θεμέλια αυτού που ορίζουμε ως παράδοση, έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε, ήταν ακριβώς η συνδιαλλαγή του ανθρώπου με τη φύση σε μια

0: Μια εποχή που υπήρχαν λιγότερα τεχνολογικά μέσα για να την αντιμετωπίσεις, να αντιμετωπίσεις τα φυσικά φαινόμενα και λιγότερη επιστημονική θεωρία για να τα εξηγήσεις. Πάνω σε αυτό, αν θες τη γνώμη μου, έχει δομηθεί όλος ο λαϊκός πολιτισμός σε όλες τις εκφάνσεις του. Είτε μιλάμε για προφορικές παραδόσεις που εξηγούν την ώρα του μεσημεριού μέσα από την παρουσία νεράιδων, που εξηγούν τον ανεμοστρόβιλο πάλι μέσα από τα ξωτικά, που εξηγούν το πόσο δύσκολο είναι να θεμελιωθεί ένα γεφύρι, άρα τη δυσκολία και την ένδυα στα τεχνικά μέσα και τη συνεχή πάλι να το κατακτήσεις, η οποία είναι σαν να θυσιάζεις και μεταφορικά το κάνεις ζωές ολόκληρες, φέρνοντας το μετά στη χειροτεχνία, το πώς αποτυπώνονται και φορτίζονται συμβολικά λουλούδια, πουλιά, ολόκληρη η φύση, δέντρα, με έναν μαγικό χαρακτήρα, είναι αυτή η καθημερινή και στενή συνδιαλλαγή φύσης ανθρώπου. Αυτό είναι που δομεί τον παραδοσιακό πολιτισμό. Σε πολύ πρακτικά επίπεδα, από το πώς δεν αφήνεις το σώμα σου να κρυώσει, πώς αδιαβροχοποιείς τα ρούχα, πώς κάνεις κρουστά υφάσματα, μέχρι το πώς επινοείς τρόπους διατήρησης και συντήρησης των τροφίμων. Κάπως έτσι γεννήθηκε το γιαούρτι, να θυμίσουμε. Από το γάλα το οποίο
1: χαλούσε
0: και βρισκόταν ένας άλλος τρόπος να αξιοποιηθεί το γάλα της μέρας σε εποχές προπαστερίωσης. Άρα είναι σαν ένα κάλεσμα επιστροφής σε μια μεγαλύτερη επαφή με ένα φυσικό περιβάλλον, πόσο μάλιστα σήμερα που απειλείται. Έχει να μας μάθει πάρα πολλά πράγματα ο λαϊκός πολιτισμός, ακόμη και από το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα δάση. Έχουν γίνει κορυφαίες δουλειές. Μπορώ να μην μνημονεύσω την αγαπημένη μου Καλλιοπιστάρα και τη δουλειά της για τα ιερά δάση του Ζαγορίου και για το πώς οι τοπικές κοινότητες ήξεραν να ζουν με το δάσος και όχι για ένα Σαββατοκύριακο στο δάσος.
1: Ακριβώς, και αυτό μας θυμίζει τους Αβορίγινες και το πόσο τους ακούνε σε σχέση με το περιβάλλον, με τα δάση ή και όλους αυτόχθονες λαούς που πλέον υπάρχουν στις μεγαλύτερες επιτροπές του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς.
1: Σε σχέση με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
0: Είναι χαρακτηριστικό, και εδώ είναι ίσως λίγο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας αντιφάσεις στο μετανεωτερικό κράτος, το πώς μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια στιγμή ερχόμαστε να μην ακούσουμε τοπικές παραδόσεις σε σχέση με τη διατήρηση των νερών, σε σχέση με την οικονομία στην ενεργειακή κατανάλωση, και ακριβώς υπογράφουμε τα πρωτόκολλα τα οποία συντάσσονται από τις επιτροπές, στις οποίες η λαϊκή γνώση, η παραδοσιακή γνώση έχει τόσο μεγάλο λόγο και ρόλο.
1: Και θεσμικά πια, αυτό είναι το ενδιαφέρον.
0: Και σιγά σιγά γίνονται κινήσεις σε επίπεδο πια θεσμικό, αυτό που συζητάμε, να υπάρξουν συνεργασίες διυπουργικές, διατομεακές θα έλεγα εγώ πια, ώστε να μην εφαρμόζουμε πολιτικές οι οποίες έρχονται να σβήσουν ακόμη και ίχνη παλιότερης δραστηριότητας, πόσο μάλλον από μινάρια της, για να εφαρμόσουμε πολιτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απειλώντας ένα παλιό γεφύρι από που κάποτε πέρναγαν οι στράτες της μετοκινούμενης κτηνοτροφίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς καθάριζαν το δάσος στα μαστοροχώρια και στα χωριά του Ζαγορίου, γιατί είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά από ένα κεραυνό και είναι άλλο πράγμα μια πυρκαγιά που προκαλείται από την καύσιμη ύλη που υπάρχει και που δεν καθαρίζεται γιατί έχουν ερημώσει τα χωριά πια, αλλά που είναι μια γνώση που έχει αποτυπωθεί, έχει καταγραφεί και θα έπρεπε απλώς να μετασχηματιστεί στα σύγχρονα θεσμικά πλαίσια και να εφαρμοστεί μέσα από μια χρηστή δασική διαχείριση δασικής πολιτικής.

0: Και αφού πιάσαμε τα δάση, ακούσαμε από το Στάθη τον Κάβουρα, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπημένους τραγουδιστάδες μεταπολεμικά στην αγαπημένη Φωκίδα, το Χιονισμένο Έλατο. Για να δούμε λίγο το βουνό και στην άγρια εκδοχή του και όχι μόνο στην δική μας του Σαββατοκύριακου εναλλακτική.
1: Και τώρα που λες για το Σαββατοκύριακο, πώς πηγαίνουμε το καλοκαίρι στα νησιά κυρίως, αλλά πια όπως είπαμε και σε εκπομπές μας για τα πανηγύρια και στη Στερεά, για να διασκεδάσουμε μέσα από τα πανηγύρια. Τι γίνεται το χειμώνα?
0: Είναι πολλές και οι οργανωμένες μεταβάσεις συλλόγων στους τόπους που καζανεύουν, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πια και στην πόλη προσπαθούμε να κάνουμε στο πλαίσιο του εφικτού ή φέρνοντας έστω έτοιμο προϊόν από τον τόπο καταγωγής, πολλοί τοπικοί σύλλογοι προσπαθούν και καλούν στην γιορτή του τσίπουρου, απόσταξη τσίπουρου στο Ήλιον. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι το να πιάσουμε και να κόψουμε φέτες-φέτες κομμάτια της παράδοσης είναι τόσο ξένο προς την φυσική λειτουργία της, που πραγματικά καταραίει στο πεδίο, γιατί ακριβώς όταν αποστάζουμε ακόμη και σήμερα είναι μια συνολική κοινωνική πράξη και πρακτική. Έχεις την λαϊκή γνώση, την αποκτημένη από γενιά σε γενιά, με τις βελτιώσεις σαφώς πλέον και τις γνώσεις από ειδικούς των κατατόπους παρατημάτων του χημείου. Έχεις το γλέντι που στείνεται γύρω γύρω, οπότε και κουζίνα και μαγειρική. Έχεις τραγούδι και χορό. Έχεις μυστικές συνταγές και πίστης. Μην το ανοίξεις τώρα, μετά από αυτή την ώρα και τρεις φορές. Οπότε είναι μια εξαιρετική στιγμή και για την επαρχία, αλλά και για εμάς εδώ να νιώσουμε κάτι από όλα αυτά, για να περάσουμε μετά στην εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, στην περίοδο του 12ήμερου, όπου εκεί κι αν έχουμε δρόμενα, ειδικά στο βορειοελλαδικό χώρο, το ειδικά έχει να κάνει μάλλον με δύο πράγματα. Το ένα είναι η κατ' εμέ, κατ' 100 χρόνια αργότερα, μετέπειτα
1: ενσωμάτωση
0: στην Ελλάδα. Οπότε έχουν κρατηθεί περισσότερα πράγματα, γιατί η Νότια Ελλάδα μπήκε σε μια τροχιά νεωτερικότητας κάπως νωρίτερα και σίγουρα σύνδεσής της με το μεγάλο αστικό κέντρο που ήταν η Αθήνα, ενώ αντίθετα επάνω κρατήθηκε κάτι από την τοπικότητα, τη σύνδεση με τον τόπο, με αποτέλεσμα να έχουμε έθιμα κοδωνοφορίας και μεταμφιέσεις ζωόμορφες και φωτιές Χριστουγέννων και κάλαντα με τον παλιό τον τρόπο από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη ασταμάτητα, με συγκεκριμένα βέβαια κέντρα ενδιαφέροντος τέλος του 12ημέρου των φώτων την περιοχή της Δράμας. Μετά δεν μένουμε ήσυχοι, γιατί Φλεβάρης έρχεται πάλι η αποκριά, είναι ο δεύτερος κύκλος εθήμων και δρόμενων για να επικαλεστούμε και να παρακαλέσουμε για τη βλάστηση της φύσης, οπότε περίτρανες ευκαιρίες για να κυλήσουμε στο Πάσχα, όπου τα έθιμα και οι χορί πια ποικίλουν πολύ.
1: Οι άλλες χώρες έχουν τόσο πλούσια παράδοση όσο η δική μας, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι είμαστε πιο πλούσιοι.
0: Είναι λίγο σαν το παιδάκι μας, είμαστε λίγο κουκουβάγες και σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κοινές συμπεριφορές να ορίζουν την καθημερινότητά μας σε όλο τον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στα αγαπημένα Βαλκάνια, και αυτό είναι λογικό και εξηγείται, γιατί είχαμε ένα κοινό ιστορικό παρελθόν που διαμόρφωσε κοινές πολιτισμικές πρακτικές και συμπεριφορές. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ναι, ότι και στην άλλη πλευρά των συνόρων γίνονται τα ίδια περίπου πράγματα και με τον ίδιο τρόπο που φέρνει μέσα και το καινούριο αλλά ενσωματώνει και το παλιό. Στη Δυτική Ευρώπη έχουν αρχίσει και ανακαλύπτουν και αυτοί δικές τους χαμένες, όχι χαμένες με την έννοια του σβησμένες και αναβιωνόμενες, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και η αναβίωση. Και αυτό ήταν και κάτι από αυτά που στιγμάτισε την παράδοση και την απομάκρυνε στην πραγματικότητα από πολύ νέο κόσμο. Γιατί ήταν και τόσο σύμφυτα αντίθετο με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του παραδοσιακού. Έχουμε λοιπόν και στη Δυτική Ευρώπη να προσπαθούν να επισκεφτούν ξανά τα αποκριάτικα τους δρόμενα ή τις χειμωνιάτικες τελετουργίες τους, ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί εκεί και αν υπήρχαν. Θέλω να πω είπαμε πριν, ο λαϊκός πολιτισμός παντού είναι ένας συνεχής διάλογος με τη φύση.

0: Ωραίοι και... στίχοι.
1: Είναι το παράδοξο. Ένας κοντός γενίτσαρης, πολύ κοντός δεν ήταν. Αλλά αυτό που ακολουθεί είναι το ενδιαφέρον, που μας θυμίζει και εμάς εποχές που πουλάγαμε τα πάντα για άλλους κεφαλικούς φόρους και όχι για αυτούς που κατέβαλε ο Έρμος Γενίτσαρης στην Υψηλή Πύλη. Πουλάει τα πάντα, φτάνει μέχρι και τη γυναίκα του να ξεπουλήσει. Ήταν ένας εθνικός χορός που χορεύουν το Πάσχα στους μεταξάδες της Θράκης, εκεί ψηλά-ψηλά στον Εύρο. Αγαπημένος τόπος και εκεί. Δύσκολα κάνεις κατά εκεί, είναι πραγματικά οι ακρίτες και έχουν κρατήσει πάρα πολύ όμορφα πράγματα τα οποία αναπολούμε, αλλά η απόσταση και οι συνθήκες δεν μας αφήνουν τόσο συχνά να τα δούμε από κοντά.
0: Μια που λες για απόσταση και μια που είμαστε η φωνή της Ελλάδας και ακουόμαστε σε όλο τον κόσμο, πώς προσλαμβάνονται οι Έλληνες που ζουν μακριά από την Ελλάδα την ελληνική παράδοση?
1: Νομίζω ότι έχουν χαρακτηριστεί από θεματοφύλακες μέχρι ήρωες, λιοντάρια. Η έννοια του νόστου είναι σύμφυτη με τη λαϊκή παράδοση. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πάντα ήμασταν χώρα και αποστολής και υποδοχής μεταναστών και προσφύγων. Τα ξενάκια μας έχουν πυροδοτήσει στις πρώτες καταγραφές ειδική κατηγορία στο δημοτικό τραγούδι της ξενιτιάς. Και κάποια από αυτά που ακούσαμε αυτές τις τρεις μέρες που κάναμε παρέα από το Τζιβαέρι, θυμάμαι πρόχειρα, είναι τραγούδια της ξενιτιάς. Πώς προσλαμβάνουν την παράδοση? Νομίζω ότι είναι ο βασικός συνεκτικός κρικός που τους κρατά ζωντανούς. Στο Μόντρεαλ ξέρω ότι ακόμη και σήμερα που πια μιλάμε για δεύτερη και τρίτη γενιά μεταναστών Ελλήνων, οι βαφτίσεις όλες αλλά και οι διακοσμήσεις στις γιορτές γίνονται με υλικά που έρχονται από Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει βάφτιση και να μην έχουν μαρτυρικά, ακόμη και αν η γάμη είναι μεικτή, γιατί πια είναι πολύ μεικτή γάμη. Προσπαθούν λοιπόν έστω μέσα από τέτοιες μικρές καθημερινές πινελιές να κρατάνε μια επαφή με τη Μητρόπολη. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάνε για την Ελλάδα ως μια γενική έννοια, περιεκτική έννοια πατρίδας, αλλά οι περισσότεροι, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως είναι στην Αμερική ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία, να μιλήσουμε λοιπόν έξω από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό που είναι και πιο εύκολη η επικοινωνία, επιχειρούν να κρατήσουν μία σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν εξαιρετικά πολλοί εθνοτοπικοί σύλλογοι σε βαθμό συχνά χωριού. Η απόδημη του Σιράκου εν Τορόντο, ξέρω εγώ, ή εν Αστόρια. Ο χορός και η μουσική είναι τα βασικά τους οχήματα. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση και μία μετακίνηση δασκάλων παραδοσιακού χορού προς την Αμερική και η διοργάνωση μεγάλου διαγωνισμού παραδοσιακού χορού με κριτές αλλά και δασκάλους από Ελλάδα. Και το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι και η μετάκληση αυτών των ανθρώπων μετά εδώ για να δουν τους τόπους που διδάχτηκαν και τους ανθρώπους που τους δίδαξαν στους ίδιους τους τόπους τους. Άρα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη σύνδεσης και προκύπτει μέσα από εκφράσεις της παράδοσης διαφορετικές. Συχνά προσλαμβάνει δυσανάλογα μεγάλες διαστάσεις και ίσως δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι απόδημοι τα ξενάκια μας όλες τις αλλαγές, τις γόνιμες αλλαγές που συντελούνται εδώ. Και έτσι μένουν με μια προσπάθεια και ένα άγχος να το κρατήσουν αυθεντικό από το τσουρέκι μέχρι το τζάμικο. Είναι λογικό, λειτουργούν λίγο ως νησίδες τήρησης από τη γλώσσα μέχρι τον τρόπο με τον οποίο παντρεύονται, όσο γίνεται πιο αναλύωτο και κοντά σε μια νοσταλγική ανάμνηση. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν δημιουργούν και οι ίδιοι τις δικές τους παραδόσεις, γιατί ακόμη και αυτοί οι διαγωνισμοί παραδοσιακών χωρών με τον καιρό θα γίνουν παράδοση.
0: Θες στον επίλογο του τρίπτυχου για την παράδοση να μιλήσεις στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και να τους πεις κάτι σε σχέση με αυτό?
1: Να μην φοβάστε αγαπημένα μας ξενάκια, και έχουμε όλοι ξενάκια, δηλαδή τώρα θα μπορούσα να νιώθω ότι απευθύνομαι από τη θεία μου στον Καναδά μέχρι το θείο μου στο Λονδίνο, τους άλλους θείους στη Γερμανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τους απόδημούς της. Να συνεχίσετε να χορεύετε, να συνεχίσετε να ακούτε και τις νεότερες εκδοχές της παραδοσιακής μουσικής, έτσι όπως συνεχίζει να παράγεται, να συνεχίσετε να συνδιαλέγεστε και να είστε σε διάλογο και με την νοσταλγία των νέων εδώ, για αυτό που εσείς μπορεί να κρατάτε πιο καθαρό στο δικό σας μυαλό μέσα από την απόσταση, και να μας δείξετε κι εσείς αυτό που διαμορφώνετε σίγουρα εκεί ως μια παράδοση Ελλάδας έξω από την Ελλάδα.
0: Και ποιο τραγούδι θα ήθελες να τους αφιερώσεις?
1: Τους αφιερώνω λοιπόν ένα τραγούδι των Μπάμπο Κόρο, έτσι για να τους ανακαλύψουν. Είναι μια ομάδα 5 νέων παιδιών που με πολύ δημιουργικό τρόπο επισκέπτεται τη Θράκη. Με αφορμή λοιπόν τη Θράκη γράφει δικούς της στίχους. Το τραγούδι εδώ το λένε Σύσυφο και είναι η συνεχής προσπάθειά μας να βρεθούμε, να ανταμώσουμε, να χαρούμε, να ερωτευτούμε, γιατί όχι, η ανάγκη για χορό μέχρι το ξημέρωμα. Με τους Μπάμπο Κόρο λοιπόν και το Σύσυφο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Μαριλένα που ήμασταν εδώ και κουβεντιάσαμε πραγματικά σε συνθήκες σπιτικές, και εύχομαι να σας χαρίσαμε λίγο από αυτό που νοσταλγείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Παναγιώτα. Η πόρτα του στούντιο για σένα είναι πάντα ανοιχτή. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά όλοι.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, να ξέρετε ότι σε όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, σας νιώθουμε κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Μάρκο Βαμβακάρη, Καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε προσκυνητάρι να σε δοξάζουν τα παιδιά.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:05 και όπως σας υποσχέθηκα και από την προηγούμενη εβδομάδα, Μάρκος Μαμπακάρης για σήμερα και φυσικά όπως κάνουμε και κάθε χρόνο στην μνήμη του. 10 Μαΐου 1905. Του 1905 γεννήθηκε ο Μάρκος Μαμπακάρης στη Σύρα, ενώ έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 1972. Εντός εισαγωγικών, ο πατριάρχης της λαϊκής αστικής μας μουσικής, δηλαδή του ρεμπέτικου. Τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ιδιαίτερος οργανοπαίχτης, γνώστης όλων των λαϊκών δρόμων και των καραντουζενίων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε τα καραντουζένια για τον μπουζούκι, θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του σε επιμέλεια της Αγγελικής Βελουκάιλ και από το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Μαμπακάρη Άπαντα. Εμείς μόλις ακούσαμε τη Δέσπο Διαμαντίδου, Γιώργος Δαλάρας, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος και ένα γράμμα στο Μάρκο Μαμπακάρη. Ενώ για τη συνέχεια, Μάνος Ελευθερίου, Δήμος Μούτσης, Βίκη Μοσχολιού και στους Μπαξέδες, αρχές της δεκαετίας του 70.

Μια συνηθισμένη ημέρα του Μάρκου. Ο Μάρκος από το πρωί έμπαινε στη ρουτίνα του, δηλαδή να πιει τον καφέ του, να την αράξει στο καφενείο, να πει καλημέρα σε όλους αυτούς που θα περνούσαν απ' εκεί, τους γυρολόγους της γειτονιάς, τους παλιατζίδες, τους μανάβηδες, τον Παγοπόλη. Να πει καλημέρα σε αυτόν που ακονίζει τα μαχαίρια, σε αυτόν που πουλάει τις γκαζιέρες και τα γυαλικά. Να δει να περνούν οι γυναίκες που πηγαίνανε στη δουλειά τους στο κοντινό καπνεργοστάσιο στον Κεράνη. Μέσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Μάρκος έβλεπε τον εαυτό του και κάθε νέα ημέρα είχε καινούρια δώρα να δώσει σε ένα χαρισματικό άνθρωπο σαν τον Μάρκο. Τι ήτανε αυτά τα δώρα? Ανατελεία εδώ ένα εξαιρετικό κείμενο του Στέλιου Μπαμπακάρη, επίσης εξαιρετικού μουσικού που χάραξε τη δική του μοναδική πορεία, γιος του Μάρκου. Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό το κείμενο, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό και περιγραφικό για τον Μάρκο, οπότε θα βάλουμε μια ανατελεία και θα συνεχίσουμε την αναγνωσή μας. Ενώ μόλις ακούσαμε τον Αργύρη Παρκιτζή και ένα τραγούδι μικρασιάτικο στην εκδοχή του Μάρκου, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τις Σέρες, τη Σεμίρα που μας ακούει από την Τολεμαΐδα, αγαπημένος ο Μάρκος Μαμακάρης, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από Θεσσαλονίκη, στην Καλλιρόη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 69-300-78-283. Κάνουμε το αφιέρωμά μας σήμερα στο Μάρκο, γιατί αύριο θα μας απασχολήσει η μητέρα. Να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Μπάμπι Γκολέ, πανερμηνία εδώ σε ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Μάρκος Μπαμπακάρης και αφότου εγεννήθηκα.

Τι ήταν λοιπόν αυτά τα δώρα? Ότι εκεί που καθόταν να έβλεπε κάτι, αυτό ήταν η έμπνευση, και έπαιρνε ένα χαρτί, ένα οποιοδήποτε χαρτί ή το πακέτο από τα τσιγάρα του, και άρχιζε να γράφει καινούρια στιχάκια. Θυμάμαι ότι ο Μάρκος κάπνισε τσιγάρα τέλειων, τα κόκκινα τα τέλειων, κάπνισε και τα ξάνθη, αλλά και κάτι άλλα που τα λέγανε λαγός. Όλα τα πακέτα είχαν πάνω τους τα χειρόγραφα στιχάκια του. Ο Μάρκος έβρισκε το πρώτο στιχάκι, του άρεσε, δεν έλεγε τίποτα, πήγαινε το μεσημέρι στο υπόγειο του σπιτιού μας, καθότανε μόνος του και άρχισε να σκαλίζει το όργανο και άκουγες ένα θεό να παίζει. Άκουγες ένα μαγευτικό πράγμα, ένα γλυκό τέλει. Έτσι έφτιαχνε ο Μάρκος τα τραγούδια του. Και ό,τι είχε πει είναι κατάθεση, η πιο ειλικρινής, η πιο μπεσαλίδικη και η πιο αρσενική. Η στίχη του Μάρκου είναι η αλήθεια της ψυχής του, αναφέρει ο γιος του Στέλιος. Να προσθέσουμε εδώ ότι στο υπόγειο, εκεί που αναφέρει, υπήρχαν και ένα σωρό πουλάκια που τα αγαπούσε πάρα πολύ. Και μέσα από το βιβλίο, όπως προείπαμε, το εξαιρετικό του Μάρκου, του Γιώργου Θανόπουλου και Διονύση Μανιάτη, συγγνώμη, Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Παμακάρη, άπαντα, ενώ μόλις ακούσαμε επανερμηνία τραγουδιού του Μάρκου Παμακάρη, Αγάθωνας Ιακωβίδης, Μπάμπης Γκολές και Γλυκερία. Ένα τραγούδι γραμμένο για τον Μάρκο στη συνέχεια από τον Μίμη Πλέσσα και τον Κώστα Βίρβο, ο Δημήτρης Κοντολάζος στην ερμηνεία, Μάρκος, Μπάτης και Αρτέμης.

0: Γεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα, και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905, στις 10 Μαΐου, ημέραν Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή, από γονείς πανφτωχούς. Ήμουν ο πρωτότοκος ιός και ακολούθησαν κατόπιν και άλλα παιδιά. Ο ένας ονομαζόταν Λεωνάρδος και ο άλλος Φραγκίσκος, όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν δύο φτωχοί. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάρκος Μαυακάρης την αυτοβιογραφία του, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Βίρβος, η σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη και τη Αμπάβη από το ρεμπέτικο Περιβόλι. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Μάρκο, αυτή τη φορά από τον Απόστολο Νικολαίδη, ηχογραφημένο το 1977. Να συμπληρώσουμε εδώ σε σχέση με τον Αρτέμι ότι είναι φυσικά ο Ανέστης Δελιάς, ενώ το καλοκαίρι του 1934 ο Μάρκος Μαυακάρης μαζί με τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστο Δελιά σχηματίζουν το πρώτο και πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα με μπαγκλαμάδες και μπουζούκια, η περίφημη τετράδα από τον Πειραιά. Αν ακούσουμε λοιπόν τον Απόστολο Νικολαίδη στον Άδη Ανταμόσανε.
1: Ο Στράτος, ο Χιώτης, ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Λάφκας και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης, ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου, λοιπόν, τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.

Και εδώ μια συνδημιουργία του Μάρκου Μπαμακάρη και του Στέλιου Μπαμακάρη, ηχογράφηση του 1963, τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Μάρκος ο Πατριάρχης γράφει ο Γιώργος, έτσι είναι όντως. Τον Αλέξανδρο που μας γράφει από Εράτηρα Κοζάνη, σε ευχαριστούμε για τις όμορφες φωτογραφίες. Το Γρηγόρη που μας ακούει από την Πλατεία Ραφίνας με την παρέα του. Ο Μάρκος Βαμβακάρης που έφυγε από την Σύρα σε ηλικία 15 ετών αφού έριξε άθελα τον αβράχο πάνω στη σκεπή ενός σπιτιού. Πήγε στον Πειραιά όπου αργότερα τον ακολούθησε και η οικογένειά του. Εκεί ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα όπως λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής, εργατής γιανθράκων στα λεγόμενα καρβουνιάρικα. Και περίπου από το 1925 μέχρι το 1935 ως εκδορέας στα δημοτικά σφαγεία Πειραιά και Αθηνών. Αναφέρει χαρακτηριστικά: εκεί στα ταμπούρια όχι μόνο μύθηκα στη σκληρή ζωή του εργάτη στον Πειραιά, αλλά αγάπησα και παντρεύτηκα την πρώτη παντριά μου, μα το πιο σπουδαίο απ' όλα ξεμυαλίστηκα με το όργανο αυτό, το μπουζούκι. Λίγο πριν πάω στρατιώτη, το 1924 ή αρχή του 1925, άκουσα κατά τύχη τον Μπαρμπανίκο τον Αϊβαλιώτη να παίζει το μπουζούκι, το οποίο τόσο πολύ μου άρεσε, ώστε έκανα όργο ή αν δεν μάθω μπουζούκι θα κόψω τα χέρια μου με την τσατήρα που σπάνε τα κόκαλα στο μαγαζί. Λογάριασα τον όρκο μου ιερό και απαράγραπτο. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο είναι, είπα από μέσα μου αυτό το μπουζούκι. Και αρχινάει το μαρτύριο της οικογένειάς μου, του πατέρα και της μάνας μου. Σταμάτησα τότε κάθε δουλειά, αν και δούλευα τότε εκδορεύς στα σφαγεία του Πειραιός, δεν πήγαινα για δουλειά ούτε τίποτες. Η δουλειά μου ήταν μόνο το μπουζούκι. Και έκτοτε με εχμαλώτησε αυτό το όργανο. Τίποτα άλλο δεν ήταν για μένα στον κόσμο. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που άκουσα αυτό το όργανο. Ο πατέρας μου, εκτός από την κάιντα, έπαιζε και λίγο μπουζούκι, έτσι λιγάκι. Από την Σύρα ακόμη, πιτσιρίκος, άκουσα πολλούς παλαιούς μπουζουξίδες. Τον Μανολάκη τον 3,5 από την Απανοχώρα, τον Στραβογιώργη τον Όματο, τον Μαούτσο, τον Αντρικάκη, τους Κουρίς Βαφέα και Καραγιάννη και τον Παγκαλάκη, ο οποίος έπαιζε άριστον τζουρά. Αυτοί όλοι είναι Συριανοί. Και άλλους τους άκουσα να παίζουν εκεί στη Σύρα όταν ήμουν παιδάκι και δεν είχα ιδέα από αυτή τη δουλειά. Και άλλους εδώ, στους Τεκέδες. Ο Βαφέας με το όνομα ήταν δικός μου, Φραγκοσυριανός, από την Απάνω χώρα. Ήταν κουρεύς. Πήγαινε στο κουρείο του. Από τότε δηλαδή έδειχνε ότι εγώ. Μ' άρεσε αυτό το όργανο. Και έφευγα τώρα από το σκαλί που καθόμαστε και πάγαινα στο Γορνά 20 λεπτά δρόμο. Πήγαινα εκεί στο καφενείο να πούμε και καθόμουν και άκουγα αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν η ώρα που έπαιζε. Ταξίμια έπαιζε. Δημοτικά δεν υπήρχαν στη Σύρα εξών από κανένα Συρτό και κανένα Καλαματιανό. Αυτά. Κάτι πάπου προς πάπου. Αναφέρει ο Μάρκος, ο οποίος υπήρξε επίσης και δεινός χορευτής. Να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι του, και αυτό ηχογραφημένο στις αρχές της δεκαετίας του 60, και τι μ' ωφελούν οι άνοιξες.

Ακόμα ένα τραγούδι από την δεύτερη καριέρα του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος την ανέφερε αρχές της δεκαετίας του 60, όταν επανήλθε στη δισκογραφία ύστερα από παρότρινση του Γρηγόρη Μπιθικότσι και του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ μόλις ακούσαμε παλιό μικρασιάτικο τραγούδι μαζί με την Άντζελα Γκρέκα, να προλάβουμε να ακούσουμε την Αγγελοκαμωμένη μαζί με την Κέτι Γκρέι.

αρχές της δεκαετίας του 60, καθώς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια μέσα από την πρώτη εργασία του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στο ρεμπετικό τραγούδι και σε 12 συσκευές τραγουδιών του Μάρκου Παμακάρη το 1968. Γιώργος Ζαμπέτας, Αν μ' αξιώσει ο Θεός, και ακολουθεί και η Βίκη Μοσχολιού με το αγαπημένο τραγούδι των ακροατών, Αλεξανδριανή. Μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
1: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
2: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
3: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
4: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
6: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:05 το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε. Συνεχίζοντας την πολύ μικρή μας αναφορά στον Πατριάρχη της λαϊκής αστικής μας μουσικής, στον Μάρκο Βαμακάρη, που γεννήθηκε 10 Μαΐου του 1905 στη Σύρο και έφυγε από τη ζωή 8 Φεβρουαρίου του 1972. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Φέη και την αγάπη μας. Ο Παναγιώτης, ο Χρόνης, ο εξαιρετικός μουσικός μας, γράφει αύριο που είναι η επέτειος της γέννησης του Μάρκου, 121 χρόνια. Οι μουσικοί που συμμετέχουν σε συλλόγους που διενεργούν φεστιβάλ ρεπέτικου τραγουδιού έχουμε δώσει υπόσχεση ότι όπου και να βρισκόμαστε θα παίξουμε Μάρκο. Το ίδιο θα κάνω και εγώ με τους συνεργάτες μου εδώ στη Δράμα που κατοικώ στο Τσιπουράδικο κοντά στο κτέλ της Δράμας. Αγαπητέ Παναγιώτη, άλλωστε καθημερινά σε όλα τα μαγαζιά και τα ταβερνάκια Μάρκος Μαμπακάρης θα παιχτεί. Είναι δεδομένο αυτό, άλλωστε με τα τραγούδια του Μάρκου, παγκόσμιος ο Μάρκος Μαμπακάρης, ντοκιματέρ για εκείνον, βιβλία για εκείνον και ένα τραγούδι για τον Μπουζούκι στο Παρίσι με τον Γρηγόρη Πιθικότσι που μόλις ακούσαμε τώρα. Θα παραμείνουμε στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ακόμη ένα τραγούδι και φυσικά τα Ματόκλαδα.

Ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μάρκου Μπαμακάρη, η Άτακτη, ηχογραφημένο το 1963, ακριβώς πριν ακούσαμε ορχιστική σύνθεση στην αρχή σόλο από τον Μάρκο Μπαμακάρη και στη συνέχεια τα μπουζούκια του Στέλιου Μακρυδάκη μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Όπως προείπαμε, διαβάζουμε και μικρά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία, συγγνώμη, του Μάρκου Μπαμακάρη, της Αγγελικής Βελουκάιλ. Αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά αλλά και στα γαλλικά, όπως και επίσης και από το βιβλίο του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, Μάρκος ο Συριανός. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο του Μανώλη Ρασούλη περιέχεται σε αυτό το βιβλίο, που και αυτό με τη σειρά του υπάρχει στο βιβλίο «Εδώ είναι» του Ρασούλη, εκδόσεις Ιαννός. Ένα κείμενο του Μανώλη Ρασούλη για τον Μάρκο, ο Πατριάρχης, το ορόσημο του λαϊκού μας πολιτισμού. Είναι αυτός που μαζί με τον Τσιτσάνη δημιούργησε την απαρχή, τη μαγιά ως τη οι μεθύστεροι και μεγιστάνες της παγκόσμιας μουσικής, Χατζηδάκης και Θεοδωράκης, βρήκαν τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά. Φυσικά τον γνώρισα τον Μάρκο. Το 1966 πήγα σπίτι του στην υπόγα να τον πείσω να έρθει να παίξει στον αποκριάτικο χορό της Δημοκρατικής Αλλαγής, όπου δούλευα ως κλητήρας. Πήγα αρκετές φορές, τα λέγαμε, πίναμε καφεδάκι, μου διάβαζε κάτι καινούργια του τραγούδια. Ήταν πολύ απλός και λαϊκός. Φορούσε μία μάλινη μπλούζα πλεχτή, ένα καπέλο μεταφορέων τρικυκλιστών, είχε μονίμως ένα κλαδί βασιλικό στο αυτί και ένα υπερμεγέθες καρφί που έξινε κάθε τόσο το αυτί του. Είχε όμως και ένα θλιμμένο βλέμμα πάνω στο γερασμένο, κουρασμένο, θυμωμένο του πρόσωπο. Ο Πατριάρχης κατά καιρούς έβγαινε στη γύρα, στην ουσία επετούσε, και εκείνο πια το πλάνο στο Δαλιανίδη την ταινία, που καθώς παίζει μια ορχήστρα για να χορέψει Καραγιάννη, ο Πατριάρχης κάθεται στη δεύτερη σειρά, κάνει ότι παίζει για να πάρει ένα μεροκάματο, ενώ ήταν ο πρώτος που δισκογράφησε, που είπε και σε άλλους πολλά μυστικά του μπουζουκιού, στους δρόμους, τα μακάμια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μανώλης Ρασούλης. Ενώ εμείς θα πάμε τώρα πιο πίσω στο χρόνο για να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1947 και ένα τραγούδι του Μάρκου από τα πολλά που έχει γράψει για το μουσικό όργανο, το έγχορδο μουσικό όργανο μπουζούκι, στην διεύθυνση ορχήστρας εδώ ο Σπύρος Περιστέρης το 1947. Να αναφέρουμε άλλωστε ότι ο Σπύρος Περιστέρης υπήρξε ο άνθρωπος που ύστερα από την δική του πιεστική παρότρινση το 1933 ο Μάρκος φωνογράφησε το πρώτο εμπορικά επιτυχημένο τραγούδι με μπουζούκι στην Ελλάδα, το «Καραντουζένι» ή αλλιώς «Έπρεπε να αρχώσουν», «Ρε Μάγκα, στο τεκέ μας», ερμηνεύοντάς το ο ίδιος παρόλες τις επιφυλάξεις που είχε για την ποιότητα της φωνής του. Η επιτυχία αυτής της ηχογράφησης σημάδεψε την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, αφού έκτοτε ξεκίνησαν πολύ μεγάλοι συνθέτες της λαϊκής αστικής μας μουσικής να ηχογραφούν. Εμείς να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μάρκος Μπαμακάρης, όπως προείπαμε, υπήρξε και θα είναι για πάντα εδώ. Θα ακούσουμε τώρα για την συνέχεια το μπουζούκι γλέτη του Ντουνιά και είμαστε και πάλι μαζί.

Η παιχνιδιάρα του Μάρκου Μαμακάρη, Μάρκους Μαμακάρης, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης και εδώ η ηχογράφηση του 1947. Τους σχετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματα σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69 378 283. Επαναλαμβάνω, 69 378 283. Ο Μάρκος Μαμακάρης, που εκτός από τα εκπληκτικά τραγούδια που έγραφε και το μπουζούκι, είχε και τη χαρακτηριστική φωνή. Οι συνάδελφοί του πολλές φορές τον προσκαλούσαν στις ηχογραφήσεις να συμμετέχει ως τραγουδιστής. Να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ μαζί με τη Στέλλα Χασκίλ και τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Μάρκος, 1947, Τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις. Thank you.

Είστε λαχασκίλ εδώ στο τραγούδι του Μάρκου Μπαμακάρη «Μες στη χασάπη και αγορά ένα χασαπάκι». Και αυτό ηχογραφημένο το 1947. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον Χρήστο που μας γράφει από την Θεσσαλονίκη και μόλις επέστρεψε από την έκθεση βιβλίου, ενώ εμείς συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας από το κείμενο του Μανώλη Ρασούλη για τον Μάρκο. Τον έπεισα και ήρθε ο Μάρκος την τελευταία Κυριακή της αποκριάς, το 67 πια στο κέντρο του Καλαμπό.

Κόκα, τέρμα Πατησίων. Καθόμασταν οι δυο μας στο τραπέζι. Μου παραπονιόταν. Ο Μάρκος είναι θλιμμένος, μου έλεγε, χρησιμοποιώντας τον τρίτο ενικό. Τώρα ο κόσμος άλλα θέλει. Ήταν και ο Θοδωράκης εκεί, όλη η ελίτ της αριστεράς, τραγούδησε ο Πουλόπουλος τα του Μίκη. Τραγούδησε και ο Μάρκος. Δεν νομίζω όμως να τον δόξασαν εκεί μέσα. Μόνο εμείς οι κλητήρες, ο Γιάννης Καούνης και ο Γιάννης Βοριάς, ήμασταν που μας δονούσε και μας πονούσε. Ομολογώ ότι πριν πάω στην Αθήνα δεν τον ήξερα καλά. Μια μέρα το 63 στο σπίτι κάτι φίλων μου, ένας κολλητός μου, ο Γιάννης Τσότσος, καλή του ώρα, έβαλε Μάρκο στο πικάπ. Έδειχνε χαρούμενος και μας τον σύστησε. Στην Αθήνα ετρίφησα στο Ρεμπέτικο, στο Ηράκλειο γοητεύτηκα από τον Καζατζίδη, τον Αγγελόπουλο και όλους τους τότε σπουδαίους που ακούγονταν στο ράδιο. Λένε πως ο Μάρκος τότε ήταν τραβηγμένος, ρουφηγμένος από την αφάνεια. Ο Γρηγόρης Μπηδικότσης τον ξανάφερε λέγοντας σπουδαία τραγούδια του γύρω στο 62-63. Τότε ηχογραφεί και τα πρώτα του ο Μίκης, τα λαϊκά, τον επιτάφιο κτλ. Όμως ξανά ο Μάρκος αποσύρεται στην ΕΣΑΗ ένδια. Θυμάμαι ένα περιστατικό στην τηλεόραση όπου ο Δήμος Μούτσης αφηγείται. Ήμουν στο γραφείο του Λαμπρόπουλου. Χτυπάει η πόρτα, μπαίνει ο Μάρκος και αφήνει πάνω στο γραφείο κάτι χαρτάκια με στίχους. Ο Λαμπρόπουλος, σχεδόν οργισμένος, κάνει δύο κινήσεις, τα ανακατεύει και τα πετάει κάτω. Όλο τα ίδια και τα ίδια φέρνεις, Μάρκο. Και ο Μάρκος, ντροπιασμένος και ιτημένος, τα μάζεψε από κάτω και αποχώρησε. Τι τραγουδοποιός ήταν, Θεέ μου, ο Μάρκος, τι στίχη, τι απόδοση. Και έζησε μέχρι το τέλος στην ένδια, σε μια χώρα μπατάλα. Μα και ποιος τον τιμά, post festum, τον καμπυλεύονται. Τότε που ήταν ζωντανός, τον απεμπόλησαν. Τώρα το μύθο του και τον κόπο του πούλησαν προς το ίδιο συμφέρον. Τώρα τον Μάρκο τον μαθαίνουν σε όλες τις χώρες. Όπου και να ταξιδέψω, βλέπω φανατικούς του να παίζουν τα τραγούδια του, να έχουν φωτογραφίες του, να τον λένε Μάρκο. Και αυτό γιατί ο Μάρκος δεν ήξερε από μάρκετινγκ, δεν έγλυφε τις εξουσίες όπως οι καπηλευτές του, δεν ήταν πλαστός και προκάτ. Ήταν αυτός που ήταν και θα αγαπιέται όσο υπάρχουν Έλληνες και άνθρωποι. Έτσι κι εγώ, έχοντας εισπνεύσει τον παλμό του, ξεκίνησα την τραγουδοποιία μου, το πρώτο μου τραγούδι σαν του Μάρκου, και του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. Γεια σου Μάρκε, αθάνατε. Μανώλης Ρασούλης. Ενώ εμείς θα ακούσουμε για τη συνέχεια το Μάρκο Μαμακάρη μαζί με τη Σούλα Καλφοπούλου και Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου.

Από την συνεργασία του Μάρκου Μπαμακάρη με τη θρυλική Ρόζα Εσκενάζη, μόλις ακούσαμε τον Καλόγυρο 1946, ακόμη ένα με τη Ρόζα να ακούσουμε και χρόνια στον Περέα.

Μια όμορφη μελαχρινή Μάρκος Μαμπακάρης 1939, λίγο πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Χάρη που μας γράφει από την Κοζάνη και μέσα από την εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Να προλάβουμε να ακούσουμε δύο αγαπημένα ακόμη τραγούδια, τα Μπλε Παράθυρα για αρχή, 1938.

Υπέροχο σόλο εδώ του Κώστα Καπλάνη στο Μπουζούκι και η ιστορική ηχογράφηση του Μινόρε της Αυγής, η πρώτη καταγραφή βασισμένη μελωδία στο Σμυρναίκο Μινόρε. Φυσικά Μάρκος Βαμακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος, Σπύρος Περιστέρης, Κώστας Καπλάνης στο Μπουζούκι, Μίνωας Μάτσας. Δεν θα μπορούσε παρά να συμμετέχει φυσικά ο Μάρκος Βαμακάρης με τη χαρακτηριστική του φωνή. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελάχιστη αναφορά και φόρος τιμής στη μνήμη του Πατριάρχη της Λαϊκής Αστικής μας Μουσικής, Μάρκου Βαμακάρη, που εκτός από τους εξαιρετικούς γιους του, Δομένικο και Στέλιο, που και αυτοί συνέχισαν εξαιρετική μουσική, και ο μικρός αδερφός του Μάρκου, Αργύρης Βαμακάρης, που διέπρεψε στην Αμερική, μας άφησε μία παρακαταθήκη που θα παραμένει εδώ για τους αιώνες και θα ακούγονται για πάντοτε τα τραγούδια του Μάρκου. Δεν ακούσαμε τα κλασικά όπως τη Φρέγκο Συριανή, αλλά ελπίζω να ακούσαμε όσα θα περισσότερα μπορούσαμε τουλάχιστον. Για το τέλος λοιπόν, σας αποχαιρετώ με ένα ταξίμι ζεμπέκικο.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ο κόσμος αλλάζει. Ταχύρυθμα και βία. Η διπλωματία καλείται να δώσει απαντήσεις. Οι εφηρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι, έκτη κατά σειράν, οργανώνουν το συνέδριο «Η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθοδωρή. Στη Νέα Ορεστιάδα, 11 και 12 Μαΐου του 2026, ομιλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συναντώνται για να αναζητήσουν νέες προσεγγίσεις, πολιτικές και ενέργειες. Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η σκέψη, ο διάλογος, η συνέργεια είναι δύναμη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά εκεί στην Μεγαλόνησο, στα αδέρφια μας επί 52 χρόνια, σε συνθήκες εγκλωβισμού, αυτά που ζουν στην Χερσόνησο της Καρπασίας, απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό και ακόμα πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μας ακούτε από το άλλο ημισφαίριο και μαζί με το καλωσορίσατε, σας λέμε και την καλημέρα μας στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία και γενικότερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Καλώς ορίσατε, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε τρεις εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας η Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, η κυρία Δήμητρα Τσεβά Μίλα, ο κύριος Κυριάκος Μαϊόπουλος, απόστρατος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού αλλά και συγγραφέας του βιβλίου που θα μονοπολίσει τρόπον τεινά την συζήτησή μας σήμερα, μαζί με όλα αυτά τα οποία φέρνει στην επιφάνεια. Ένα βιβλίο που αφορά στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, είναι γνωστή ως Παντοβασίλισσα της Ραφίνας και αφορά στην ιστορία της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Τριγλιανής Παναγιάς, γιατί από την Τρίγλια είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ραφίνας, από την Τρίγλια που ήταν και ο γενέθλιος τόπος πριν ξεριζωθούν οι συμπατριώτες μας από εκεί, ο γενέθλιος τόπος του εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομου. Επίσης είναι κοντά μας εδώ και είναι χαρά, τιμή, την ευχή σας πάτερ, ο πατήρ Δημήτριος Μπακόπουλος, ο οποίος είναι ο ιερατικός προϊστάμενος του ναού, του Ιερού Ναού της Παντοβασίλισσας Ραφίνας, οικονόμος, σταυροφόρος και προϊστάμενος του ναού, αν τα λέω σωστά.
1: Σωστά.
0: Καλωσορίσατε όλοι σας, κυρία Δήμαρχε, κύριε Μαγιόπουλε, κύριε Μπακόπουλε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, είναι χαρά μας, θα μιλάτε λίγο πιο δυνατά και πιο κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Μαγιόπουλε. Λοιπόν, είναι χαρά μας, γιατί πραγματικά στο πρόσωπό σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μαγιόπουλε, αγαπητέ πατέρα Δημήτριε, συναντούμε, αν θέλετε, συνολικά την Ελλάδα που αντιστέκεται στην πέμπτη φάλαγγα της ιστορίας, στη Λύθη. Την Ελλάδα εκείνη η οποία θυμάται πως ήρθαν, πως έστρωσαν τη ζωή τους, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, δίπλα σε ένα σύμβολο, δίπλα σε ένα ναό, και πως πορεύονται οι πολίτες μιας πολύ όμορφης και σημαντικής περιοχής της Αττικής. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από τούτο εδώ που το κρατάω στα χέρια μου. Κυρία Δήμαρχε, το βιβλίο ονομάζεται, είπαμε, Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η ιστορία της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού της Τριγλιανής Παναγιάς, που ονομάζεται και Παντοβασίλισσα της Ραφίνας. Μπήκατε στην διαδικασία όλοι μαζί να συνεργαστείτε και να φτάσει να υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η καλέσθητη έκδοση. Θα σας ζητήσω να μας πείτε τι ήταν το πρώτο κοινόν, τι σας έκανε, τι σας όθησε προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά μετά από 70 χρόνια λειτουργίας του ναού και πάνω από έναν αιώνα και πλέον από τότε που ήρθαν ξεριζωμένοι οι Τριγλιανοί, οι κάτοικοι της Τρίγλιας, και έφτιαξαν σε τούτο τον τόπο τη νέα τους ζωή, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια.
3: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στο στούντιό σας.
1: καλημερίζω και το, όσους μας ακούν. Νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί και εγώ αλλά και πολλοί άλλοι, ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ιστορία. Η ιστορία των ανθρώπων, η ιστορία ενός τόπου. Η ιστορία ξεχνιέται αν δεν τη διαβάζουν οι γενναίες που έρχονται και παρέρχονται. Η Ραφίνα είναι μια νέα πόλη, μια νεότερη πόλη, είναι μόνο 104 ετών, γιατί δημιουργήθηκε με τον ερχομό των κυνηγημένων από τη Μικρά Ασία ανθρώπων. Βρήκαν σε αυτή τη γη τη χαμένη τους πατρίδα, εγκαταστάθηκαν εκεί, πόνεσαν, βιοπορεύτηκαν, έφτιαξαν ένα νέο τρόπο ζωής. Στο διάβα του χρόνου αυτά θα χανόντουσαν και θα τα ξεχνούσαν όλοι. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή να έχουμε σήμερα μπροστά μας αυτή την έκδοση και να μείνει ανεξίτηλο ό,τι έχει αναφερθεί μέσα για τις επόμενες γενναίες. Οι νέοι, μάλλον οι παλιοί θυμούνται, αλλά οι νέοι πρέπει να μαθαίνουν. Και αυτά που έχουν γραφεί, εμείς τα ζήσαμε, αν θέλετε, όχι τόσο όλα προσωπικά εγώ, αλλά ακούσματα από την οικογένειά μας, από τους παππούδες μας, από τους συγγενείς μας, από όσους πέρασαν αυτά τα 104 χρόνια. Άρα πρέπει, χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν που εκπώνησε όλη αυτή τη μελέτη, στον Κυριάκο το Μαϊόπουλο, γιατί πραγματικά με μεγάλη προσήλωση και με στρατιωτική προσοχή, μπορώ να πω, έφτιαξε αυτές τις σελίδες, δημιούργησε πραγματικά ένα αριστούργημα. Θα με θεωρήσετε ή θα με θεωρήσουν οι ακροατές σας υπερβολικοί που το λέω, αλλά ίσως δεν ξέρουν το μεγαλείο της Παντοβασιλίσης και ότι αυτή η πόλη χρωστά ίσως την ύπαρξή της, τη διάσωση των κατοίκων που έφυγαν από τα παράλια του Βοσπόρου, φέροντας στην αγκαλιά τους την εικόνα της Παντοβασίλισσας. Είναι μια εικόνα διυπόστατη, αυτό αποκαλύφθηκε πολύ μετά, θα σας τα πούν στην ιστορία, στην συνέχεια οι ομιλητές. Άρα η ύπαρξη της πόλης είναι κάτω από τη σκέπη της Παντοβασιλίσσης, όπως πολλές φορές λέμε όλοι. Προστάτευσε τους ανθρώπους αυτούς, προστάτευσε τους προγόνους μας και έφτασαν από εκείνη τη γη σε τούτη την καινούρια, τη νέα γη, τη γη της Ανατολικής Αττικής, τη γη του Αττικού Ουρανού, και εγκαταστάθηκαν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι υπερβολή.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, αυτός που έδωσε το πρώτο βήμα είναι ο εφημέριος του Ναού της Παντοβασιλίσσης, όπως είπατε, ο πατέρας Δημήτριος Μακόπουλος, και θα του χρωστάμε μια αιώνια ευγνωμοσύνη που ήρθε εδώ, εγκαταστάθηκε στο δικό μας τόπο και μέσα από το ιερό βήμα του Ναού της Παντοβασιλίσσης μας δίνει όχι μόνο την ευλογία του, αλλά και την καλή του προαίρεση για το μέλλον αυτής της πόλης.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση και πριν μπούμε στο στούντιο, απευθύνθηκα στον κύριο Μαγιόπουλο, τον συγγραφέα του συγκεκριμένου πονήματος, για το οποίο θα μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τον θαυμασμό μου. Δεν πρόκειται για μια απλή συγγραφή μιας ιστορίας. Έχουν συγκεντρωθεί όλες οι μνήμες από την Τρίγλια, από εκεί, από τον τόπο που ξεριζώθηκαν οι άνθρωποι, από την Προποντίδα. Έχουν συγκεντρωθεί όλα τα στοιχεία τα ιστορικά μιας πορείας η οποία ξεκίνησε στα 1923 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και πραγματικά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το εξής γεγονός, αγαπητέ μου κύριε Μαγιόπουλε. Σας είπα και νωρίτερα, δεν γεννηθήκατε στην Τρίγλια. Δεν γεννηθήκατε ούτε στη Νέα Τρίγλια της Θεσσαλονίκης, που την έχω επισκεφτεί πολύ, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η γενέθλια πόλη μου. Αλλά εγκατασταθήκατε στην Αφίνα πολύ αργότερα, αφήνοντας πίσω μια διαδρομή η οποία σας έφερε πολλές φορές στο εξωτερικό ως αξιωματικό, ανώτατο αξιωματικό του ελληνικού στρατού, άλλες φορές στο Καραμπάχ, άλλες φορές
2: στην Βιέννη, γενικά στα κράτη του Καυκάσου.
0: Λοιπόν,
2: είχα μια εμπειρία.
0: Πείτε μου λοιπόν, τι κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, δεν κατάγεται από τη Ραφίνα, Εγκαθίσταται όμως στη Ραφίνα. Ποιο ήταν αυτό το πρώτο κοινόν που σας έκανε να καθίσετε κάτω και να τα ψάξετε όλα αυτά, να τα βρείτε οι λιγκιώδη ερωτήματα σε κάθε τι που έβλεπα. Βρήκα από αρχεία της περιοχής του ξεριζωμού, βρήκα στη συνέχεια, βρήκα από το κοινοτικό συμβούλιο, βρήκα πολλά πολλά πράγματα. Μάλιστα. Μέσα, και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη, εκπληκτική η δουλειά σας.
2: Να σας πω κάτι. Καταρχήν, ζούμε σε μια εποχή που οι κοινωνίες αρχίζουν και χάνουν τη σύνδεσή τους με τις ρίζες τους.
0: Έτσι.
2: Βλέπουμε δηλαδή σε αυτή την εποχή ότι ξεχνάμε από πού προερχόμαστε. Και αυτό ήταν ο κινητήριος μοχλός που με οδήγησε στο ότι και εγώ είμαι πρόσφυγας προσφυγικής καταγωγής, οπότε μπορεί να μην γεννήθηκα...
0: Από ποιο σημείο προσφυγικής.
2: Κωνσταντινούπολη, μάλιστα. Μπορεί να μην γεννήθηκα στην
0: Τρίβια. Κοντά, η Προποντίδα είναι κοντά.
2: Αλλά τα ίδια συναισθήματα. Και αυτό με ώθησε στο να γράψω την ιστορία της Αναγέρσεως του Ναού, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Τριγλιανούς πρόσφυγες. Διότι οι Τριγλιανοί πρόσφυγες, φανταστείτε ανθρώπους την ώρα του ξεριζωμού που ήταν αναγκασμένοι να φύγουν με ένα μπόγο, κυριολεκτικά όπως το λέμε, να σκεφτούν να πάρουν μαζί τους τα εικονίσματα, να πάρουν τα ιερά κοιμήλια. Και ελάτε στη σημερινή εποχή, αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, οι νέοι θα σκεφτούν τέτοια πράγματα?
0: Θα σκεφτούν. Πιστεύουμε ότι δεν θα σκεφτούν. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, η ωριμότητα και αν θέλετε και οι μνήμες στο DNA θα τους οδηγήσουν, μακάρι να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, θα τους οδηγήσουν στο να γράψουν και αυτή τη δικιά τους ιστορία.
2: Το εύχομαι. Και αυτό ήταν το κίνητρο που με οδήγησε έτσι ώστε να γραφτεί η ιστορία, το πώς χτίστηκε ο ναός, πώς ξεκινάμε περιληπτικά, διότι υπάρχουν πολύ πιο ειδήμονες από μένα στα θέματα της ιστορίας και ειδικά των Τριγλιανών. Ξεκινάω περιληπτικά στο βιβλίο μου πώς έγινε ο ξεριζωμός, πώς έφυγαν από την Τρίγλια, ποιες ήταν οι επιλογές τους, τα πρώτα μέρη που εγκαταστάθηκαν, όπως πολύ σωστά είπατε, στο Σουφλάρι, τη νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής, την πρώτη εγκατάστασή τους στον Πειραιά και αργότερα που ήρθαν στη Ραφίνα. Πώς στη Ραφίνα, θα σας πω, τη θεοτοκοφύλακτο Ραφίνα, διότι στη Ραφίνα όταν ήρθαν οι Τριγλιανοί βρήκαν Παναγίτσα, ήταν ένα παρεκκλήσι που το είχαν κάνει σπατανέοι και το έκανα παντοβασίλισσα. Σκεφτείτε, Παναγίτσα έγινε παντοβασίλισσα. Η μικρή Παναγία, θεολογικά ας πούμε, είναι αδόκιμος ο όρος, αλλά πήραν Παναγίτσα και την έκανα παντοβασίλισσα, βασίλισσα των πάντων. Και για ποια εποχή μιλάμε? Δεν μιλάμε για μια εποχή που είχαν τις οικονομικές ανέσεις, την ευχέρεια του χρόνου, δεν είχαν άλλες, ήταν,
0: δεν είχαν άλλες ανάγκες.
2: Δεν είχαν σπίτι, φανταστείτε ότι δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν, και σκέφτηκαν πρώτα πώς θα χτίσουν μια εκκλησία. Και αυτή η εκκλησία που είναι σήμερα είναι η δεύτερη, γιατί πρώτα χτίσανε μια μικρή εκκλησίτσα εκεί που σήμερα είναι ο Άγιος Φανούριος, όσοι γνωρίζουν τη Ραφίνα θα το καταλάβουν, και μετά και αυτή η εκκλησία δεν κάλυπτε τις ανάγκες τους και αποφάσισαν με τα τότε μέσα οικονομικά που διέθεταν, τις δυνάμεις που είχαν, να το πω έτσι γενικά, να χτίσουν την Παντοβασίλισσα της Ραφίνας. Και αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου μου. Να μην κοπούμε από τις ρίζες μας. Γιατί διαβάζοντας για την εκκλησία, θα διαβάζουν και περιληπτικά πώς ήταν στην Τρίλια, πώς φύγανε, τους κόπους και όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε σε εσάς, αγαπητέ μου σεβαστέ πατέρα Δημήτρη Εμπακόπουλε. Και εσείς είστε ένας άνθρωπος, ένας λειτουργός του υψίστου, που τα τελευταία 13 χρόνια, του λέω σωστά, βρεθήκατε εκεί και από ό,τι καταλαβαίνω αποφασίσατε να δέσετε τη ζωή σας με αυτόν τον συγκεκριμένο τόπο. Και δεν μείνατε εκεί, όπως είπε προηγουμένως εξαιρετικά εύστοχα η δήμαρχος η κυρία Τσεβά. Μπήκατε στη διαδικασία αυτή της συνεργασίας για την ανάδειξη μιας ιστορίας την οποία πλέον τη μοιράζεστε και τη ζείτε μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους της Ραφίνας. Περάσατε από πολλούς ναούς. Διάβασα την πορεία σας κάποια στιγμή αναζητώντας στοιχεία από το βιογραφικό σας, και εδώ ότι είστε και ένας καθηγητής Βυζαντινής μουσικής. Θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που βρίσκεστε στη Ραφίνα και νιώθετε το εθνικό, το θρησκευτικό, το ηθικό βάρος μιας προσπάθειας πολλών δεκαετιών Τι είναι εκείνο που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν δομήσει τη νέα τους ζωή γύρω από την Παντοβασίλισσα?
3: Κύριε Χούπη, καταρχήν να πούμε Χριστός Ανέστη,
0: αληθώς Ανέστη,
3: και να
0: κύριος.
3: Σας ευχαριστήσουμε για το βήμα, για το λόγο που μας δίνετε να προβάλλουμε κι εμείς έτσι μια ιστορία που ανάγεται στην μικρασιατική καταστροφή, mm-hmm. για όσους, για τους περισσότερους που γνωρίζουν. Τώρα όσον αφορά για το ερώτημά σας, αυτό το οποίο εμένα έτσι με έκανε να αγαπήσω τον τόπο τον οποίο διακονώ και όπως εκκλησιαστικά λέμε εμείς τον τόπο διακονίας μας, παύλα μετανοίας μας, έτσι λέμε εμείς mm-hmm. οι κληρικοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιστορία και συγκεκριμένα το ιερό εικόνισμα της Παναγίας, το οποίο αυτό ατενίζοντας το πρόσωπο της Παναγίας ταξιδεύεις σε αυτή την μακραίωνη ιστορία, την ιστορία της προσφυγιάς. Mm-hmm. Εγώ, επειδή υπόθηκε και προηγουμένως, δεν είμαι Τριγλιανός και οι συνομιλητές μου, κανένας δεν είμαστε, mm-hmm. κανένας από εμάς δεν είναι Τριγλιανός, παρόλα αυτά νομίζω εκφράζω
0: έχει μεγαλύτερη αξία αυτό,
3: συνομιλητές μου έχουμε αγαπήσει το μικρασιάτικο στοιχείο και συγκεκριμένα το τριγλιανό στοιχείο, γιατί έχει να αναδείξει μεγάλο πλούτο, μεγάλο πολιτισμό. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τη Ραφίνα. Mm-hmm. Το τριγλιανό στοιχείο ανάγεται από τον 10ο αιώνα, ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία από τον Όλυμπο της Βυθινίας και φτάνει μέχρι την Τρίγλια, η οποία Τρίγλια ήταν πριν γίνει οικισμός, ήταν μοναστηρότοπος. Και φτάνουμε στο σήμερα όπου έρχεται η μικρασιατική καταστροφή και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ξεριζωμένοι, πονεμένοι, όπως είπε ο κύριος Μαγιόπουλος, και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτόν τον αφιλόξενο, φιλόξενο τόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
0: Ακριβώς.
3: Αυτό εμείς και εγώ συγκεκριμένα αγάπησα, την προσφυγιά, να το πούμε με μία λέξη. Θυμάμαι δε να αναφέρω και τον πατέρα μου, όπου εμάς η καταγωγή μας είναι από την Πελοπόννησο, όταν αναφερόταν για τους μικρασιάτες πάντα δεν μπορούσε να ορθώσει λέξη αλλά έκλαιγε. Αυτό εμένα με έχει στιγματίσει στη ζωή μου και όταν ανέλαβα, είχα την ευλογία και την τιμή να αναλάβω τα ιερατικά καθήκοντα αυτού του ναού εδώ της πόλεως, ήρθαν αυτά στη μνήμη μου και προσπάθησα κι εγώ από την μεριά μου να προσπαθήσω να αναδείξω, να βοηθήσω τον συγγραφέα τον κύριο Μαγιόπουλο ώστε να βγει πραγματικά αυτή η όμορφη έκδοση και με σκοπό την ανάδειξη του μικρασιατικού πολιτισμού και του συγκεκριμένα του τριγλιανού στοιχείου.
0: Κυρία Δήμαρχε, να έρθουμε σε εσάς πάλι και θέλω να σας ρωτήσω σε αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε και έφτασε στην έκδοση, ποιοι ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι πρώτα-πρώτα διέσωσαν πολλά πράγματα από εκείνη την περίοδο, Φίλιππος Καβουνίδης για παράδειγμα, και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι στάθηκαν δίπλα σας στον Δήμο, στον συγγραφέα, στον πατέρα Δημήτριο, για να γίνει πραγματικότητα αυτή η εκπληκτική, επαναλαμβάνω, έκδοση, η οποία όχι απλά διασώζει μια ιστορία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δείχνει και έναν δρόμο, όχι μόνο στους νέους σας, όπως προσφυώς είπατε νωρίτερα και πολύ σωστά, αλλά σε όλους τους Έλληνες.
1: Ναι, μέσα από αυτές τις σελίδες, όπως λέτε, είναι το διάβα της ιστορίας της πόλης. Mm-hmm. Μέσα από τις φωτογραφίες, οι παλαιότεροι θυμούνται, οι νέοι μαθαίνουν και μένει και στο διηνεκές. Πολλοί άνθρωποι δούλεψαν γι' αυτό, κυρίως ο Κυριάκος ο Μαϊόπουλος, αλλά βρήκαν λοιπόν όμως ανθρώπους που ήταν πραγματικά ευεργέτες σε αυτό το τόπο και αυτό και υπάρχουμε όλοι εμείς. Αρχικά, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι ο Φίλιππος Καβουνίδης. Ως πλοιοκτήτης εκείνη την εποχή του πολέμου του 1922, με τα πλοία του διέσωσε το ελληνικό στοιχείο, διέσωσε πάρα πολύ κόσμο και τους έφερε στην παλιά Ελλάδα.
0: Διέσωσε κόσμο από την Τρίγλια.
1: Από την Τρίγλια. Από όλα, γιατί είχε φανεί ότι ο πόλεμος χανόταν τότε εκεί, όπως είχαν εξελιχθεί οι καταστάσεις. Και κατάφερε με τα πλοία του και έφερε στην παλιά Ελλάδα πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι πραγματικά είχαν ένα μόνο μπογαλάκι στα χέρια τους. Και τα Ιερά Κοιμήλια, τη μήτρα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, εικονίσματα από την Παντοβασίλισσα, το ναό εκεί στη Μικρά Ασία και βέβαια την Ιερή Εικόνα. Μετά όταν ιδρύθηκε η πόλη στη Ραφίνα, το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε λέει, το παραχωρητήριο, βρέθηκαν από εκεί πάρα πολλοί ευεργέτες, όπως ήταν ο Σάπαρης, όπως ήταν ο Στέφανος Πέρης, ο Σταυρίδης και άλλοι πολλοί που βοήθησαν είτε με χρήματα που έφεραν από τα Βαλκάνια τότε, από τις χώρες που είχαν έτσι άνεση οικονομική, ή μέσα από γνωριμίες που είχαν από το Υπουργείο Γεωργίας και την κυβέρνηση γενικότερα. Στη συνέχεια έμειναν εκεί και έδωσαν μία όθηση στις νέες εργασίες αυτής της πόλης για να μπορέσει να κατασταθούν και να μεγαλουργήσουν. Στα χρόνια που κύλησαν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δικοί μας παππούδες πλέον θέλησαν να διατηρήσουν όλα αυτά και όταν πρώτη φορά έγινε δήμος η πόλη το 1994, ο τότε δήμαρχος, ο Ανδρέας ο Κεχαγιόγλου, κατάλαβε ότι το στοιχείο των Μικρασιατών αρχίζει να χάνεται. Γιατί η μετόκιση πληθυσμού από το κέντρο της Αθήνας προς τα ανατολικά της Αττικής έπειθε τους ανθρώπους να δώσουν αντιπαροχή αυτά τα ωραία παλιά σπίτια, τα προσφυγικά όπως λέμε, και να ορθώνονται μεγάλες πολυκατοικίες. Βρίσκει λοιπόν το σπίτι του παπά, όπως λέγαμε τότε, είχε σκεφτεί οι πρόσφυγες όταν έφτιαξαν το μικρό παλιό ναό του Αγίου Φανουρίου, όπως προϋπόθηκε, να δώσουν και ένα από αυτά τα σπίτια τα προσφυγικά να μένει ο εκάστοτε ιερέας της ενορίας. Όπου και αυτό συνέβαινε. Στη συνέχεια, ένας από τους ιερείς που διακόνησαν στην περιοχή της Ραφίνας έφτιαξε δικό του οίκημα. Και αυτό έμεινε έτσι λίγο ξεχασμένο, παραγκονισμένο. Μετά το 1994 λοιπόν, ο τότε δήμαρχος όπως είπα, κατάφερε να το αναστηλώσει αυτό το παλιό οίκημα, να του δώσει το χρώμα όπως είχαν τα αρχικά προσφυγικά σπίτια και όλοι οι κάτοικοι μαζί για άλλη μια φορά, όπως τότε που χτίστηκε η Παντοβασίλισσα, έβαλαν πραγματικά την ψυχή τους
0: και προσωπική δουλειά και τον οβολό τους, έτσι.
1: Έφεραν τώρα ξανά προσωπικά αντικείμενα τα σπίτια τους για να μείνουν μέσα εκεί και να δείξουν τον παλιό πολιτισμό της Μικράς Ασίας, τα κεντήματα, τα οικιακά σκεύη, τα εικονίσματα, τα έπιπλα. Μέχρι και νηφικό είχαν βάλει σε ένα σημείο για να δείξουν ότι στο εκείνο τον κοιτών ας πούμε υπήρξε μια νύφη κάποτε. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι εικόνες και εμείς το εκλαμβάνουμε ως μεγάλη τύχη που το έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι επόμενοι δήμαρχοι βέβαια το διατηρούμε με βλάβια.
0: Και από ό,τι είδα είναι η έκδοση αυτή, η περικαλής έκδοση έγινε με τη βοήθεια μιας πολύ δραστήριας ενός πολύ δραστηρίου φορέα που λέγεται Αιγαίας Πολιτείας
1: του Αγίου Αθανασίου Μαρτίνου. Ο κύριος Μαρτίνος είναι ηγέτης της περιοχής, έχει
0: σωστά
1: το λέμε έτσι γιατί μας βοηθάει και πάντα είμαστε κάτω από τη σκέπη του πάρα πολλοί άνθρωποι, εξού και η Παντοβασίλισσα.
0: Είναι εξαιρετική η έκδοση και φαντάζομαι ότι είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό εντός εισαγωγικών που αναφέρατε για τον ίδιο. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μαϊόπουλε, να μοιραστείτε, θέλω να σας ζητήσω να μοιραστείτε μαζί μας τα πιο σημαντικά στοιχεία που έμειναν στη σκέψη σας κάθε φορά που φέρνετε στο μυαλό σας την δουλειά, την τεράστια δουλειά που κάνατε πριν πάρα πολλά χρόνια, για να συγκεντρωθούν

0: δίνει στο Βυζαντινό Μουσείο ένα αντίγραφο.
1: Έχει γίνει το αντίθετο.
0: Και έχει γίνει το αντίθετο σε βάρος σας. Πείτε μας.
1: Μου λέτε τι με όθησε. Λόγω στρατού θα σας απαντήσω για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος, όταν εγώ ξεκίνησα 18 χρόνια από τη σχολή Ευελπίδων με κοινή αφετηρία με πολλούς συμμαθητές μου, κοινή πορεία στο στρατό, πάντα μέσα μας ακούγεται λίγο σκληρό αυτή, όχι λίγο παράξενο αυτή την εποχή. Πάνω στην κορυφή είχαμε την πατρίδα και το Χριστό. Ένας λόγος λοιπόν που έγραψα αυτό το βιβλίο ήταν όταν έμαθα και εγώ την ιστορία που προανέφεραν ο πατήρ Δημήτριος και η κυρία Δήμαρχος, έπρεπε να κάνω κάτι. Τώρα, η πικρία μου είναι στο γεγονός που λέτε, και το Βυζαντινό Μουσείο έχει κάποια δικαιολογία, δεν σας δίνω την εικόνα,
0: πάντες έχουν δικαιολογίες,
1: είναι αρχαιολογικής αξίας, είναι ψηφιδωτή και μπορεί με τις μετακινήσεις, δεν είμαι ο ειδικός να σας πω για ποιο λόγο. Έχουμε
0: το αίτημα,
1: μια πικρία.
0: Το αίτημα,
1: ναι,
0: το είδα, είναι 1η Ιουνίου του 1956.
1: Μάλιστα.
0: Ιερά Μητρόπολη Αττικής και Μεγαρίδας με έρδρα την Κηφισιά.
1: Σωστά.
0: Στέλνει επιστολή
1: στο διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου.
0: Επιστρέψτε την εικόνα από εκεί που την
1: κρατήσατε. Έτσι ακριβώς. Όταν την κράτησαν την εικόνα, ένα αιτιολογικό του από το Βυζαντινό Μουσείο ήταν ότι δεν είχαμε εκκλησία να βάλουμε την εικόνα. Mm-hmm. Οπότε η πρώτη του σκέψη των Τριγλιανών της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, μόλις ολοκληρώθηκε η ανέγερση του ναού, ήταν να κάνει αίτημα στο Βυζαντινό Μουσείο και να πει: τώρα έχουμε ναό, περικαλεί, ωραίο, χωράει η εικόνα μας. Αξίζει να τοποθετηθεί η εικόνα. Αλλά το Βυζαντινό Μουσείο επικαλέστηκε κάποιους λόγους, δεν είμαι ειδικός για να τους κρίνω αν ήταν σωστοί ή όχι, και είπε δεν σας δίνουμε την εικόνα. Αλλά το λίγο άσχημο που μας χτυπάει είναι ότι πρόσφατα ή στο πρόσφατο παρελθόν, γιατί δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, σε κάποια αιτήματα που είχαμε να έρθει ως προσκύνημα να εκτεθεί η εικόνα και μετά να επιστραφεί στο Βυζαντινό Μουσείο, και πάλι αρνήθηκε το Βυζαντινό Μουσείο. Ένας καημός είναι αυτός.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες παράμετροι, τις αναφέρατε νωρίτερα, αλλά αν κατατεθεί αίτημα για μια διεθνή έκθεση περιλαμβανομένης και της συγκεκριμένης εικόνας, υποθέτω ότι πολύ εύκολα θα γίνει αποδεκτό. Λοιπόν.
1: Να μην σας πω όμως, εκτός από παράπονο, να σας πω και κάτι όμως.
0: Βεβαίως,
1: που είναι το ευχάριστο.
0: Φυσικά.
1: Το ευχάριστο είναι ότι η Δημοτική Αρχή και ο Σύλλογος Τριγλιανών δεν έχουν εγκαταλείψει στην τύχη τους όλα αυτά για όλα αυτά που συζητάμε σήμερα και αγωνίζονται. Οπότε ευελπιστώ ότι στο μέλλον ενδεχομένως να έρθει και η Αγία Επίσκεψη και ακόμη περισσότερο να αναδειχθεί η ιστορία των Τριγλιανών.
0: Η εικόνα, η Παναγία, η Αγία Επίσκεψη, όπως είπατε.
1: Μάλιστα.
0: Πατέρα Δημήτρη Μπακόπουλε, ερχόμενος σε εσάς, και ξέρετε, επειδή δεν εκπροσωπείτε μόνο τη Ραφίνα εδώ, το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής εκκλησίας, σας βλέπω και σαν εκπρόσωπο ενός ιδιαίτερα σοφού και φωτισμένου ανθρώπου, που είναι ο ηγέτης της εκκλησίας της περιοχής, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Θέλω πρόντισα να μάθω πολλά πράγματα από τις δραστηριότητες σας. Ξέρω δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ότι ο ναός είναι πόλος έλξης πολυτέκνων. Mm. Λοιπόν, πολλές φορές καλείτε και έχετε κοντά σας τον Μητροπολίτη Προύσας, και γενικότερα έχετε επαφή και με τον τόπο από τον οποίο ξεριζώθηκαν, αλλά κυρίως φροντίζετε να επικαιροποιείτε το μήνυμα της Εκκλησίας για τους σημερινούς κατοίκους της Ραφίνας και ειδικά για τα νέα παιδιά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, τα νέα παιδιά στην πόλη σας, σε ποιο βαθμό έχουν αντιληφθεί ότι είναι και αυτοί κληρονόμοι μιας εξαιρετικά σημαντικής, έτσι, κληρονομιάς που ήρθε από εκεί, και επιπλέον

0: Θέλω να μας μιλήσετε και για τις δράσεις της τοπικής εκκλησίας με τις ευλογίες και με τη βοήθεια του σεβασμιότατου του Νικολάου.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σίγουρα το μικρασιατικό στοιχείο δεν είναι βαθιά ριζωμένο, γιατί η πόλη πια έχει μια λίγο απρόσωπη μορφή, παρότι δεν είμαστε μεγάλη πόλη σε σχέση με άλλες πόλεις όμορες, αλλά γενικά δεν είναι ανεπτυγμένο, έτσι βαθιά ριζωμένο στις οικογένειες γενικά. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε, βέβαια όπως αναφέρατε, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, του Ποιμενάρχη μας, κάτω από τη σκέπη του και τις οδηγίες του, ερχόμαστε να αναδείξουμε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρετε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ακριβώς φέτος έχουμε καθιερώσει κάποιες επετειακές εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από τα εγγένεια του ναού. Σκοπός αυτών των επετειακών εκδηλώσεων και με αφορμή του βιβλίου που εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, σκοπός αυτών λοιπόν είναι να δείξουμε ακριβώς το προσφυγικό στοιχείο, το τριγλιανό στοιχείο, να αναδείξουμε τα κοιμήλια και ό,τι αυτό συνεπάγεται την ιστορία. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή την κίνηση, μέσα σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, εύλογα θα παρασυρθούν αρκετοί. Και βέβαια όχι μόνο φέτος, αλλά γενικά και η ενορία μας, με τη βοήθεια βέβαια και την αρρωγή του Δήμου μας και βεβαίως εν όψη των επαιτειακών εκδηλώσεων, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τη Δήμαρχό μας, όπου στέκεται στο πλευρό μας και ενισχύει, και όχι απλά ενισχύει, είναι μπροστάρισα σε όλα αυτά. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο και στο πρόσωπο αυτής όλη τη Δημοτική Αρχή. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός, να αναδείξουμε αυτόν τον πολιτισμό μέσα από την ιστορία, μέσα από τα κοιμήλια και βεβαίως σίγουρα η ενορία, όπως είπατε στο δεύτερο σκέλος που με ρωτήσατε, η ενορία είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Απλά παίρνουμε ως αφορμή το παρελθόν και όλες αυτές τις ρίζες μας για να μπορούμε να πορευτούμε στο παρόν και πολύ περισσότερο στο μέλλον. Γιατί όπως γνωρίζουμε, αν ξεχάσουμε το παρελθόν μας, τότε φεύγει κάτω από τα πόδια μας όλα τα θεμέλια. Λοιπόν, βασιζόμαστε λοιπόν στο παρελθόν, σε αυτή την ιστορία των προσφύγων, στην πίστη των προσφύγων, στην ελπίδα τους, και πορευόμαστε κι εμείς με γνώμονα αυτή την πίστη και την ελπίδα των προγόνων μας. Άλιστα. Και βεβαίως η ενορία είναι ζωντανή.
0: Είπα κάτι
1: με
0: για
1: τους
0: πολύτεκνους και μου κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι είναι πόλος έλξης εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και γενικότερα έτσι, το μήνυμα που βγαίνει μέσα από αυτό, σε μια κατάσταση όπου η δημογραφία της πατρίδας μας δείχνει αυτούς που θέλουμε να δούμε ότι υπάρχει κίνδυνος, είναι ακόμα πιο σημαντικό να επικεντρώνεστε και σε τέτοιες δράσεις. Αγαπητέ πατέρα, σεβαστέ πατέρα Δημήτρη, να έρθω λίγο στην κυρία Δήμαρχο τώρα και να αναφερθούμε, αγαπητή μου κυρία Τσεβά, στις εκδηλώσεις οι οποίες είναι σε λίγες ημέρες από τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Θα γίνουν
2: την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στον προάβλιο χώρο του Ναού της Παντοβασιλίσης στη Ραφίνα. Βέβαια ελπίζω ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος και θα είναι παρόν. Θα παρευρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, όπως είπατε, ο κύριος Νικόλαος, και τον ευχαριστούμε θερμά. Πάντα είναι αρρωγός στις προσπάθειές μας. Μας έχει διορίσει τον πατέρα Δημήτρη Μπακόπουλο, κρίνοντας ότι ταιριάζει στη ιδιοσυγκρασία της πόλης, και αυτό απεδείχθη περίτρανα. Και θα έχουμε σεβαστούς ομιλητές, όπως είναι ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής,
0: ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους.
2: Στο Άγιον Όρον έχει ξαναβρεθεί στην πόλη αυτή και τον γνωρίζουμε, είναι εξαιρετικός και ομιλητής αλλά και προσωπικότητα.
0: Ήταν τέως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός του στρατού.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε.
0: Ο πατήρ Δημήτρης
2: Μακόπουλος. Μακόπουλος, που είναι ο πρωτεργάτης όλης αυτού του πονήματος και είναι πολύ σημαντικό. Ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου, του Συλλόγου Τριανών, ο Γιώργος Οκικής, που αγωνίζεται και αυτός μαζί με την ομάδα, με το Δέλτα Σίγμα του συλλόγου, να κρατήσει ζωντανή την ιστορία των προγόνων. Και όλο αυτό θα το προλογίσει και θα το
0: συντονίσει
2: η αντιδήμαρχος Πρόνοιας και όχι μόνο, η εξαιρετική φιλόλογος, καθηγήτρια, η κυρία Κωνσταντίνα Μακρύ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και τιμή μας που καταβάλει τις δυνάμεις που της δίνει η νεότητά της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου.
0: Ξέρετε, θέλω να σας μεταφέρω θερμό χαιρετισμό από πολλούς τριλιανούς της Βόρειας Ελλάδας, από την Νέα Τρίγλια που μας ακούνε, και έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι υπάρχει αυτός ο ψυχικός, ο πνευματικός δεσμός με εκείνους που βρέθηκαν εκεί. Από την πλευρά σας θα ήθελα, αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μαγιόπουλε, να σταθούμε στο μήνυμα το οποίο εν κατακλείδη στέλνει τούτη την ώρα σε δύσκολα χρόνια, είναι αλήθεια, ένα τέτοιο βιβλίο σαν αυτό που, για το οποίο αφιερώσατε ατέλειωτες ώρες, μέρες, χρόνια. Ζούμε σε μια εποχή που μόνο ήρεμη δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς. Απ' την άλλη μεριά μας φέρνετε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ενώπιον μιας ιστορίας που έχει ως θεμέλιο τον ξεριζωμό και την Ανάσταση, θα έλεγα εγώ, την Ανάσταση όλης της ψυχής πρώτα-πρώτα των ανθρώπων, των προσφύγων, και τη συνέχεια της ζωής τους, με κέντρο μια εκκλησία, ένα ναό που τον χτίζουν οι ίδιοι. Λοιπόν, θέλω ένα βήμα πιο πέρα να σας ρωτήσω για σας το μήνυμα στην παρούσα επίκαιρη στιγμή, ποιο είναι, όχι μόνο για τους κατοίκους της Ραφίνας, για όλους αυτούς που θα τύχει να διαβάσουν, να αναζητήσουν, να βρουν, να το πάρουν αυτό το βιβλίο, αλλά και για όλους τους Έλληνες.
1: Το μήνυμα είναι τριπλό, αλλά θα είναι λακωνικό. Να αγαπάμε την πατρίδα μας, να μην χάσουμε την πίστη μας και να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Πιστεύω, αν έχουμε υπόψη μας αυτά τα τρία πράγματα, δεν θα χαθούμε.
0: Είστε λακωνικός, το λακωνίζει να στη φιλοσοφία.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά να πω πολλά λόγια, απλά πράγματα. Αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν χάνουμε την πίστη μας στο Θεό και γνωρίζουμε την ιστορία μας. Αυτά θα είναι ο οδηγός μας για να πορευτούμε.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου πατέρα Δημήτρη Μπακόπουλε, έκανα αναφορά νωρίτερα στον Μητροπολίτη Προύσης που έχει έρθει κατ' επανάληψη στην Ραφίνα. Με ποια άλλα στοιχεία θα είναι, καταρχήν θα είναι παρόν και στις φετινές εκδηλώσεις?
1: Θα είναι πρώτο Θεός την Παρασκευή 15 Μαΐου στην παρουσίαση του βιβλίου θα είναι μαζί μας.
0: Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη,
1: ο οποίος έχει προλογίσει και το βιβλίο.
0: Ακριβώς, έχει προλογίσει το βιβλίο, όπως και εσείς, και έχει τεράστια σημασία να δούμε αυτήν την ώρα το πώς βλέπει η Εκκλησία το παρόν και το μέλλον του τόπου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, η τοπική Εκκλησία. Ο διάλογος με τους πιστούς, η στάση απέναντι σε ζητήματα κοινωνικά που όλοι βλέπουμε ότι έχουν αλλάξει, έχουν πάει σε άλλα επίπεδα. Τα παιδιά μας πορεύονται με κινητά στα χέρια και έχουν απομακρυνθεί από τις αλάνες. Το σχολείο δεν τους φέρνει και τόσο κοντά στο βιβλίο. Πώς τα σκέφτεστε όλα αυτά και πώς προσεγγίζετε το πίμνιο εκεί στην Ραφίνα?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρόσωπο του Αγίου Μητροπολίτου Προύσης που αναφέρατε, να πούμε ότι είναι ένας εξαιρετικός και πολύ έτσι με μεγάλη θέρμη μας έχει αγκαλιάσει, γιατί είναι σημαντική η παρουσία του, όχι σίγουρα πρωτίστως η αρχιερατική του παρουσία, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο, παρόλα αυτά και η ιστορική του υπόσταση ως πάλε ποτέ Μητροπολίτου Προύσης, έτσι είναι ένας σύνδεσμος για όλους τους Τριγλιανούς, για τους Τριγλιανούς της Ραφίνας, για τους Τριγλιανούς της Νέας Τρίγλιας Καλκιδικής, για τους απανταχού Τριγλιανούς. Είναι ένας σύνδεσμος και στο πρόσωπό του συγκεντρώνεται όλη αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και εμείς, βέβαια με την συμβολή του ποιμενάρχη μας, του κυρίου Νικολάου, τον καλούμε πάντοτε, είτε σε τέτοιες δραστηριότητες, είτε πολύ περισσότερο σε ιερές πανηγύρους του ναού. Τώρα όσον αφορά για αυτό το οποίο με ρωτήσατε, για το πώς σήμερα βλέπει η Εκκλησία ή ακόμα αν θέλετε η τοπική Εκκλησία, για να πούμε συγκεκριμένα για την ενορία μας, κοιτάξτε, εμείς έχουμε την ευλογία, γιατί ξέρετε κάθε ενορία έχει τη δική της ιδιοσυγκρασία.
0: Και δυναμική θα έλεγα.
1: Εμείς και δυναμική και τέτοια στοιχεία.
0: Έτσι.
1: Εμείς... είμαστε σε καλά επίπεδα με την έννοια ότι είναι ο κόσμος κοντά στην Εκκλησία και βοηθάει την ενορία.
0: Μάλλον επειδή θα είστε και εσείς κοντά στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτά δεν είναι, είναι
1: ναι,
0: μια αμφίδρομη σχέση.
1: Αμφίδρομα. Εντάξει, εμείς τον αγώνα μας κάνουμε, προσπαθούμε, αλλά στηρίζει ο κόσμος και στο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο έχουμε έτσι δραστηριότητα αρκετή, δυστυχώς. Φαίνεται λίγο, αλλά δυστυχώς καλό θα ήταν να μην υπήρχε αυτό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που έχουν αρκετά προβλήματα ή οποιοδήποτε πρόβλημα έχει ο καθένας, και η Εκκλησία όσο γίνεται δεν επιλύει προβλήματα, απαλύνει λίγο τον πόνο, απαλύνει έτσι τη δοκιμασία, δίνει μια ελπίδα και στο φιλανθρωπικό έργο, αλλά και στο ποιμαντικό γενικά έργο, υπάρχει μια καλή προσπάθεια. Όπως είπατε, είναι αμφίδρομα αυτά τα πράγματα, αλλά γενικά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Έχουμε βέβαια τώρα το καλοκαίρι, έχουμε και έτσι επισκέπτες που έχουν εξοχικά και έχουμε και ξένο κόσμο, και αυτό μας χαροποιεί, γιατί έρχονται και άνθρωποι όπου δεν τους ξέρουμε, φεύγουν και ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις και μηνύματα. Έχουμε έτσι και κάποιες ιδιαιτερότητες σαν ενορία, όπως και οι παραθαλάσσιες έτσι περιοχές γενικά της Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Το καλοκαίρι τριπλασιάζεται ο πληθυσμός, οπότε έχουμε μια εναλλαγή πληθυσμού, αν μπορούσαμε να το πούμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι αγώνας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Ο κόσμος έχει διάφορα προβλήματα και η Εκκλησία θα πρέπει να λειτουργεί ως οικογένεια, ως νοσοκομείο, να μπορεί να όχι επιλύει όλα τα προβλήματα, σίγουρα δεν είμαστε σε θέση τέτοια, αλλά όπως είπα να δίνει μια παραμυθία, εξού και το προσωνύμιο της Παναγίας μας, η Παναγία η Παραμυθία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ατσεβά, η προηγούμενη συνάντησή μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας στην ΕΡΤ ήταν μια έκπληξη για πολλούς που σας άκουσαν, και εσάς και τον πρέσβη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, γιατί ανέδειξε ένα κοινωνικό πρόσωπο της πόλης σας σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, έναντι ανθρώπων οι οποίοι στην βαλκανική μας γειτονιά ζούσαν τον πόλεμο. Δεν σας κρύβω ότι ήταν πάρα πολλοί και από όλο τον κόσμο οι άνθρωποι οι οποίοι με επιφόρτησαν να σας συγχαρώ και στο πρόσωπό σας την κοινωνία της Ραφίνας, και να σας συγχαρώ προσωπικά για αυτό που κάνατε, να αναδείξετε, να θυμηθούν οι πολίτες της Ελλάδας πρωτίστως Και δευτερευόντως και του τόπου σας, εκείνο το κοινωνικό πρόσωπο με τα παιδιά του πολέμου που τα φιλοξένησαν οικογένειες της πόλης σας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τώρα, ξέρουμε όλοι ότι πορευόμαστε σε μια κατάσταση κοινωνικής και πολιτικής και θα έλεγε κανείς και αυτοδιοικητικής σύγχυσης πάρα πολλές φορές. Βρίσκεστε στο τιμόνι ενός δήμου ο οποίος εκτός από μεγάλη ιστορία έχει και πολλές προοπτικές. Σας θύψε την πόρτα η ανάπτυξη, με ό,τι σημαίνει αυτό, καλό ή κακό. Είστε στο δεύτερο λιμάνι της Αττικής και σε κίνηση ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Θα ήθελα με τη βοήθεια της Παντοβασίλισσας, γιατί ξέρω ότι θρησκεύεται, λοιπόν, να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι στόχοι οι οποίοι βγαίνουν και από αυτό το βιβλίο ακόμα. Φαίνεται η στόχευση και έτσι η ευχή που έχετε για το βηματισμό του Δήμου. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες μιας που είστε σήμερα εδώ και επειδή μιλάμε για μια ιστορία ανάπτυξης που ξεκίνησε μέσα από θλίψη και δάκρυα από τον ξεριζωμό και έφτασε σε αυτό το ωραίο που είναι σήμερα η Ραφίνα, να σας ρωτήσω για τα όνειρα και τις προσπάθειες σας ως πρόεδρος της Δημοτικής Αρχής, που ξέρω ότι με πείσμα και χωρίς να σας κάμπτει το φρόνημα κανένα έτσι καμιά μικρότητα ή κανένα επιμέρους ζήτημα, συνεχίζετε να τα πολεμάτε.
2: Όχι μόνο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια και αυτά που μεταφέρατε από τους ακροατές σας, και νομίζω ότι όλα είναι αλληλένδετα. Ακόμα και τώρα που έφτασα να υπηρετώ από αυτό το βήμα την τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρώ κατ' εμέ αλλά και κατά τη σκέψη πολλών άλλων ότι έχω φτάσει εδώ μέσα από την πίστη, από την προσευχή και από τις ευλογίες και τη σκέπη της Παντοβασιλίσσης, και το λέω ειλικρινά. Ζώντας εκεί με ένα ήθος και αξίες που καλλιεργήθηκαν στην πορεία του χρόνου, έχουμε ένα καλό κοινό, όπως είπε και ο πατέρας Δημήτριος, έχουμε ανθρώπους που έχουν οικογένειες, τηρούν τις αξίες, τα ήθη και έθιμα του τόπου, και γι' αυτό και εγώ αγωνίζομαι να μην χαθούν όλα αυτά. Δεν θέλω να είναι η Ραφίνα η πόλη που τώρα υπηρετώ ένας τόπος περάσματος, ένας τόπος μόνο ενός λιμανιού. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Πειραιάς έχει χάσει το χρώμα του, γιατί τον έχουμε συνδυάσει με τα κρουαζιερόπλοια, με τα μεγάλα πλοία, που ο κόσμος πηγαίνει και έρχεται και ξεχνάει ποια είναι η ιστορία του παλιού Πειραιά. Δεν θέλω να γίνουμε έτσι. Θέλω να κρατήσει αυτή η πόλη το χρώμα της, και οι κάτοικοι τις αξίες τους και την οικογενειακή τους υπόσταση. Και είναι σημαντικό, όπως είπατε και πριν, ότι στην εκκλησία μας, στην ενορία μας, κάτω από τη σκέπη της Παντοβασιλίσσης, έρχονται οικογένειες, είτε πολύτεκνες, είτε οικογένειες που διάλεξαν να εγκατασταθούν στη Ραφίνα, όπως διάλεξαν το 1922 να εγκατασταθούν οι κυνηγημένοι από τα πάτρια εδάφη της Μικράς Ασίας. Και αυτό καλλιεργείται εσύ το χρόνο από πολλές δυνάμεις, και τίποτε δεν είναι τυχαίο ότι και εγώ μεγάλωσα βλέποντας ακόμα και από το Πατριαρχείο να μας στέλνουν συνεχώς και να μας έχουν υπό τη φροντίδα τους. Δεν είναι μόνο ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας που μας έχει κάτω από την αγάπη του, δίπλα του, και μας περιβάλλει με την αγάπη του, αλλά και το Πατριαρχείο στέλνει ανθρώπους και διακονούν παρέα με τον εφημέριο το σημερινό αλλά και προγενέστερους. Να θυμίσω ότι ερχόταν συχνά ο Ελπιδοφόρος, ο σημερινός επίσκοπος Αμερικής. Στη συνέχεια, όπως λέτε, τώρα έρχεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης, ο Ιωακείμ. Έχουν έρθει οι προγενέστερα άλλοι. Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα και μια σχέση στοργής και από την Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία αλλά και από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει εδώ, στην πόλη της Ραφίνα, στην πόλη που γεννηθήκαμε και μεγαλώνουμε, το μικρασιατικό στοιχείο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η ιστορία. Και είμαστε εμείς, πατέρα Δημήτριε, οι θεματοφύλακες να το παλέψουμε όλο αυτό. Σε αρρωγή με τον κύριο Κυριάκο Μαϊόπουλο που έφτιαξε όλες αυτές τις σελίδες.
0: Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω αν τα αντίτυπα είναι πολλά, αν θα διανεμηθούν κάποια εξ αυτών των βιβλίων στη συγκεκριμένη εκδήλωση που αναφέρατε, κυρία Δημάρχε.
2: Νομίζω πως ναι, έχει φροντίσει ο πατέρας Δημήτριος μέσα από τη δωρεά του κυρίου Αθανασίου Μαρτίνου να δώσει στους παρευρισκομένους την Παρασκευή να έχουν ένα έτσι τέτοιο ιερό κοιμήλιο στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Κυριάκο Μαγιόπουλε, συγγραφέα του πονήματος, το οποίο πραγματικά είναι κάτι που θα αφήσει και το όνομά σας όχι στην τοπική ιστορία μονάχα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ελάχιστες οι τέτοιες εργασίες σαν τη δικιά σας που διέσωσαν πράγματα που θα έπρεπε να διασωθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλω να σας δώσω το λόγο για την οφειλόμενη τιμή σε αυτούς που σας βοήθησαν αποφασιστικά στο να μαζέψετε αυτό το υλικό. Και θα πω μάλιστα νωρίτερα στην αγαπητή κυρία Δήμαρχο ότι είναι εξαιρετικά όλα αυτά που μαζεύτηκαν και θα μπορούσαν να φτιάξουν και ένα εικονικό μουσείο για την Ραφίνα. Φαντάζομαι ότι μπορείτε και θα το δρομολογήσετε. Ας σας ακούμε όμως εσάς, κύριε Μαγιόπουλε.
3: Ναι, καταρχήν να ξεκινήσω από τον πατέρα Δημήτριο, διότι να σας πω για
0: είστε ένα μακριά λίγο πιο κοντά. Βεβαίως δεν έχουμε πρόβλημα.
3: Πώς ξεκίνησε η ιστορία αυτού του βιβλίου. Ο πατήρ Δημήτριος παρέλαβε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Παντοβασίλισσας σε μια κατάσταση καλή. Αλλά δεν ησύχασε, την έκανε πολύ καλύτερη. Μια φορά λοιπόν που ήταν να μεγαλώσει το γραφείο των ιερέων, βλέπω ένα κυβότιο, είχε και λίγο αέρα και βγαίνει παίρνει ο αέρας ένα χαρτί κυτρινισμένο από τον καιρό και ήταν μια απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου του Αυγούστου του 1947.
0: Παναγία.
3: Και την ανοίγω και βλέπω ότι τότε η Εκκλησιαστική Επιτροπή ζητούσε από το Κοινοτικό Συμβούλιο να παραχωρηθεί ένας χώρος για να ξεκινήσει αυτή η εκκλησία. Αυτό ήταν το ένασμα. Ανοίγοντας το κυβότιο, βρήκαμε την αλληλογραφία, βρήκαμε τα σχέδια του μηχανικού κλπ. Βοήθησαν πολύ σε αυτό το βιβλίο. Πρωτεργάτες, να πω, εκτός από την εκκλησία, ήταν ο Σύλλογος Τριγλιανών. Να μην αναφερθώ στον καθένα προσωπικά, αλλά ήταν πολλοί Τριγλιανοί που πριν από μένα, ο αείμνηστος Θανάσης Πιστικίδης, πατέρας του πρώην Δημάρχου Βασίλη Πιστικίδη, που έγραψε ένα βιβλίο και αποτελούσε σημαντικό βοήθημα, αλλά ήταν γενικά περί Τριγλίας, δεν ήταν περί εκκλησίας. Εγώ αναφέρομαι περιληπτικά στην ιστορία των Τριγλιανών και πολύ πιο αναλυτικά στην ιστορία του ναού. Είναι πολλοί που με βοήθησαν, μην ξεχάσω κάποιον, ο Σύλλογος Τριγλιανών και η Εκκλησία Πρωτεργάτης, βέβαια με την αρρωγή του Δήμου πάντα.
0: Λοιπόν, μια ανοιχτή πρόσκληση από εσάς τώρα σε αυτούς που μας ακούνε, πνευματικά σε αυτούς που είναι μακριά, πατέρα Δημήτριε, αλλά και με φυσική παρουσία σε αυτούς που θα έχουν ίσως τη δυνατότητα. Επαναλαμβάνω, για την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 7.30 ώρα στη Ραφίνα, στον Ιερό Ναό της Παντοβασίλισσας. Σας ακούμε και με αυτό θα κλείσουμε.
1: Θα μου επιτρέψετε πριν πω το κάλεσμα, δεν αναφέρθηκα στον πρωτεργάτη, γιατί ο πρωτεργάτης και ο πονής σας, όπως είπατε στην αρχή, είναι ο κύριος Μαγιόπουλος. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με το βιβλίο είναι καθόλαν απανάξια στο πρόσωπο του, συγκεντρώνεται στο πρόσωπο του κυρίου Μαγιόπουλου, ο οποίος έβαλε, όπως είπατε προηγουμένως, κόπο, έτσι, γιατί αυτό το βιβλίο δεν γράφεται μέσα σε 2-3-5 χρόνια. Έβαλε φιλότιμο, έτσι, και έβαλε αυτό που προανέφερε και ο ίδιος, την πίστη για την Εκκλησία και την πατρίδα. Θερμές ευχαριστίες λοιπόν στον συγγραφέα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν δεν είχε κάτσει ο κύριος Μαγιόπουλος, δεν θα, ίσως να μην συζητούσαμε τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, το κάλεσμα λοιπόν για την πρώτη μας επετειακή εκδήλωση
0: για τα 70 χρόνια.
1: Για τα 70 χρόνια και για την παρουσίαση του βιβλίου είναι εννοείται στους απανταχού Τριγλιανούς, γιατί πιστεύω ότι όσοι Τριγλιανοί μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι δακρυσμένοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: το κάλεσμα είναι σε όλους και σκοπός της παρουσίας μας στην επετειακή εκδήλωση είναι να αναδείξουμε, όπως είπα, αυτόν τον πολιτισμό και αν θέλετε
0: και την απόφαση
1: είναι,
0: μας
1: ένα μνημόσυνο, είναι ένα μνημόσυνο για τους προγόνους μας.
0: Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες, κυρία Δήμαρχε, για την προσπάθεια, κύριε Μαγιόπουλε, και για την προσπάθεια αυτή για τα 70 χρόνια, αλλά πρωτίστως για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, και γενικότερα για τη δράση σας, δική σας, του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαου, αγαπητέ μου πατέρα Δημήτρη Μπακόπουλε. Ήταν χαρά και τιμή για μας που σας είχαμε σήμερα εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Θερμές ευχαριστίες και σε εσάς, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, από τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τον Θανάση Χούπη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, έχετε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Ο ουρανός μιλά ελληνικά. Οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία. Ένα βιβλίο από τη Λίτσα Τότσκα. Εικονογράφηση βιβλίου Μαρία Μανουρά. Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Παιδιά, το ξέρετε ότι ο ουρανός μιλά ελληνικά? Πολλοί αστερισμοί έχουν ονόματα θεών, ηρώων και πλασμάτων από την ελληνική μυθολογία. Ταξιδεύοντας με την αστρονομούλα, θα τους ανακαλύψεις. Και όταν γνωριστείτε, κάθε εξάστερη νύχτα θα σε περιμένουν στην παρέα τους.

Γεια σου! Είμαι η αστρονομούλα. Πάμε μια βόλτα με το αστροπλοίο μου. Το ξέρεις ότι ο ουρανός μιλά ελληνικά? Πολλοί αστερισμοί έχουν τα ονόματα θεών, ηρών και πλασμάτων από την ελληνική μυθολογία. Ο ουρανός είναι πανέμορφος στις ξάστερες νύχτες. Έχεις παρατηρήσει ότι κάποια άστρα είναι φωτεινά και ότι κάποια άλλα τρεμοσβήνουν? Τα πιο λαμπερά άστρα σχηματίζουν μορφές και εικόνες. Μήπως δυσκολεύεσαι να τις δεις? Φαντάσου ότι τα άστρα είναι τελείες. Ένωσέ τες και σχημάτισε εικόνες. Αυτό έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες. Τις νύχτες που ο ουρανός ήταν καθαρός, χωρίς σύννεφα, κοιτούσαν τα αστέρια και σκαρφίζονταν ιστορίες, γιατί είχαν πλούσια φαντασία. Παρατηρούσαν το σύμπαν μόνο με τα μάτια τους. Χάρτες, τηλεσκόπια και αστρονομικά όργανα εφευρέθηκαν αιώνες αργότερα. Και όπως παρατηρούσαν τον ουρανό και τον κόσμο γύρω τους, άρχισαν να έχουν πολλές απορίες. Για να απαντήσουν στα ερωτήματά τους, επινόησαν ιστορίες με κατορθώματα, αλλά και με έρωτες θεών και θνητών. Αυτές οι ιστορίες είναι οι μύθοι. Όσο ταξιδεύουμε, θα σου πω αρκετούς από αυτούς. Μην νομίζεις ότι ο ουρανός κάθε βράδυ είναι ίδιος. Κάποιοι αστερισμοί εμφανίζονται μόνο λίγους μήνες κάθε χρόνο, συγκεκριμένη εποχή, και οι αρχαίοι Έλληνες τους ονόμασαν αμφιφανείς. Τους αστερισμούς που είναι ορατοί όλο το χρόνο σε συγκεκριμένη θέση, τους είπαν αϊφανείς και τους έκαναν οδηγό τους για να ταξιδεύουν σε στεριά και θάλασσα, αλλά και για να προβλέπουν τις αλλαγές του καιρού και να οργανώνουν γεωργικές εργασίες, όπως η σπορά και η συγκομιδή καρπών, απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Ο σπουδαίος Έλληνας μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος Κλάβδιος Πτολεμαίος, γύρω στο 150 π.Χ., κατέγραψε 48 από τους 88 επίσημους αστερισμούς που σήμερα μελετούν οι αστρονόμοι. Είστε έτοιμοι? Το αστρόπλοιό μας ξεκινά το ταξίδι του.

Να η μεγάλη και η μικρή Άρκτος. Άρκτος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει αρκούδα και οι αρχαίοι Έλληνες φαντάστηκαν ότι αυτοί οι δύο αστερισμοί είναι μια αρκούδα και το αρκουδάκι της, που μετά από πολλές περιπέτειες κατάφεραν να συναντηθούν στον ουρανό. Όλα ξεκίνησαν όταν ο σκανταλιάρης Δίας, ο αρχηγός των θεών του Ολύμπου, ερωτεύτηκε την Καλιστό, την κόρη του βασιλιά της Αρκαδίας. Έγιναν ζευγάρι και η Καλιστό γέννησε τον Αρκάδα, γενάρχη των Αρκάδων. Η θεά Ήρα όμως, η σύζυγος του Δία, θύμωσε πολύ και μεταμόρφωσε την Καλιστό σε αρκούδα που άρχισε να περιπλανιέται μόνη και έρημη στα πυκνά δάση της Αρκαδίας. Τα χρόνια πέρασαν. Ο Αρκάδας μεγάλωσε και μια μέρα αποφάσισε να πάει να κυνηγήσει στο δάσος. Η κακόμοιρη Καλιστό, μόλις είδε το γιο της, από τη λαχτάρα της ξέχασε ότι ήταν αρκούδα και έτρεξε να τον αγκαλιάσει. Εκείνος όμως δεν την αναγνώρισε και επειδή φοβήθηκε, σήκωσε το δόρυ του για να τη σκοτώσει. Ο Δίας, για να προλάβει το φωνικό, μεταμόρφωσε και τον Αρκάδα σε αρκουδάκι και αμέσως μετά τους έκανε αστερισμούς. Η Καλιστό έγινε ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου και ο γιος της, της Μικρής Άρκτου. Τότε, η ζηλιάρα Ήρα, που δεν είχε σκοπό να τους αφήσει σε ησυχία, διέταξε τον ωκεανό να τους απαγορεύσει να ξεκουράζονται στα νερά του. Γι' αυτό λέει ο μύθος, παιδιά, ότι η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος δεν δίουν ποτέ. Είναι ορατές στον ουρανό όλο το χρόνο και ευτυχώς γιατί μας δείχνουν το δρόμο.

Οι αστερισμοί του Ορίωνα και του Σκορπιού. Ο πιο διάσημος κυνηγός και ο θανάσιμος εχθρός του. Μια μέρα, λέει ο μύθος, ο Δίας και ο Ποσειδώνας αποφάσισαν να επισκεφθούν τους θνητούς στη Βιωτία. Στην περιπλάνησή τους συνάντησαν τον γέρο Ηρία, που τους φιλοξένησε με χαρά χωρίς να γνωρίζει ποιοι είναι. Ο Ηρίας δεν είχε γυναίκα και παιδιά και αισθανόταν μεγάλη μοναξιά. Οι δύο θεοί, για να ανταμείψουν την καλοσύνη του, την επόμενη μέρα έστειλαν στο κατώφλι του ένα βρέφος, τον μικρό Ορίωνα. Ο Ορίωνας μεγάλωσε και έγινε όμορφος, δυνατός και φημισμένος κυνηγός. Έτσι, η Άρτεμη, η θεά του κυνηγιού, τον προσκαλούσε συχνά στη συντροφιά της όταν έβγαινε να κυνηγήσει. Όμως, ο Απόλλωνας ζήλεψε που η δίδυμη αδελφή του προτιμούσε τη συντροφιά του Ορίωνα. Για να τον βγάλει από τη μέση, έστειλε έναν σκορπιό που δάγκωσε τον Ορίωνα και τον σκότωσε με το θανατηφόρο δηλητήριό του. Ο Δίας έκανε αστερισμούς τον Ορίωνα, αλλά και τον εχθρό του Σκορπιό. Και για να μην τσακώνονται, διέταξε να μην συναντιούνται ποτέ στον ουρανό. Έτσι, παιδιά, όταν δει ο Ορίωνας, τότε ανατέλει ο Σκορπιός. Ο αστερισμός του Ορίωνα είναι ορατός στον ουρανό από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο και οι αρχαίοι Έλληνες τον χρησιμοποιούσαν ως σημάδι για τις αλλαγές των εποχών. Όταν ανέτελε στον ορίζοντα, ήξεραν ότι τα σταφύλια ήταν έτοιμα για συγκομιδή, ενώ όταν μεσουρανούσε, ήταν σημάδι ότι βρίσκονταν στην καρδιά του χειμώνα.

Ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, παιδιά, ήταν δίδυμοι και αχώριστοι και τους είπαν Διόσκουρους, δηλαδή γιους του Δία. Τη μητέρα τους, τη Λίδα, που ήταν γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης, την Δάρεο, την ερωτεύθηκε ο Δίας και μεταμορφώθηκε σε κύκνο για να την κατακτήσει. Από την ένωση της Λίδας με το Δία γεννήθηκε ο Πολυδεύκης, που γι' αυτό ήταν αθάνατος. Ενώ ο δίδυμος αδελφός του, ο Κάστορας, ήταν γιος του την Δάρεο και επομένως θνητός. Ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης είχαν αδελφές την ωραία Ελένη, για χάρη της οποίας έγινε ο Τροϊκός πόλεμος, και την Κλητεμνίστρα, που παντρεύτηκε τον Αγαμέμνονα, αρχιστράτηγο των Αχαιών στην εκστρατεία της Τρίας. Όταν μεγάλωσαν οι Διόσκουροι, έκαναν σπουδαία κατορθώματα. Ο Πολυδεύκης ήταν άριστος στην πυγμαχία και ο Κάστορας άφταστος στις αρματοδρομίες, δηλαδή στους αγώνες με άρματα. Οι Διόσκουροι συμμετείχαν και στην αργοναυτική εκστρατεία που οργάνωσε ο Ιάσωνας για να πάρει το χρυσό μαλλοδέρας από την Κολχίδα. Μάλιστα, τα δύο αδέλφια έσωσαν τους αργοναύτες από βέβαιο χαμό. Όπως αρμένιζαν στις ακτές της Θράκης, σηκώθηκε τρικυμία και το καράβι τους η Αργό παραλίγο να τσακιστεί στα βράχια. Τότε, δύο αστέρια στάθηκαν στα κεφάλια του Κάστορα και του Πολυδεύκη και χάρη στο φως τους, το καράβι έμεινε μακριά από τις επικίνδυνες ακτές. Οι ναυτικοί ονομάζουν σήμερα Διόσκουρους τις ηλεκτρικές λάμψεις που εμφανίζονται την ώρα της τρικυμίας στις κεραίες των πλοίων. Όπως ανακάλυψαν πολύ αργότερα οι επιστήμονες, αυτές οι λάμψεις προκαλούνται από τον ηλεκτρισμό της ατμόσφαιρας. Μια μέρα, Κάστορας και Πολυδεύκης τσακώθηκαν με δύο ξαδέλφια τους, τον Λιγκαία και τον Ίδα, για ένα κοπάδι βόδια. Και ο Ίδας πλήγωσε θανάσιμα τον Κάστορα. Ο Πολυδεύκης, που ήταν αθάνατος, παρακάλεσε τον Δία να πεθάνει κι αυτός μαζί με τον αγαπημένο αδελφό του. Έτσι, ο πατέρας των θεών, για να τιμήσει την αδελφική τους αγάπη, τους έκανε αστερισμούς. Ο αστερισμός των διδύμων, παιδιά, είναι ορατό στον ουρανό το φθινόπωρο και κυρίως το χειμώνα, τότε που η θάλασσα είναι αγριεμένη.

Παιδιά, να και ένα σταύρος που κολυμπά στον ουρανό. Χάρη στο θαλάσσιο ταξίδι που έκανε κάποτε, απέκτησε το όνομά της η Ήπειρος που κατοικούμε. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δίας ερωτεύτηκε την Ευρώπη, που ήταν βασιλοπούλα της Φινίκης, κάπου στις βόρειες ακτές της Αφρικής. Μια μέρα που η Ευρώπη μάζευε λουλούδια μαζί με τις φίλες της, ο αρχηγός των θεών μεταμορφώθηκε σε ολόλευκο τάβρο και την πλησίασε. Εκείνη τον συμπάθησε και ανέβηκε στη ράχη του. Τότε ο τάβρος με σβελτάδα διέσχισε τη θάλασσα και τη μετέφερε στην Κρήτη. Η Ευρώπη γέννησε από το Δία 3 γιους. Το Μίνωα, φημισμένο βασιλιά της Κρήτης, το σοφό και δίκαιο Ροδάμανθη και τον Σαρπιδόνα, που έγινε βασιλιάς στη Λυκία στα παράλια της Μικράς Ασίας. Ο Μίνωας και ο Ροδάμανθης, όταν έφυγαν από τη ζωή, έγιναν μαζί με τον σοφό Αιακό κριτές του κάτω κόσμου. Τις ενάρετες ψυχές τις έστερναν στα ηλίσια παιδεία και τις ασεβείς στον Τάρταρο. Ο Δίας, για να τιμήσει τον τάβρο, μιας και με τη μορφή του γοήτευσε την Ευρώπη, τον έκανε αστερισμό. Στον ουρανό σχηματίζεται μόνο το μπροστινό μέρος του, αφού το υπόλοιπο σώμα του βρίσκεται κάτω από το νερό.

Παιδιά, στην πλάτη του αστερισμού του Ταύρου αναπαύεται το λαμπρότερο και πιο αγαπημένος μήνος αστεριών του ουρανού. Πλειάδες ονόμασαν τον αστερισμό οι αρχαίοι Έλληνες και η ελληνική λαογραφία Πούλια. Και τη χιλιοτραγούδησε. Όταν η Πούλια λοιπόν ανέτελε μαζί με τον ήλιο, τότε ήξεραν ότι έφτασε η εποχή του θερισμού. Ενώ όταν έδιε, καταλάβαιναν ότι τελείωνε η περίοδος της σποράς και ερχόταν ο χειμώνας. Οι Πλειάδες ήταν ο αγαπημένος αστερισμός αγροτών και κτηνοτρόφων, επειδή τους βοηθούσε να κανονίζουν τις δουλειές τους. Οι Πλειάδες, παιδιά, ήταν 7. Ας τις μάθουμε. Η Μαία, μητέρα του θεού Ερμή. Η Ταϊγέτη. Η Ηλέκτρα. Η Στερόπη. Η Κελενό. Η Αλκιόνη. Και η Μερόπη. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η 7η Πλειάδα, η Μερόπη, άλλοτε φαίνεται στον ουρανό και άλλοτε κρύβεται από την τροπή της. Επειδή ήταν η μόνη από τις αδελφές που παντρεύτηκε θνητό, το Σύσυφο. Οι Πλειάδες λυπήθηκαν πολύ όταν ο Δίας τιμώρησε τον πατέρα του στον Άτλαντα, επειδή επαναστάτησε εναντίον του μαζί με τα αδέλφια του τους Τιτάνες. Ο Δίας καταδίκασε τον πατέρα τους να σηκώνει στους ώμους του τον κόσμο. Έτσι, ο πατέρας των θεών, για να παρηγορήσει τις Πλειάδες, τις έβαλε να λάμπουν στον ουρανό. Οι αρχαίοι Έλληνες σκαρφίστηκαν μία ακόμη ιστορία για τις Πλειάδες. Είπαν ότι τις πόθησε ο κυνηγός Ορίωνας και εκείνες, για να του ξεφύγουν, έγιναν πρώτα περιστέρια και κατόπιν αστερισμοί. Όμως και ο Ορίωνας έγινε αστερισμός και από τότε τις καταδιώκει αδιάκοπα. Γι' αυτό στον ουρανό οι Πλειάδες προπορεύονται του Ορίωνα.

Η Αλκιόνη είναι το λαμπρότερο αστέρι των Πλειάδων. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πως κάποτε ζούσε στη γη με τον άντρα της, τον Κίικα. Ένιωθαν τόσο ευτυχισμένοι που πενεύτηκαν ότι ήταν καλύτεροι ακόμη και από τον Δία και την Ήρα. Ο πατέρας των θεών, για να τιμωρήσει την αλαζονία τους, βύθισε το καράβι του Κίικα και η Αλκιόνη έμεινε στα Κρογιάλη να θρηνεί το χαμό του άντρα της. Ο Δίας τη λυπήθηκε και τη μεταμόρφωσε σε Αλκιόνα, ένα πανέμορφο πουλί με γαλάζια φτερά που ζει κοντά στις ακτές. Όμως η Αλκιόνα γεννούσε τα αυγά της μέσα στη βαρύ χειμωνιά και τα αγριεμένα κύματα κατέστρεφαν τη φωλιά της. Ο Δίας και πάλι τη συμπόνησε. Έτσι, κάθε χρόνο, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, οι άνεμοι κοπάζουν και ο ήλιος λάμπει, ώστε η Αλκιόνα να κλωσίσει τα αυγά της χωρίς εμπόδια. Αυτές τις μέρες τις λέμε Αλκιονίδες, δηλαδή μέρες της Αλκιόνας.

Οι Άδες, τα άστρα της βροχής. Στον αστερισμό του Ταύρου, κοντά στις Πλειάδες, είναι και οι αδελφές τους οι Ιάδες. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι ψυχάλες της βροχής ήταν τα δάκρυά τους. Γι' αυτό τις είπαν και άστρα της βροχής. Αλλά γιατί οι Ιάδες ήταν λυπημένες? Είχαν έναν αδελφό παιδιά, τον Ία.

που τον αγαπούσαν πολύ. Μια μέρα όμως, ο Ίας σκοτώθηκε στο κυνήγι και οι Ιάδες άρχισαν να θρηνούν ασταμάτητα. Ο Δίας της λυπήθηκε και της έκανε αστέρια, όπως έκανε και τον αδελφό τους στον αστερισμό του Λέοντα. Οι Ιάδες εμφανίζονται στον ουρανό στις αρχές φθινοπόρου και προμηνύουν τα πρωτοβρόχια. Ιω, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει «βρέχω».

Παιδιά, ποια είναι άραγε αυτή η γυναίκα στον ουρανό που κρατά στα χέρια της ένα στάχι? Η θεά Δήμητρα ή η κόρη της η Περσεφόνη που την έκλεψε ο Πλούτονας για να την κάνει βασίλισσα στον κάτω κόσμο? Οι αρχαίοι Έλληνες δεν έλεγαν να αποφασίσουν παρατηρώντας τον αστερισμό που προαγγέλει την Άνοιξη. Εποχή που, σύμφωνα με το μύθο, η Περσεφόνη εγκαταλείπει τον Άδη για να συναντήσει τη μητέρα της. Στην Αττική βέβαια είχαν άλλη γνώμη. Είπαν ότι ο αστερισμός της Παρθένου είναι η Ηρυγόνη. Ο πατέρας της, ο Ικάριος, υποδέχθηκε με τιμές τον Διόνυσο και εκείνος, θέλοντας να τον ευχαριστήσει για τη φιλοξενία, του έμαθε να φτιάχνει κρασί. Ο Ικάριος φύτεψε τα πρώτα αμπέλια στην περιοχή της Αττικής που σήμερα ονομάζεται Διόνυσος. Για να μοιραστεί τη χαρά του, κέρασε το κρασί του σε βοσκούς. Επειδή όμως εκείνοι μέθησαν για πρώτη φορά, πίστεψαν ότι ο Ικάριος προσπάθησε να τους δηλητηριάσει. Έτσι τον σκότωσαν. Όταν ξεμέθησαν, κατάλαβαν το σφάλμα τους και τον έθαψαν κάτω από ένα πέφτο. Η Ηρυγόνη τότε, παιδιά, αναζήτησε τον πατέρα της και η πιστή σκύλα της, η Μέρα, την οδήγησε σε ένα πεύκο και άρχισε να κλαψουρίζει. Η Ηρυγόνη τότε κατάλαβε ότι εκεί ήταν θαμμένος ο πατέρας της και από την απελπισία της κρεμάστηκε. Ο Δίας, για να τους τιμήσει, μεταμόρφωσε τον Ικάριο στον αστερισμό του Βοώτη. Την Ηρυγόνη στον αστερισμό της Παρθένου και τη σκυλίτσα του στη Μέρα στον αστερισμό του Μεγάλου Κοινός, δηλαδή του Μεγάλου Σκύλου. Κοίων στα αρχαία ελληνικά είναι ο σκύλος.

Παιδιά, τον αστερισμό του Βοότη οι αρχαίοι Έλληνες τον φαντάστηκαν σαν βοσκό που φυλάει 7 βόδια, δηλαδή τα 7 λαμπρότερα άστρα της Μεγάλης Άρκτου. Ο Αρκτούρος, στην ουρά της Μεγάλης Άρκτου, είναι το πιο λαμπρό αστέρι του Βοότη. Στα μέσα Σεπτεμβρίου προειδοποιούσε τους ναυτικούς ότι έπρεπε να σταματήσουν τα ταξίδια τους γιατί πλησίαζε ο χειμώνας που θα έφερνε τρικυμίες και έκρυβε κινδύνους για τα καράβια.

Ο Ορφέας ήταν ο πιο φημισμένος μουσικός. Όταν έπαιζε τη λύρα του, δώρο του θεού Απόλλωνα, ημέρευε τα άγρια ζώα, έκανε τα δέντρα και τους βράχους να χορεύουν και τα ποτάμια να σταματούν να κυλούν. Μητέρα του ήταν η Μούσα Καλλιόπη, που έδινε έμπνευση στους ποιητές. Και πατέρας του ήταν ο Ίαγρος, βασιλιάς της Θράκης. Ο Ορφέας πήρε μέρος στην αργοναυτική εκστρατεία, παιδιά. Με τη λύρα του κίνησε το δράκο που φιλούσε το χρυσό μαλοδέρας και έτσι το έκλεψε ο Ιάσονας. Ο Ορφέας με τις μελωδίες του ακόμη νίκησε και τις Σιρήνες που δεν κατάφεραν να μαγέψουν τους αργοναύτες με το τραγούδι τους και να βουλιάξουν την Αργό. Όταν όμως επέστρεψε ο Ορφέας στην πατρίδα του, τον περίμενε μεγάλη λύπη. Η αγαπημένη του Ευρυδίκη είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού. Τότε ο Ορφέας, παιδιά, αποφάσισε να την αναζητήσει στον κάτω κόσμο. Με τη λύρα του αποκοίμησε τον φύλακα του Άδη, τον φοβερό Κέρβερο, ένα σκύλο με τρία κεφάλια. Ο Πλούτονας, ο βασιλιάς του κάτω κόσμου, και η γυναίκα του η Περσεφόνη, συγκινημένοι από το τραγούδι του Ορφέα, δέχθηκαν να του δώσουν την Ευρυδίκη, αλλά με έναν όρο. Μέχρι να φτάσουν στο φως οι δύο νέοι, ο Ορφέας δεν έπρεπε να στρέψει το κεφάλι του να την κοιτάξει. Δυστυχώς όμως, ο Ορφέας λαχταρούσε να τη δει. Κι έτσι, τελευταία στιγμή, γύρισε το κεφάλι του. Τότε η Ευρυδίκη, παιδιά, έγινε σύννεφο και επέστρεψε οριστικά στον Άδη. Ο Ορφέας, απαρηγόρητος, άρχισε να τριγυρνά στα βουνά και στα δάση. Οι Μενάδες, νύμφες της ακολουθίας του Διονύσου, επειδή θύμωσαν που δεν τους έδινε σημασία, τον σκότωσαν και έριξαν το άψυχο σώμα του και τη λύρα του στη θάλασσα. Με τα κύματα έφτασαν στις ακτές της Λίμνου. Εκεί οι Μούσες έθαψαν με τιμές τον Ορφέα, ενώ παρακάλεσαν τον Δία να κάνει τη λύρα του αστερισμό. Κι έτσι, παιδιά, ο αστερισμός της λύρας λάμπει στον ουράνιο θόλο τον Ιούλιο. Παιδιά, συνεχίστε την ανάγνωση του βιβλίου «Ο ουρανός μιλά ελληνικά» και μάθετε κι άλλους αστερισμούς από την ελληνική μυθολογία. Ο ουρανός μιλά ελληνικά. Οι αστερισμοί στην ελληνική μυθολογία. Ένα βιβλίο από τη Λίτσα Τότσκα. Εικονογράφηση βιβλίου Μαρία Μανουρά. Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Δώρα Ιωακιμίδου. Διεύθυνση απόδημου ελληνισμού ΕΡΤ. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: UTC 15.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Έχμες κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία, έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, δηλώνει προς τον Πρωθυπουργό ότι αποδείχθηκε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου του, γι' αυτό και αποζητά το σκιάχτρο του. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά ακρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόουν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ένα ντρόουν επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι, σχολίες εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο Μιχάλης Κατρίνης. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, διαιρέτεται ο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές του οποίου καταθέτουν και σχετική ερώτηση στη Βουλή. Αναπάντητα τα αμήλικτα ερωτήματα για το πλωτό ντρόουν και την εθνική ασφάλεια, σημειώνει Νίκη. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κ. Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη σχροκέρδια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και ήταν αυτός που κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση των χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ελεύθεροι αναμένεται να αφαιθούν σήμερα από τις Ισραηλινές αρχές οι δύο ακτιβιστές, ο Βραζιλιάνος Τιάγκο Αβίλα και ο Ισπανός Σαΐφ Αμπουκεσέκ, που επέβαιναν στην Ιεπομπή Global Sumut Flotilla, που είχε προορισμό τη λωρίδα της Γάζας και την οποία αναχέτησαν με επέμβασή τους Ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, σύμφωνα με την Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντάλλα, που τους εκπροσωπεί νομικά. Αύριο τα ξημερώματα αναμένεται να φτάσει στις Κανάριες νήσους το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα Χανταϊού. Η σωρός του επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο μαζί με μέρος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια το σκάφος θα πλεύσει προς την Ολλανδία για απολίμανση. Παράλληλα, ευρωπαϊκές χώρες και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια απομάκρυνσης πολιτών τους. Στην Ισπανία βρίσκεται και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγιέσους, για το συντονισμό της επιχείρησης. Οι ιταλικές αρχές στο μεταξύ έχουν θέσει σε ενεργή επιτήρηση 4 επιβάτες της πτήσης της KLM προς τη Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά γυναίκα από το Χόντιους, η οποία αργότερα νοσηλεύτηκε στο Johannesburg και κατέληξε.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αύριο με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Νότια άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν και εδώ.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε. Για χαρά σε όλους σας εκεί έξω, ό,τι και να κάνετε, όπου και να βρίσκεστε. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια χαρούμενη ημέρα. Είμαστε έτοιμοι για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας, τη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, που κρατάει συντροφιά και αγκαλιάζει με ένα τεράστιο γαλανό λευκό κάβο όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά αγκαλιάζει τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν στις θάλασσες και τους ωκεανούς όλης της γης. Έχουμε ξανηθεί στο πέλαγος για ένα νέο ταξίδι, όπου θα συναντήσουμε το κύμα, την αλμύρα, την φρεσκοβαμένη λαμαρίνα. Θα συναντήσουμε τους κάβους, τις άγκυρες, τις μηχανές, τους χάρτες, τις πηξίδες, τα ματσακόνια, τα ιβυλάγια. Θα συναντήσουμε τους γλάρους, τα άλμπατρος και τα δελφίνια. Είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, στο ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Καλές θάλασσες, και τα VHF αναβοζίνουν δείχνοντας καλές θάλασσες. Αυτό ευχόμαστε σε όλους τους ναυτικούς μας. Η Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη είναι εδώ στις επάλξεις, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας σήμερα, με έναν εκλεκτό μπάρουτο καπνισμένο καλεσμένο καπετάνιος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την πορεία του στην Ποντοπόρο Ναυτιλία, αλλά θα μιλήσουμε και για τον θαλάσσιο τουρισμό με τον οποίο καταπιάνεται το τελευταίο διάστημα. Σε λίγο θα σας τον παρουσιάσω. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, βιράραμε την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού. Καλό μας ταξίδι, πάμε!

0: ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εκπομπή. Υπηρετούμε την Ναυτιλία και όλους τους ανθρώπους της σε οποιοδήποτε μετερίζει και να βρίσκονται. Εμείς αναδεικνύουμε ιστορίες και τα θέματα που τους απασχολούν. Σήμερα, φίλες και φίλοι, καλεσμένος μας ένας, όπως είπα και πριν, παρότο καπνισμένος, μια παλιά καραβάνα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας που έχει πολλά να μας πει, διότι έχει περάσει από διάφορα στάδια. Πλέον είναι στον θαλάσσιο τουρισμό, δεν είναι άλλος από τον καπετάν Μάνθο Γαΐτη, τον οποίον και ευχαριστώ που είναι εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, καπετάν Μάνθο.
1: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω τα χαιρετήσματά μου στους Έλληνες της Ιφιλίου και κυρίως στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν και μας ακούνε από τις συχνότητες ή από το ίντερνετ, από όπου μπορούν να μας ακούσουν.
0: Ακούνε η φωνή της Ελλάδας. Μια που το έθεσες, να ξεκινήσουμε με αυτό. Καπετά Μάνθο, και εσύ ταξίδευες τόσα χρόνια στα φορτηγά πλοία από εδώ και από εκεί. Ακούγατε καθόλου φωνή της Ελλάδας?
1: Λοιπόν, εγώ πρώτο ξεκίνησα τη σχολή το 82, λοιπόν τελειώσαμε 84.
0: Α, και εγώ 84 τελείωσα.
1: Και ξεκινήσαμε λοιπόν να ταξιδεύουμε τότε, γιατί τότε δεν τα ξέραμε τα γιότ, ταξιδεύαμε με τα φορτηγά καράβια, ξεκινήσαμε κρουαζιερόπλοια και πηγαίναμε στον ασύρματο για να ακούσουμε φωνή της Ελλάδος. Κάποιοι από μας ή ανά ομάδες, αλλά κυρίως ακούγαμε, λαμβάναμε το τέλεξ εκείνο, το περίφημο, το μεγάλο, το οποίο τυπωνότανε 3-4 φορές και το αναρτούσανε οι ασυρματιστές, τότε οι ασυρματιστές, στις τραπεζαρίες αξιωματικών και πληρώματος και σε άλλους χώρους και στα σαλονάκια που μπορεί να είχαμε, και διαβάζαμε τα νέα. Λοιπόν, και μαθαίναμε τα νέα της Ελλάδος, κυρίως όμως από το έντυπο, από το τέλεξ που ερχόταν από την ΕΡΤ της εποχής εκείνης.
0: Κατάλαβα, τα θυμάμαι σαν χθες αυτά όλα, που τα χοκολούσαμε, υπέρχει ο πίνακας ανακοινώσεων κάπως έτσι, και εκεί βάζαμε τα...
1: Μπράβο.
0: Όλα που ήταν γραμμένες ειδήσεις σε Α4, για να τις διαβάσει το πλήρωμα, αλλά παράλληλα βέβαια ακούγαμε και διάφορα προγράμματα και ποδόσφαιρο,
1: Λοιπόν, ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι η αναψυχή του ναυτικού, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ήταν κάτι που ακόμα και τώρα βέβαια κεντράει το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και τότε μέσα σε μια απομονωμένη κοινωνία όπως είμαστε εμείς μέσα στα καράβια, το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο την εποχή εκείνη, λοιπόν, μας κρατούσε, ας πούμε, λίγο σε επαγρύπνηση, λίγο μας εξήταρε και περιμέναμε την Κυριακή για να ακούσουμε περιγραφές.
0: Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, οι μεταδόσεις από τα διάφορα σημεία, τα διάφορα γήπεδα της πατρίδας μας. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, καπετά Μάνθο Γαΐτη. Πάμε όμως στην πρώτη ερώτηση, βασικά στην κλασική ερώτηση της εκπομπής. Τι είναι η θάλασσα για τον καπετάν Μάνθο Γαΐτη?
1: Λοιπόν, η θάλασσα είναι πρώτα απ' όλα πηγή έμπνευσης, πηγή ζωής και η πηγή που όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αδιάλειπτα φέρνει τα εισοδήματα με τα οποία συντηρώ την οικογένειά μου και ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω παρεκκλίνει από την δουλειά της θάλασσας ποτέ, και πάντα ασχολιόμουν είτε με την ναυτιλία είτε με τα καράβια, και είναι πραγματικά έμπνευση, όπως και το είπα στην αρχή. Τη λατρεύω τη θάλασσα, ξεκίνησα αυτό το επάγγελμα από μικρός, δεν είχα καμία περιστροφή στο τι θα κάνω, τι άλλο θα ακολουθήσω, και ίσως και αυτό είναι και η επιτυχία. Για να κάνεις αυτό το επάγγελμα πρέπει να το λατρέψεις. Πρόσεξε τι σου λέω, να το λατρέψεις, να το αγαπήσεις. Γιατί αν συμβιβαστείς με αυτό το επάγγελμα δεν θα κρατήσει πολύ και δεν θα επιτύχεις.
0: Λατρεία λοιπόν, αγάπη για αυτό το επάγγελμα, αλλιώς θα σε ξεράσει, έτσι δεν είναι? Δεν θα σε κρατήσει για πολύ.
1: Το επάγγελμα σε θέλει, εσύ δεν θα αντέξεις. Αυτό είναι το θέμα μας, ότι πρέπει, είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα και πρέπει να το αγαπήσεις, γιατί αν δεν το αγαπήσεις, όπως και κάθε τι που θα κάνεις στη ζωή σου, είτε είναι και άλλα επαγγέλματα, θα είσαι πάντα με ζοβέζικες λύσεις, δηλαδή δεν θα γίνεις ποτέ καλός, mm-hmm. πολύ καλός. Θα βιοπορίζεσαι και μόνο αυτό.
0: Και στη τελική ανάλυση μάλλον δεν θα είσαι και χαρούμενος.
1: Οπωσδήποτε δεν είσαι χαρούμενος, γιατί αν κάνεις κάτι που δεν σ' αρέσει, απλά και μόνο για βιοπορισμό, ποτέ δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Και αλίμονο αν δεν είσαι ευτυχισμένος στη δουλειά σου, να περάσει και στο σπίτι, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα. Προβλήματα της δουλειάς, αν περνάνε στο σπίτι, μετά υπάρχουν προβλήματα και στο σπίτι.

0: Πάμε όμως τώρα, πάμε πίσω, πάμε μερικά χρόνια πίσω. Είπες το 82 ξεκίνησες την πορεία σου στη σχολή, αλλά τι ήταν αυτό που σε όθησε, τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να ακολουθήσεις τη θάλασσα και το επάγγελμα του καπετάνιου?
1: Εμείς δεν είχαμε ναυτική παράδοση.
0: Από πού κατάγεσαι, Γαΐτης?
1: Η καταγωγή είναι από την Τίνο, αλλά δεν ζούσαμε στην Τίνο, ζούσαμε στην Αθήνα, στην Τσιμεντούπολη. Λοιπόν, ερίσματα δεν είχα θαλασσινά, αλλά τις εποχές εκείνες, πριν τη δεκαετία του 80, το ναυτικό επάγγελμα ήταν πολύ διαδεδομένο. Λοιπόν, το βλέπαμε παντού, οι άνθρωποι αξιωματικοί κυκλοφορούσαν ακόμα με στολές στον Πειραιά, δεν βγαίνανε με τα ρούχα τα πολιτικά. Mm-hmm. Λοιπόν, εμφανιζόντουσαν στην Αθήνα, οι σχολές εμπροπλιάρχων είχαν πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, και γενικώς ήταν ένα επάγγελμα που ακουγότανε τότε και ήταν καλό επάγγελμα. Ο κόσμος δηλαδή το ακολουθούσε και μπορούσε να κάνει πράγματα. Να αγοράσει το σπίτι του, να παντρευτεί, να φτιάξει την οικογένειά του. Μπορούσε εκείνη την εποχή με τα χρήματα που έπαιρνε να κάνει αυτά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν το μόνο μου έρισμα ήταν ο αδελφός της μητέρας μου που πήγαινε τότε στη σχολή εμποροπλοιάρχων της Κίμης και ερχόταν με τη στολή και μας έβλεπε και νομίζω ότι βλέποντας αυτόν πήρα το έρισμα για να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα.
0: Ο θείος σου λοιπόν ήταν στην ουσία αυτός που σε επηρέασε. Ναι. Βλέποντας βέβαια και τους υπόλοιπους. Και...
1: Με επηρέασε, αλλά πρόσεξε, όχι με τα λόγια. Δηλαδή δεν μου είπε ποτέ, ξέρεις Μάνθο, τι ωραίο επάγγελμα είναι αυτό που κάνω και εκείνο και τα άλλο. Γιατί και αυτός ήταν στη σχολή, ήταν δόκιμος, δηλαδή δεν είχε ταξιδέψει κιόλας.
0: Ακόμα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, απλώς η παρουσία του και τα ερίσματα από την εποχή εκείνη, είπαμε, με τον τύπο και με αυτά από όλα που βλέπαμε και ακουγόταν το επάγγελμα, αυτό μου έδωσε την όθηση να πω ότι αυτό θέλω και τίποτα άλλο.
0: Γινόταν, είπες προηγουμένως ότι ήταν ένα διαδεδομένο επάγγελμα, ένα επάγγελμα που σου πρόσφερε πολλά. Δηλαδή σήμερα δεν προσφέρει?
1: Και σήμερα προσφέρει. Λοιπόν, απλώς σήμερα έχουν μπει πάρα πολλές εθνικότητες στο επάγγελμα αυτό, και άλλα ναυτικά κράτη και άλλος κόσμος. Εμείς τότε εκείνη την εποχή ήμασταν πραγματικά ναυτότοπος η Ελλάδα. Τώρα είναι μόνο κατ' όνομα. Δηλαδή δεν παράγονται πολλά στελέχη και τα παιδιά που μπαίνουν κατά εκατοντάδες στις σχολές δυστυχώς δεν ολοκληρώνουν. Διότι είναι το, να το πω στα ξένα, το lifestyle της ζωής μας πλέον είναι διαφορετικό και τα παιδιά δυστυχώς δεν θέλουν να απομονωθούν πρώτα και δεύτερον να ζήσουν αυτό το είδος της ζωής μακριά από παρέες, μακριά από φίλους, μακριά από ίντερνετ, μακριά από όλα αυτά τα πράγματα, από οικογένεια, τα οποία προκαλούν κάποια δυσκολία.
0: Φοβούνται να ζοριστούν οι νέοι δηλαδή?
1: Το να ζοριστούν, δεν ξέρω, είναι άλλες οι εποχές. Το ζόρισμα...
0: Τότε είχαμε άλλο ζόρι.
1: Είχαμε άλλο ζόρι. Τώρα ναι, επειδή είναι... Το βλέπω και εγώ με τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά μας τα κάναμε λίγο πιο μαλακά. Κατάλαβες, δηλαδή τα αναθρέψαμε επειδή και εμείς ζούσαμε σε κάποιες άλλες εποχές τότε που ήταν πιο δύσκολες από αυτά που ζούμε τώρα. Τα καλομάθαμε τα παιδιά. Λοιπόν, και αυτό που καλομάθαμε τα παιδιά είναι αρνητικό ως προς το συγκεκριμένο επάγγελμα.
0: Βέβαια, μάλλον έχουν περισσότερα εφόδια οι νέοι σήμερα και στη στεριά αλλά και στα καράβια. Τα καράβια είναι νέου τύπου, πιο ασφαλή, έτσι δεν είναι? Έχουν περισσότερα εφόδια. Παρόλα αυτά και σήμερα υπάρχουν οι δυσκολίες μέσα στη ζωή του καραβιού. Παραδείγματος χάρη δεν μένουν αρκετά πλέον όπως μένανε παλιά στα λιμάνια. Υπάρχει λίγο περισσότερος φόρτος εργασίας, paperwork που λέμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, από τις αρχές του 2000, ίσως και λίγο πιο πριν, αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα στην ναυτιλία. οι διάφοροι μεγάλοι ναυτιλιακοί φορείς και αυτοί που μεταφέρουν τα φορτία θέλαν να δώσουν ποιοτικές μεταφορές και μπήκαν στη ζωή μας ο λεγόμενος ISM, ο International Safety Management Code, ο οποίος πραγματικά άλλαξε την ναυτιλία και άλλαξε και τη ζωή των ναυτικών. Λοιπόν, αυτός ο κώδικας οπωσδήποτε βελτίωσε πάρα πολύ το safety, βοήθησε πάρα πολύ να αλλάξει το mentality και των ναυτικών αλλά και των ανθρώπων στις εταιρείες. Διάφορα πράγματα, πατέντες που γινόντουσαν πριν, ας πούμε, πώς να το ξεπεράσουμε αυτό, άντε να τις καπουλάρουμε, άντε να γλιτώσουμε, άντε να το αποφύγουμε, να μην το πούμε, να το ξεφύγουμε, αυτά πλέον άρχισαν να ελαττώνονται πάρα πολύ. Και όταν αρχίζεις και ελαττώνεις αυτά τις λεγόμενες πατέντες, αυξάνεις την ασφάλεια. Λοιπόν, η ασφάλεια όμως αυτή ήρθε και με την γραφειοκρατία, γιατί δημιουργήθηκαν εκατοντάδες φόρμες που πρέπει να συμπληρώνουν οι αξιωματικοί και αυτό επιβάρυνε το έργο τους. Λοιπόν, και βέβαια μεγάλωσε και το νούμερο, γιατί θα έλεγα ότι βάλανε κι άλλο έναν αξιωματικό ακόμα παραπάνω στο καράβι για να μπορέσει και αυτός να ανταποκριθεί σε όλη αυτή την γραμματιακή, δεν θα το πω γραμματιακή, αλλά τέλος πάντων σε αυτήν την κατάσταση με τα έντυπα. Τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια όλα αυτά γίνονται, ξέρεις, ψηφιακά, δηλαδή συμπληρώνεις τις φόρμες με το κομπιούτερ και πάνε στο λεγόμενο cloud. Δεν υπάρχουν ούτε πια αυτοί οι εκατοντάδες φάκελοι που είχαμε μια κόπια στο καράβι και μια κόπια στο γραφείο. Λοιπόν, και είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά ωστόσο η δουλειά παραμένει. Το να συμπληρώνεις τις φόρμες είναι εκεί. Το να υπογράφεις ψηφιακά είναι εκεί. Το να διαβάζεις είναι εκεί. Το να σου στέλνουν τις απαντήσεις και να σου λένε εδώ δεν το έχεις κάνει σωστά είναι... Έρχεται σε μία ώρα η απάντηση.
0: Και αυτό απαιτεί χρόνο, απαιτεί να είσαι μπροστά σε ένα κομπιούτερ, να κάνεις πράγματα τα οποία παλιότερα δεν γινόντουσαν. Ήτανε μόνο η ναυσιπλοεία, έτσι δεν είναι. Ήτανε οι δουλειές τις καθημερινές του καραβιού, όσον αφορά τι θα κάνει το πλήρωμα από αυτό και φυσικά η φορτοεκπόρτωση και τα σύμφωνα όλα αυτά.
1: Πραγματικά αυτή η γραφειοκρατία, η οποία εντάθηκε από το 2000 και μετά, έφερε παραπάνω ώρες εργασίας, έφερε να σκεφτόμαστε πιο πολύ, έφερε λίγο άγχος παραπάνω, γιατί πλην ταξιδεύαμε τους ωκεανούς, καβαλούσαμε τα κύματα και εντάξει, ό,τι ερχόταν από τον ασύρματο. Τώρα με αυτά τα πράγματα επιβαρύνθηκε.
0: Ναι.
1: Και δημιουργείται και εντύπωση, θα σου πω τώρα μια ιστορία. Σε ένα σκάφος πριν από καμιά δεκαετία χρονιά ήρθε να με επισκεφτεί η γυναίκα μου. Λοιπόν, και έρχεται στη γέφυρα, τη φέρνουν στη γέφυρα και είμαι εγώ μπροστά από ένα κομπιούτερ, ο υποπλήρχος σε ένα άλλο κομπιούτερ και ο πρώτος μηχανικός σε άλλο κομπιούτερ και δουλεύουμε. Πρόσεξε, συμπληρώνουμε φόρμες ή διάφορα.
0: Ναι, έγγραφα.
1: Και έρχεται η γυναίκα μου και λέει, μα καλά, ποιος δουλεύει εδώ πέρα? Δηλαδή, φαντάσου τι γίνεται. Τι νομίζουν όλοι, ότι έπρεπε να είχαμε τα πινέλα και τα ματσακόνια και τα έτσι και να γυρνούσαμε, και όμως ήμασταν κολλημένες σε τρεις οθόνες και δουλεύαμε. Και εκείνοι οι οποίοι έρχονται απ' έξω, όπως η γυναίκα μου στη συγκεκριμένη
0: περίπτωση,
1: αναρωτήθηκε, μα ποιος δουλεύει στο καράβι?
0: Έλατε, υπάρχουν τέτοιου είδους δουλειές πλέον. Έχουν αλλάξει τα κόζια που λέμε. Εγώ πολλές φορές το λέω και στις εκπομπές εδώ. Νοσταλγώ αυτό το λογκάδο ταξίδι που παλιότερα σου δίνονταν η ευκαιρία να κάτσεις και να διαβάσεις ένα βιβλίο ή να γράψεις κάποιες σκέψεις σε ένα κομμάτι χαρτί. Καθόμουν στην καμπινά μου, ήσυχα με τη μουσική μου, το μπακάρι μας τότε και γράφα. Εγώ έγραφα. Δεν ξέρω αν τα νοσταλγείς αυτά.
1: Τις εποχές εκείνες, τις πιο παλιές, διαβάζαμε όλοι. Έτσι. Δηλαδή πραγματικά είχε και βιβλιοθήκη το καράβι και είχε βιβλιοθήκη ουσιαστική. Λοιπόν, αλλά του λες έγραφα. Ήτανε τέτοιες οι ώρες που έπρεπε να περάσουν. Δηλαδή κάναμε τον Ατλαντικό και έγραφα ένα γράμμα την ημέρα. Έτσι. Πρόσεξε, έβαζα ημερομηνία το έκλεινα και την επόμενη μέρα προχωρούσα στο επόμενο γράμμα. Και όταν φτάναμε στην Αμερική ή όταν από Αμερική φτάναμε στην Ευρώπη, ταχυδρομούσα, ναι, 20 γράμματα. Δηλαδή σπανίως να μην γράψω κάτι. Και πρόσεξε, βγαίνανε σελίδες, δεν ήταν έλα γεια καλά είμαι και τα υπόλοιπα. Δηλαδή βγαίνανε σκέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Πολλά πράγματα.
0: Έτσι. Μεγάλο πράγμα το γράμμα, ειδικά εκείνη την περίοδο. Τώρα δεν τα σπανίζω, είναι σπάνιο είδος, αλλά το γράμμα, όταν έπαινες γράμμα στο λιμάνι, όταν ερχόταν, το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν ο ατζέντης να έρθει να τα φέρει τα γράμματα. Και καθόμασταν, ήταν σαν μια ημέρα γιορτής, όπου θα καθόσουν εκεί στον Αλουέ, θα καθόσουν στην καμπίνα σου, στην Πρίμη, να κάτσεις να διαβάσεις. Και αλλήμωνα σε αυτόν που δεν έπαιρνε γράμμα.
1: Αυτό είναι. Η παραλαβή αλληλογραφίας ήταν η απόλαυση, ήταν η αναψυχή, ήταν η ξεκούραση. Δηλαδή ήταν πραγματικά, και αναγνωρίζαν οι άλλοι που σου στέλναν το γράμμα το τι κάνεις και το τι τραβάς. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη παρηγοριά.
0: Είναι έτσι. Σε βλέπω να συγκινήσει τώρα.
1: Θυμήθηκα παλιά πράγματα.
0: Πάμε ένα τραγούδι, παιδιά. Καλές θάλασσες, φάρδια Σαββάτου, εδώ με τον καπετάν Μάρτο Γαΐτη.

0: Ταξιδεύουμε εδώ, ο καιρός είναι καλός, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή για τους ναυτικούς, η εκπομπή κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους της θάλασσας, της ναυτιλίας. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου, είναι η σαββατιάτικη έκδοση της ημερήσιας εκπομπής που κάνουμε εδώ. Και πιάσαμε την κουβέντα για τα γράμματα. Τα έχεις ακόμα αυτά τα γράμματα, έχεις τίποτα γράμματα, έχεις... Ανατρέχεις καμιά φορά που τα πιάνεις αυτά?
1: Έχω πολλά γράμματα και τέλος πάντων, και έχω και γράμματα όχι από τη γυναίκα μου, ναι. Λοιπόν, τα οποία όμως, επειδή είναι κοιμήλια, είναι κοιμήλια τα γράμματα, τα έχω φυλαγμένα. Δηλαδή μπορείς να φανταστείς τώρα να έχω γράμματα 45 ετών και να τα έχω.
0: Τι μου θυμίζεις τώρα, καπετά Μάνθο? Εγώ ήμουνα, τώρα δεν θέλω να μιλάω για μένα, θα το πω. Όπως λες και εσύ, έγραφα κάθε μέρα γράμματα σε διάφορες. Και όταν πιάναμε λιμάνι έπαιρνα περισσότερα και από τον καπετάνιο. Με κάρτες, με ζωγραφίες που μου φτιάχνανε, που μου στέλνετε σε όλη την καμπίνα μου. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα από αυτά, γιατί κάποιος τα πέταξε. Και είναι σαν μια μαχαιριά στην καρδιά που δεν τα έχω αυτά τα πράγματα, αλλά πάρα πολλά από αυτά είναι καταγεγραμμένα εδώ μέσα στο μυαλό. Αλλά είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που λες. Και είναι σημαντικά για τον καθένα.
1: Στο μυαλό είναι όλα. Ναι. Ξέρεις, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τραβάνε φωτογραφία όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Ναι. Γιατί όταν βρεθείς σε ένα μέρος και αρχίζεις να το φωτογραφίζεις, το μάτι δεν μπορεί να το απολαύσει. Και όταν το μάτι δεν μπορεί να το βαπλάψει, δεν μπορεί να δώσει αυτή την πληροφορία στο μυαλό μέσα. Δεν τραβάω πολλές φωτογραφίες. Κάθομαι, βλέπω το μέρος που είμαι, το απολαμβάνω και το βάζω στο μυαλό μου. Από τόσα ταξίδια θα μπορούσαμε να είχαμε εκατομμύρια, χιλιάδες φωτογραφίες. Έχω φωτογραφίες, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που να κάνω. Και ιδίως τώρα με τα κινητά που τραβάς, ας πούμε, δεκάδες φωτογραφίες. Και πάλι, μία-δύο θέλω να κάτσω να το απολαύσω.
0: Έτσι. Μου θύμισες τώρα και κάτι ακόμα, πάλι από την πορεία στα καράβια, όταν πέσαμε σε Κυκλώνα, πηγαίνοντας προς Νέα Υόρκη, και μας μάζεψε όλους ο καπετάνιος στη γέφυρα. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν, εγώ, ούτε φωτογραφικές υπήρχαν, ούτε κινητά να αποθανατήσεις αυτό το πράγμα. Αλλά το θυμάμαι σαν χθες, όλο αυτή τη σκηνή, βλέποντας

0: τα κύματα και όλα αυτά. Δηλαδή, αν είχε το κινητό, σίγουρα θα βγάζει μια φωτογραφία να το έχει, α πούμε. Αλλά. Ναι.
1: Εντάξει. Σε κάτι τέτοιες ώρες, ξέρω εγώ, ίσως το τελευταίο που θέλεις. Αλλά να σου πω τώρα, στη σύγχρονη εποχή, βλέπεις ότι οι άλλοι ρισκάρουν να βγάλουν τη φωτογραφία και πολλοί σκοτώνονται κιόλας, ναι, για να τραβήξουν τη φωτογραφία που θέλουν.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ήταν και δεν είναι αυτός σκοπός το να τραβήξεις αυτή τη δύσκολη στιγμή. Έχουμε ζήσει αρκετές δύσκολες στιγμές.
0: Θα μας τα πεις αυτά, θα μας τις πεις και τις δύσκολες. Όμως πάμε πίσω τώρα. Σε επηρέασε λίγο με τη στολή του ο θείος σου. Σε επηρέασε όλα αυτά που έβλεπες στους ναυτικούς και πήρες την απόφαση να πας. Τι έγινε από εκεί και πέρα? Δηλαδή, πήγες σε ποια σχολή τελείωσες?
1: Τον Ασπρόπυργο.
0: Ασπρόπυργο. Και μάλλον δεν έχεις μετανιώσει για αυτή σου την επιλογή, έτσι?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου. Mm-hmm. Απέναντίας ήταν μια πολύ σοβαρή σχολή, πολύ καλή σχολή. Μας έμαθε πράγματα. Εντάξει, σημασία έχει να ενδιαφέρεσαι. Εγώ ενδιαφερόμουν, ήμουν καλός μαθητής.
0: Και προχώρησε.
1: Και τέλος πάντων,
0: τι
1: όταν ήρθε η ώρα.
0: Το πρώτο μπάρκο, ποιο ήταν αυτό?
1: Τα πρώτα μπάρκα, εντάξει, τα ξεκίνησαμε κουραζιερόπλια. Λοιπόν, την εποχή εκείνη βασίλευαν τα κουραζιερόπλια που φεύγαν από τον Πειραιά με την εταιρεία του Ποταμιάνου. Λοιπόν, και με αυτή την εταιρεία έμεινα αρκετά χρόνια. Τότε πραγματικά κάθε Παρασκευή και κάθε Δευτέρα έβλεπες τουλάχιστον 10 κουραζιερόπλια στο λιμάνι. Τα οποία,
0: για ποια χρονολογία περίπου μιλάμε?
1: Μιλάμε για τη τέλος δεκαετίας του 80, 80. Αρχές δεκαετίας του 90, τότε που ήταν η ελληνική κουραζιέρα στις δόξες της. Γιατί μετά δυστυχώς κατέπεσε και τώρα ίσως και να μην υπάρχει, αν εξαιρέσουμε 3-4 καράβια κάποια συγκεκριμένης εταιρείας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χάθηκαν πολλές θέσεις εργασίας. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων,
0: εκείνη την περίοδο,
1: ίσως,
0: λοιπόν,
1: ίσως ήταν η καλύτερη μας. Γνωριζόμασταν όλοι μεταξύ μας και από άλλα καράβια. Συναντιόμασταν στα λιμάνια και προσπαθούσαμε, τέλος πάντων, ήταν μια απόλαυση. Και κάναμε κρουαζιέρα και γυρνούσαμε τα νησιά και κάναμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, και το απολαμβάναμε και εμείς και το απολαμβάνανε και οι επιβάτες.
0: Δευτέρα και Παρασκευή και Δευτέρα, δηλαδή, είπες αυτές τις δύο ημέρες.
1: Ναι, ναι, γιατί τότε ήταν ή το λεγόμενο τριήμερο που ήταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Α,
1: και
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: ερχόταν το τετραήμερο που ήταν Δευτέρα έως Παρασκευή. Mm. Ή το λεγόμενο εφταήμερο που ήταν Παρασκευή με Παρασκευή.
0: Οπότε αυτές οι δύο μέρες, Παρασκευή και Δευτέρα, ήταν.
1: Παρασκευή και Δευτέρα ή μόνο Παρασκευή. Ήταν συνέχεια στο λιμάνι, στον Πειραιά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, έτσι ξεκίνησα με τα κουραζιερόπλια. Ναι.
0: Ποιο ήταν το πρώτο σου βαπόρι, με ποιο ταξίδεψες?
1: Για κάτσε να το θυμηθώ τώρα. Το πρώτο μου βαπόρι ήταν το ωκεανός. Λοιπόν, το ωκεανός που δεν είχε καλή μοίρα. Βούλιαξε στην Νότια Αφρική. Λοιπόν, το πρώτο μου καράβι ήταν αυτό.
0: Σαν δόκιμος μπήκες?
1: Ναι, ήμουνα της σχολής και μπήκα σαν ναυτόπες.
0: Ναυτόπες.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι και μόλις όσοι ήμασταν στη σχολή. Κάναμε
1: το καλοκαίρι, λοιπόν, εκεί για να ξαναπάμε στη σχολή. Και μετά συνέχισα και με άλλα κουραζιερόπλια. Τα πέρασα σχεδόν όλα του Ταμιάνου. Και τον Ορφέα και το Ρενεσάνς. Και για να δεις πόσο ήθελα να ταξιδεύω. Έκανε ο Ορφέας τότε χριστουγεννιάτικες κρουαζιέρες. Πρόσεξε τι σου λέω, χριστουγεννιάτικες. Λοιπόν, και έφευγα και πήγαινα αυτή την κρουαζιέρα τη χριστουγεννιάτικη, και για το Χατζηλίκι βέβαια, αλλά και για το ταξίδι. Πρόσεξε, για το ταξίδι.
0: Είναι σημαντικό,
1: ναι,
0: το ταξίδι. Τι θα σου προσφέρει αυτό το ταξίδι, είτε είναι μικρό, μια-δυο ημέρες, είτε μεγάλο. Έχει σημασία το ταξίδι. Ποτέ δεν ξέρεις. Το έχουμε, εμείς μάλλον οι Έλληνες το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε λίγο και την περιπέτεια, λίγο το. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει αυτό. Τι λες?
1: Οπωσδήποτε. Αυτό είναι και η περιπέτεια και το να πας κάπου αλλού, να γεμίσεις το μυαλό σου. Τα έχουν περιγράψει πολύ άψογα και ο Καβάφης και ο Σεφέρης. και ο Καβαδίας πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ένα Καβαδία, Στεφανία.

0: Ωραία μας τα λέει ο καπετά Μάνθος Γαΐτης, καπετάνιος επί σειρά ετών, μας παρουσιάζει την ζωή του στα βαπόρια και μετά θα έρθουμε στο σήμερα να μιλήσουμε για τον θαλάσσιο τουρισμό, θα μιλήσουμε και για την ναυτιλία σήμερα. Οπότε κρουαζιέρα και πάλι κρουαζιέρα, ειδικά στα πρώτα σου χρόνια, μετά πήγες καθόλου φορτηγά?
1: Βέβαια, μετά γύρισα, πήγα και φορτηγά, πήγα και κάποια τάνκερς, αλλά κυρίως και containers. Λοιπόν, δηλαδή μπορώ να πω Κωνσταντακόπουλος, πότε ήταν κρατέος, μάλλον τότε ήταν πιο μικρά καράβια, αλλά έδειχνε ότι αυτή η εταιρεία θα γίνει τεράστια. Λοιπόν, Λιβανός, περάσαμε από τέτοια πράγματα, φτάσαμε μέχρι και να δούμε και καράβια και υψάζεις 300.000 τόνους να κουβαλάνε κάρβουνο ή iron ore. Λοιπόν, έτσι συνέχισε η καριέρα μου και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να περάσω στο yachting.
0: Στο yachting. Θα πάμε και εκεί. Όμως, καπετάνιε, από αυτά τα είδη καραβιών που ανέφερες προηγουμένως, ποιο είναι αυτό που σου πήγαινε περισσότερο?
1: Κοίταξε, εντάξει, το κουραζιερόπλοιο μου πήγαινε περισσότερο.
0: Ήθελες κόσμο, παρόλο που ίσως, είναι δύσκολο,
1: ναι,
0: φορτίο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ίσως γιατί ξεκίνησα από εκεί, κατάλαβες, και πήρα τα πρώτα μου βήματα, οι πρώτοι μου δάσκαλοι, τα πρώτα μου ερεθίσματα, τα πρώτα μηνύματα ξεκίνησαν από τα κουραζιερόπλια. Όχι ότι τα άλλα καράβια με επηρέασαν αρνητικά, αλλά ξέρεις, όταν έχεις ξεκινήσει από κουραζιερόπλιο, το σκέφτεσαι το κουραζιερόπλιο όταν είσαι μόνος στον ωκεανό και τελειώνει βάρδια και μετά πας να πιείς τον καφέ σου ή το σάντουιτς σου σε ένα άδειο, ναι, καπνιστήριο ή σε μια άδεια τραπεζαρία.
0: Ήθελες κόσμο, άρεσε, ήσουν κοσμοπολίτης, άρεσε να είσαι μεταξύ κόσμου.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος το θέλει αυτό, να είναι, να έχει μια κοινωνική ζωή, και τέλος πάντων εμείς την είχαμε βρει, και τότε την εποχή εκείνη ήταν πολύ καλές εποχές, πάρα πολύ καλές εποχές.
0: Κρουαζιέρα λοιπόν, η οποία έχει προσφέρει πολλά και σίγουρα σήμερα, παρόλο που η ελληνική κρουαζιέρα δεν έχει γίνει και στα πολύ πάνω της, που ανέφερες και εσύ. Θα το συζητήσουμε και αυτό λιγάκι πιο μετά. Πάμε όμως στο παρελθόν. Θέλουμε μια ιστορία, έτσι. Ιστορία από αυτές που σε σημάδεψαν στα χρόνια αυτά της πορείας σου στα βαπόρια, πριν πας στον θαλάσσιο τουρισμό, στο γιότιν.
1: Κοίταξε τώρα, ξέρεις, επειδή όταν το αγαπάς αυτό το επάγγελμα, και όπως σου είπα, εγώ αυτό το επάγγελμα το λατρεύω, δεν το αγαπάω απλώς. Συνήθως, εφόσον το βλέπεις από τη θετική πλευρά, τα περισσότερα είναι καλές στιγμές. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι καλές στιγμές έχω πάρα πολλές. Και αν τέλος πάντων δεν είναι καλές στιγμές, είναι αδιάφορες, αλλά όμως ένα ηλιοβασίλημα το βλέπεις την ώρα της βάρδιας, μια ανατολή το βλέπεις, τη βλέπεις, την απολαμβάνεις. Τον ξάστερο ουρανό τον απολαμβάνεις τη νύχτα. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να βλέπω και τα αστέρια, τους αστερισμούς, να τα αναγνωρίζω, και αυτά ήταν και αυτό κάτι προκλητικό και όμορφο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αφού έχω πάρα πολλές καλές στιγμές να θυμάμαι, εκείνες που μου έχουν εντυπώσει, που μου κάνουν εντύπωση, είναι πιο πολύ κάποιες κακές στιγμές που έχω βιώσει και τέτοιες. Λοιπόν, οι οποίες, εντάξει, ήταν πολύ πιο έντονες, τεράστιες φουρτούνες, κάποια ατυχήματα, κάποιες πυρκαγιές, κάποια τέτοια πράγματα που, ας πούμε, ακόμα τα θυμάμαι, και ήταν οι κακές στιγμές του επαγγέλματος. Μέχρι και θάνατο έχω δει, δυστυχώς.
0: Ναι, αυτά είναι τα πιο άσχημα σε ένα καράβι μέσα. Τα έχει αυτά η ζωή, τα έχει και το επάγγελμα. Καλό είναι να μην τα ζει κανείς. Είπες προηγουμένως, καπετάν Μάρθο Γαϊτή, σου άρεσε να βλέπεις και τα αστέρια. Και εκεί πέρα πήγε το μυαλό μου στον Εξάντα, λοιπόν, και τα non position, και γενικά που κάναμε πορείες με τα αστέρια. Άραγε σήμερα ο νέος που ασχολείται με τη γέφυρα και την αυσιπλοεία, ξέρει να βγάλει ένα non position?
1: Κοίταξε, το μαθαίνει θεωρητικά στη σχολή, όπως λοιπόν το μάθαμε και εμείς. Τώρα δεν το κάνουν αυτό. Όμως τις μέρες τις δικές μου που ήμουν ακόμα νέος ανθυποπλίαρχος, τέλος πάντων, ήταν το τελετουργικό των non position. Τότε είχαμε βέβαια GPS όταν πήγα στα καράβια και έβγαζε ένα στίγμα κάθε 2-3 ώρες,
0: ναι,
1: και καμιά φορά σου έλεγε non-fix, που ήταν, ξέρεις, είναι, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά το τελετουργικό του non position το τηρούσαμε. Δηλαδή ήμασταν ύπαρχος, υποπλοίαρχος, ανθυποπλοίαρχος και ήμασταν στη Βαρτιόλα για να πάρουμε το, με τον Εξάντα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. Πιο πολύ βέβαια μας το κάνανε, το κάναμε, ξέρεις, ότι ναι, συνεχίζουμε την παράδοση, ναι, αυτό είναι. Το μηχάνημα μπορεί να μας δώσει στίγμα κάθε 6 ώρες, 7, αλλά τέλος πάντων εμείς ήμασταν ναυτικοί, παραδοσιακοί και θα το βγάλουμε το non position.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί να υπάρξει το παξίλο, ομιγέννητο, ένα blackout. Να χαθεί το γενικά όλα τα συστήματα, να πάθουν ένα κοκομπλόκο. Εκεί λοιπόν πρέπει να επέμβει η παλιά τέχνη.
1: Ναι, εντάξει, οπωσδήποτε. Η παλιά τέχνη, σου είπα, ακόμα και τώρα διδάσκεται. Λοιπόν, γιατί
0: άλλο πρέπει, θεωρία και άλλο η πράξη.
1: Ναι, γιατί πρέπει να διδάσκεται, δεν πρέπει να ξεχάσουμε από πού ξεκινήσαμε. Λοιπόν, καθόλου δεν πρέπει να το κοινάσουμε και δεν πρέπει να είναι όλα εύκολα. Άμα είναι όλα εύκολα, δεν θα βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει και δεν θα βελτιωθούμε και μπορεί να προκύψει και κάποιο δυσάρεστο γεγονός όταν το μυαλό δεν δουλεύει.
0: Έτσι, έτσι είναι. Το μυαλό πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση και να στροφάρει. Και μου δίνεται η ευκαιρία τώρα εδώ να σε ρωτήσω, καπετάνιε, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει στους Έλληνες ναυτικούς και γιατί μας θεωρούν από τους καλύτερους στο είδος, οι καλύτεροι στο είδος στη ναυτιλία και γενικά στα συνέδρια που βρισκόμαστε, όταν ακούγονται ότι είσαι Έλληνας, όταν συζητάμε για την Ελλάδα και την ναυτιλία της, όλοι δείχνουν ένα τύπο σεβασμού.
1: Κοίταξε, αυτό το θέμα σηκώνει πολύ κουβέντα. Λοιπόν, στις μέρες μας δεν θα έλεγα ότι ο Έλληνας ναυτικός είναι καλύτερος από τους ξένους. Λοιπόν, στο παρελθόν βγάλαμε αυτή τη φήμη γιατί το τρέχαμε το καράβι, ιδίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
0: με
1: ό,τι πατέντα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, άρα σε αυτό ήμασταν καλοί. Τώρα που όλα είναι διαδικασίες, όλα είναι checklist, όλα είναι πράγματα που έτσι πρέπει να γίνουν, διότι αν γίνουν αλλιώς είσαι φάουλ. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να πω ότι διαφέρουμε, αλλά αυτό το που μας έχουν αναγνωρίσει έρχεται από το παρελθόν μας και επειδή είμαστε ακόμα, κρατάμε τα ηνία στις θαλάσσιες μεταφορές, συνεχίζει να υφίσταται.
0: Με άλλα λόγια, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προγενέστερους στην χώρο της ναυτιλίας που με κόπο, με πολλές φορές με κίνδυνο τη ζωή τους, κατάφεραν και έκαναν αυτό και μεγαλούργησαν την ελληνική ναυτιλία.
1: Ναι, οπωσδήποτε, διότι οι περισσότεροι εφοπλιστές οι παραδοσιακοί, οι παππούδες τους και οι πατεράδες τους ήτανε καπεταναίοι. Λοιπόν, από εκεί προέρχεται.
0: Καπετάνευαν και μετά σιγά σιγά έχεις
1: από εκεί έρχεται λοιπόν όλο αυτό το ότι είμαστε οι ήμασταν οι καλύτεροι.
0: Εγώ θα έλεγα και είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή είμαστε λίγοι, κατάλαβες, είμαστε λίγοι, γι' αυτό είμαστε ακόμα καλοί, γιατί είμαστε λίγοι.
0: Με λυπεί αυτό όταν το ακούω, ότι λιγοστεύουμε. Με λυπεί.
1: Δυστυχώς έτσι είναι. Δηλαδή, εδώ βλέπεις, όλοι έχουμε τόσες χιλιάδες ελληνόκτητα καράβια, και αν δεις πόσες εταιρείες έχουν Έλληνες ναυτικούς, και δεν σου λέω για κατώτερο πλήρωμα, ναι, σου λέω για καπετάνιους, μηχανικούς, υποπλοιάρχους, δεύτερους μηχανικούς. Ελάχιστες.
0: Σε αυτό δεν έχεις άδικο.
1: Και ελληνική σημαία. Τώρα προχτές, τις προάλλες, άκουσα 450-500 φορτηγά καράβια εμπορικά μεγάλα με ελληνική σημαία. Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, τι θα συμβουλεύες ένα νέο? Τι θα τον συμβουλεύες?
1: Ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει, ναι, το επάγγελμα. Κοίταξε, αυτό το επάγγελμα πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, δεν πρέπει να μπεις γιατί απλά πέρασες τις Πανελληνίες. Πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Πρέπει να το αγαπήσεις, ή τέλος πάντων να το έχεις γνωρίσει καλά και να το αγαπήσεις, για να μπορέσεις να έχεις καλή πρόοδο, να προοδεύσεις και να φτάσεις ως τα υψηλότερα επίπεδα, είτε καπετάνιος είτε πρώτος μηχανικός. Αν το πάρεις ντούκου ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχεις καμία εξέλιξη, και το κακό είναι ότι με αυτό το επάγγελμα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο έξω. Δηλαδή χάνεις 4 χρόνια σπουδών για να καταλήξεις
0: στο μηδέν,
1: ή να καταλήξεις, ξέρω εγώ, να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτά μας λέει ο καπετάν Μάνθος Γαΐτης, παλιός καπετάνιος στα κρουαζιερόπλια, στα εμπορικά πλοία, και τώρα στα γιότ, στα μέγα γιότ. Θα μιλήσουμε για γιότ στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, αφού σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και στην εκπομπή Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Στεφανία Τσακίρη είναι η υπεύθυνη για την καλή ποιότητα που φτάνει στους δέκτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με το δεύτερο μας μέρος. Μη φύγει κανείς.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Και το ταξίδι μας συνεχίζεται εδώ στη Βάρδια Σαββάτου. Καλές θάλασσες, όμορφα περνάμε με τον σημερινό μας εκλεκτό καλεσμένο, καπετάν Μάνθος Γαΐτης, με υπηρεσία στα εμπορικά, στα κρουαζιερόπλια και τώρα στο θαλάσσιο τουρισμό, στα γιότς και τα μέγα γιότς που ακούμε. Η Στεφανία Τσακίρη επιμελείται τον ήχο, η καπετάνισά μας, στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Εγώ λοιπόν τον καπετάν Μάνθο τον γνώρισα σε ένα συνέδριο για το γιότινγκ, το θαλάσσιο τουρισμό, όχι φέτος, πέρσι. Και από τότε μου έκανε εντύπωση αυτός ο άνθρωπος με το πόσο με τη θέρμη που μιλάει για τη θάλασσα και τα βαπόρια, και μάλιστα από τότε του έλεγα θέλω να έρθεις, θέλω να έρθεις, και πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος, ήρθε ο δεύτερος και εν τέλει τα καταφέραμε, καπετάνια, να τα πούμε εδώ πέρα στην
1: Ελλάδα. Τα καταφέραμε πραγματικά, ναι. Ναι, και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ που βρήκες λίγο από το χρόνο σου να έρθεις να πεις δύο ιστορίες και δύο-τρία πράγματα για αυτό που λέμε ελληνική εμπορική ναυτιλία. Και φυσικά έχεις και να πας τώρα στα Κεσέν, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ναι, το απόγευμα έχω να περάσω μια επανεξέταση σε κάποια ειδικά σχολεία, γιατί αν δεν το ξέρεις, να το πούμε στους ακροαστές,
0: ναι,
1: ότι εμάς το επάγγελμά μας έχει ημερομηνία λήξεως. Δηλαδή, κάθε πενταετία, αν δεν ανανεώσουμε τα χαρτιά μας, για πρόσεξε το αυτό που σου λέω, αν δεν ανανεώσουμε τα χαρτιά μας, και δεν είναι ένα μόνο, μπορεί να είναι καμιά δεκαριά, λοιπόν, μετά δεν μπορούμε να πάρουμε δουλειές. Λοιπόν, και το κυρίως δίπλωμα πρέπει να ανανεώσουμε και τα επιμέρους διπλώματα. Γι' αυτό υπάρχει και το ΚΕΣΕΝ, το οποίο Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στο οποίο πας εκεί από κάποιες μέρες έως, ξέρω εγώ, κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, και σε επιμορφώνουν, να το πω καλύτερα, σου φρεσκάρουν τη γνώση και ίσως να σου περάσουν και κάποιες καινούριες γνώσεις. Λοιπόν, για να μπορέσεις να κάνεις, να επαναφέρεις το δίπλωμά σου σε ισχύ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να γίνουν προτού λήξει το δίπλωμα στην πενταετία.
0: Πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο αυτό.
1: Ακριβώς. Εμείς και οι πιλότοι των αεροπλάνων είμαστε από τα ελάχιστα επαγγέλματα που συνέχεια εκπαιδευόμαστε, συνέχεια επιμορφωνόμαστε, συνέχεια δίνουμε εξετάσεις, συνέχεια έτσι, μας αξιολογούν, συνέχεια.
0: Γιατί διακυβεύονται και η ασφάλεια και του πληρώματος, αλλά και των ανθρώπων που είναι στα κρουαζιερόπλια ή στα γιότια,
1: σε οτιδήποτε.
0: Και η περιουσία των πλειοκτητών, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και οι ιατρικές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια. Για σκέψου, κάθε δύο χρόνια να περάσει ένα full έλεγχο για να βγεις αυτό που λένε fit for duty.
0: Fit for duty.
1: Ναι. Ικανός για εργασία.
0: Μάλιστα. Συνέχεια λοιπόν μαθαίνεις, γιατί κακά τα ψέματα, δεν ξέρω αν αυτό το μαθαίνετε στα ΚΕΣΕΝ είτε στις ειδικές τάξεις, ειδικά κόρσες που κάνουν κάθε εταιρεία, βγαίνουν νέο τύπου εξαρτήματα. Πρέπει να παρακολουθείτε και τις νέες εξελίξεις, τις νέες τεχνολογίες.
1: Οπωσδήποτε, δηλαδή κάθε τόσο όλο και κάποιο καινούριο κόρς εμφανίζεται, είτε από τα ΚΕΣΕΝ είτε από κάποιον άλλο φορέα που παρέχει εκπαίδευση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, υπάρχουν πολλά simulators, σε βάζουν μέσα και
0: να μάθεις
1: και νομίζεις πως ταξιδεύεις. Αλλά δεν είναι μόνο
0: προσομοιωτές.
1: Δεν είναι μόνο οι προσομοιωτές, δηλαδή οι ναυτιλίας, είναι και οι προσομοιωτές μηχανημάτων. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα. Ας πούμε, πρέπει πάλι να ανανεώσεις το GMDSS που κάποτε οι ασυρματιστές τους είχαμε στο καράβι, τώρα πια δεν τους έχουμε, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια είναι που δεν τους έχουμε. Λοιπόν, υπάρχουν προσομοιωτές μηχανημάτων, υπάρχουν προσομοιωτές μέσων ασφαλείας, υπάρχουν πάρα πολλοί προσομοιωτές. Όλα αυτά είναι καλά, βοηθούν. Λοιπόν, μας τρώνε το χρόνο βέβαια, αλλά βοηθούν στην ασφάλεια. Γιατί, να σου πω, Αντώνη, τα καράβια πια δεν πάνε ούτε από τις φουρτούνες, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε από τέτοια πράγματα. Πάνε από κυρίως ανθρώπινο λάθος.
0: Βέβαια,
1: το οποίο ανθρώπινο λάθος οφείλεται ή στο ότι είσαι κουρασμένος, που έχουν συμβεί πάρα πολλά, ή στο ότι δεν έχεις ελλειπή γνώση. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα μάθηματα, τα short courses που γίνονται, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ χρήσιμα.
0: Και είναι καλό για τον οποιοδήποτε να τα παρακολουθήσει αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Για το καλό του ιδίου πάνω από όλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι είναι. Και εγώ βλέπω πολλά από τα παιδιά που συναναστρέφομαι, που έρχονται όταν ξεμπαρκάρουν, και ειδικά υπάρχουν και κάποιοι που ξεχωρίζουν, οι πιο επιμελείς, που το έχουν πάρει πολύ πολύ πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους, που παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα, το θέλουν, το επιζητούν, και φυσικά και από μόνοι τους θέλουν να διαβάσουν. Και στο σπίτι υπάρχουν εγχειρίδια, έτσι δεν είναι, που και αυτά πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
1: Δυστυχώς στο καράβι όλα τα μηχανήματα έχουν το λεγόμενο manual. Λοιπόν, αργά ή γρήγορα θα φτάσει η ώρα να το ανοίξεις. Καταλάβες. Ευτυχώς που υπάρχουν 2-3 μάρκες οι οποίες έχουν, οι οποίες είναι ας πούμε οι major suppliers στα διάφορα συστήματα ανάψη υπουλογίας και επικοινωνιών και οτιδήποτε άλλο, και κοιτάνε να τα κάνουν όλα ας πούμε περίπου τα ίδια. Λοιπόν, και μπαίνεις εξοικειωμένος. Λοιπόν, από το ένα καράβι στο άλλο, γιατί συναντάς το ίδιο μηχάνημα ή περίπου το μηχάνημα με ίδιες λειτουργίες. Είναι σημαντικό. Ιδάλλως, για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες πρέπει να διαβάσεις. Πρέπει να διαβάσεις.
0: Αυτό λένε όλοι οι παλιοί ναυτικοί, γενικά όλοι οι ναυτικοί λένε διάβασμα, διάβασμα, διάβασμα και καλή γνώση αγγλικών. Αλλά όχι αγγλικά. Αυτά πρέπει να μάθεις τα ναυτιλιακά αγγλικά, που είναι πολύ σημαντικά και αυτά.
1: Εντάξει, τα ναυτιλιακά, ναι, και τα τεχνικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πρώτη μηχανική και γενικώς η μηχανική, και άλλα και εμείς, όλη η ορολογία είναι στα εγγλέζικα. Μπορεί να μην μιλάνε καλά αγγλικά, αλλά η ορολογία τους την ξέρουν άπτεστα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβες, την ορολογία, τον τεχνικό όρο, τον ξέρουν άπτεστα.
0: Μάλιστα, ένα τραγούδι, εδώ είμαστε και ταξιδεύουμε.

0: Καπιτά Μάνθο Γαΐτη, να πιάσουμε τώρα το κομμάτι του θαλάσσιου τουρισμού, του yachting. Πριν σε ρωτήσω τι κάνεις σήμερα και πού βρίσκεσαι, ποιο ήταν το τελευταίο σου καράβι στην εμπορική ναυτιλία, στα μεγάλα, μπορεί να ήταν και κρουαζιερόπλο, δεν ξέρω τι, και τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να κάνεις αυτή την μετάβαση?
1: Λοιπόν, το τελευταίο μου καράβι ήταν ένα Cape Size. Λοιπόν, μετά ξεμπαρκάρισα και τι συνέβη? Έπεσα τυχαία πάνω σε έναν παλιό καπετάνιο που είχα στα κουραζιερόπλια. Τον αναφέρω γιατί είναι δάσκαλος πραγματικά και ήταν ναυτικός και ήταν και γλετζές. Έβγαινε στο σαλόνι και χόρευε το ζεμπέκικο.
0: Α, ναι.
1: Ο Σαλονικιός.
0: Από τη Θεσσαλονίκη ήταν.
1: Λοιπόν, Ευγένιος Μισαηλίδης.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από εκεί, ναι. Και λοιπόν, και τέλος πάντων.
0: Γεια σου, καπιτάν Ευγένιε.
1: Λοιπόν, τώρα είναι αρκετά μεγάλος.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα λεβέντης. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έπεσε πάνω του. Τυχαία. Από τα κουραζιερόπλια. Λοιπόν, Μάνθο, τι κάνεις εκείνο τ' άλλο, θες να έρθεις από εδώ? Που ήταν μάνατζερ σε μια εταιρεία με γιότς, η οποία τώρα είναι και η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Λοιπόν, λέω ναι, γιατί όχι. Με εκτιμούσε βέβαια. Δεν μου έκανε τυχαία την πρόσκληση.
0: Έδειξες λοιπόν, και δείγματα γραφής και τη δουλειά σου.
1: Εντάξει, είχα δείξει τη δουλειά μου, ναι. Λοιπόν, οπότε μου έκανε την πρόσκληση και πήγα στο πρώτο μου γιότ. Λοιπόν, τότε μάλιστα δεν είχα και το δίπλωμα του πλοίαρχου, αλλά στα γιότ ξέρεις, πας και με υποπλοίαρχος, πας και με ανθυποπλοίαρχος. Κατόπιν, μετά από λίγο καιρό έβγαλα το δίπλωμα του πλοίαρχου. Λοιπόν, οπότε από το 2004, πρόσεξε, 2004, τώρα έχουν περάσει 22 χρόνια, είμαι μόνο στο γιότινγκ.
0: Μόνο
1: στο γιότινγκ και κανα διαστήματα κάνω και μερικά, κάνω και κάποια εμπορικά καράβια, αλλά ως πλοηγός. Θα σου πω γι' αυτό όταν με ρωτήσεις αργότερα.
0: Α, μάλιστα. 22 χρόνια. Ναι, 22 χρόνια στο γιότινγκ και με την ίδια εταιρεία, με αυτήν που σου φόρεσε ο καπιτάν Ευγένιος.
1: Όχι, όχι. Έκατσα κάποια χρόνια μαζί τους.
0: Ναι.
1: Μετά αποφάσισα, μετά βρέθηκα στην Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, να δουλεύω για κάποιον Άραβα. Μετά ήταν πραγματικά στην Τζέντα, τις εποχές εκείνης δεν ήταν όπως είναι τώρα. Βρέθηκε μια δουλειά στη Νότιο Γαλλία και συνέχισα να δουλεύω λοιπόν την καριέρα μου πολλά καράβια και πολλά χρόνια στη Νότια Γαλλία, όπου έφερε και την οικογένεια, γιατί είδα ότι οι συνθήκες ήταν καλές και από οικονομικής απόψεως, αλλά και τα παιδιά ήταν μικρά, οπότε
0: στη Γαλλία.
1: Μεταφερθήκαμε στη Νίκαια της Γαλλίας, στη Νίκαια της Γαλλίας οικογενειακά, και ακόμα μέχρι και τώρα το σπίτι μας εκεί είναι.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι. Πηγαίνετε εκεί, πηγαίνεις?
1: Εγώ πηγαίνω, ναι, τώρα πια δεν πηγαίνω πολύ τακτικά, γιατί το καράβι που δουλεύω είναι ελληνικό και πρέπει να είμαι εδώ. Αλλά τέλος πάντων η γυναίκα μου και δύο από τα παιδιά μου είναι εκεί.
0: Μπράβο, μπράβο. Θα προσθούμε πάλι στο γιότινγκ. Πάμε, μια που ανέφερες τη γυναίκα σου, και γενικά η γυναίκα του ναυτικού είναι πολύ σημαντική απρόσωπο άτομο στο να στηρίξει και το επάγγελμα και το σύζυγο, αλλά και να κρατήσει την οικογένεια γερά.
1: Κοίταξε, η γυναίκα για τους ναυτικούς είναι, αν δεν υπάρχει αυτή δεν υπάρχει ναυτικός, γιατί ο ναυτικός θέλει κάποια στιγμή να κάνει οικογένεια, και αν η γυναίκα δεν είναι γυναίκα και άντρας και μπαμπάς και μαμά και οτιδήποτε άλλο, το σπίτι δεν θα κρατήσει. Λοιπόν, εγώ είμαι τυχερός. Έχω πέσει σε τέτοια γυναίκα που ανταλαμβάνεται ότι αυτό είναι το επάγγελμα, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν θα ξεκινήσεις μια σχέση, να ξέρει ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου τι δουλειά κάνεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ωραίος. Πρέπει να καταλάβει πώς βιοπορίζεσαι και ποιες θα είναι οι δυσκολίες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εγώ έχω πέσει σε μια γυναίκα που τα έχει κατανοήσει όλα αυτά, είναι βράχος, λοιπόν, και τα παιδιά μου τα έχει μεγαλώσει σωστά. Λοιπόν, έχω τρία.
0: Να σου ζήσουν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, και τα οποία και έχουν πάει όλα, μέχρι στιγμής έχουν εξελιχθεί όλα καλά.
0: Και οφείλουμε λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες των ναυτικών, έτσι. Έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο και όλοι αυτό λένε ευχαριστώ στη γυναίκα του ναυτικού.
1: Ναι, για και σκέψου κάποτε που κάνα να τους δούνε και δύο χρόνια. Εντάξει, τώρα μέσα στο πεντάμινο, εξάμινο, ο ναυτικός έχει γυρίσει, ναι, ίσως και λιγότερο. Λοιπόν, αλλά τότε δύο χρόνια,
0: πολύ παραπάνω. Υπήρχαν και μπάρκα που είμαι πιο παλιά, πιο με πολλά,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Βέβαια. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ένα το μεγαλύτερο σου μπάρκο ποιο ήταν?
1: Κοίταξε, το μεγαλύτερο μου είναι ένας χρόνος. Αλλά ήμουν νέος, ήμουν ανήπαντρος, ήμουν, ναι, σε κρουαζιερόπλοιο. Το απολάμβανα. Ναι. Ξεκίνησαμε από τον Πειραιά, πήγαμε Καραϊβική, κάναμε σεζόν εκεί, γυρίσαμε, κάναμε Αιγαίο εδώ πέρα τα υπόλοιπα το καλοκαίρι. Ήτανε πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρεις, έχει σημασία να το απολαμβάνεις αυτό που κάνεις.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και ήταν ένας χρόνος μπάρκο αυτό. Ένας χρόνος.
0: Ένας χρόνος είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν τώρα στον θαλάσσιο τουρισμό, στα γιότινγκ τώρα. Τα πράγματα στην Ελλάδα πώς είναι, σύμφωνα με την δική σου εκτίμηση, πώς τα βλέπεις?
1: Κοίταξε, τα πράγματα στην Ελλάδα είναι πολύ καλά, θα έλεγα. Διότι πλέον αρχίζει και γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ του επαγγελματικού γιότινγκ και του ιδιωτικού γιότινγκ. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια όλα γινόντουσαν με πρότυπο το ιδιωτικό γιότινγκ, δηλαδή να πάρουμε ένα γιότ, να κάνουμε και κάνα δυο ναυλάκια, αλλά να το έχουμε για την πάρτι μας. Λοιπόν, ενώ τώρα είναι σαφώς ο διαχωρισμός, λοιπόν, ότι επαγγελματικό γιότινγκ θα το ναυλώσουμε, θα το επανδρώσουμε, θα προσφέρουμε τα μέγιστα στους guests, στους φιλοξενούμενους του καραβιού.
0: Και τις υπηρεσίες τις οποίες μπορεί, ναι, να παρέχετε.
1: Και αν υπάρχουν και μερικές μέρες περισσευούμενες, ας έρθει και ο πλειοκτήτης. Αλλά είναι πλέον σαφής ο διαχωρισμός. Και αυτό είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία. Μπαίνουν άλλα standards μέσα. Και θα έλεγα ότι εφόσον έχει ξεκινήσει αυτός ο διαχωρισμός και έχουν έρθει πολλά γιότς στην Ελλάδα, ο στόλος μεγαλώνει σε μέγεθος, αλλά και όχι μόνο σε μέγεθος σαν νούμερο, μεγαλώνει και σε μέγεθος σκαφών στο μήκος τους. Λοιπόν, τώρα πλέον υπάρχουν πολλά 50 μέτρα, πολλά 60 μέτρα, αρκετά 70 και 80-90 μέτρα.
0: Αυτοί υπάρχονται στην κατηγορία mega yachts.
1: Mega yachts είναι, ό,τι είναι πάνω από 40 είναι mega. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά γενικώς ανεβαίνει το μήκος, το μέγεθος του σκάφους. Και να σου πω ότι έχει αποδειχθεί ότι όσο πιο μεγάλο το σκάφος και όσο πιο ακριβό, τόσο πιο περιζήτητο είναι.
0: Ναι.
1: Τα μικρά σκάφη δυστυχώς αρχίζουν και φθήνουνε. Δηλαδή δεν έχουν μεγάλη ζήτηση. Ο κόσμος που έχει χρήματα θέλει κάτι πάνω από 50 μέτρα. Να το πληρώσει, αλλά να είναι πάνω από 50 μέτρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Καπετά Μάνθο, είπες προηγουμένως μεγαλώνει και σε μέγεθος, αλλά θα έλεγα και μήπως, ας πούμε, σήμερα αυτός ο τουρισμός των γιότς έχει και καλύτερες υπηρεσίες.
1: Έχει πολύ καλύτερες υπηρεσίες, δεν το συζητάμε, με σχέση πριν από 20 χρόνια. Θυμάμαι εγώ πριν από 20 χρόνια που και εγώ δεν ήμουνα ο καλύτερος. Δηλαδή συνεχώς βελτιωνόμουν, αλλά πώς βελτιωνόμασταν? Επειδή θέλαμε εμείς οι ίδιοι να βελτιωθούμε. Τώρα υπάρχουν πια τρόποι, σχολές, κόρσες που σε βελτιώνουν, θέλεις δεν θέλεις. Λοιπόν, αν δεν τα πάρεις, δεν είσαι επαγγελματίας πλέον. Κατάλαβες, ναι. Ακόμα και στο Γιώτιν λοιπόν
0: υπάρχουν ειδικά μαθήματα.
1: Υπάρχουν μαθήματα, ναι, τα οποία βέβαια πρέπει να τα ψάξεις να τα βρεις. Αν θες να είσαι επαγγελματίας, πρέπει να τα κάνεις και ας τα πληρώσεις και από την τσέπη σου. Γιατί δυστυχώς για το Γιώτιν δεν υπάρχουν σχολές επιμόρφωσης όπως είναι τα Κεσέν για το εμπορικό ναυτικό. Mm-hmm. Λοιπόν, στα οποία είναι όλα δωρεάν και ευτυχώς. Και να τονίσω ότι είμαστε από τις πολύ πολύ λίγες χώρες που δεν πληρώνουμε τα κόρσες που κάνουμε. Δεν τα πληρώνουμε. Ένας Εγγλέζος καπετάνιος αυτή τη στιγμή για να διατηρήσει τα διπλώματά του πρέπει να πληρώσει πολλές χιλιάδες λίρες για να κάνει αυτά που εμείς εδώ κάνουμε δωρεάν.
0: Κάνουμε δωρεάν στα Κεσέν.
1: Στα Κεσέν.
0: Ναι.
1: Στα Κεσέν. Όχι στα ιδιωτικά τέτοια. Αλλά, τέλος πάντων,
0: είναι και αυτό κάτι.
1: Το βασικό είναι το Κεσέν.
0: Μάλιστα. Θα μιλήσουμε και για τους προορισμούς και για τις μαρίνες, τις οποίες σίγουρα παίζουν και αυτό το ρόλο τους στον θαλάσσιο τουρισμό. Αλλά νομίζω ο καπετάνιος και γενικά και το πλήρωμα πρέπει να ξεχωρίσουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι είναι που μεταδίδουν και μεταφέρουν πολλά πράγματα της δικής μας κουλτούρας, του δικού μας πολιτισμού σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, έτσι είναι. Δηλαδή, οπωσδήποτε, κοίταξε, το ταξίδι συνήθως το έχει γίνει μια προεπιλογή. Δηλαδή σου λένε, κάπτεν, θα μας φτιάξεις ένα δρομολόγιο που να είναι στις Κυκλάδες. Λοιπόν, εγώ φτιάχνω το δρομολόγιο και οι διάφοροι και αυτό το δρομολόγιο εμπλουτίζεται με φωτογραφίες, με ιστορίες του τόπου, δηλαδή από ένα απλό Excel βάζουν μέσα και εγώ, αλλά μετά το περιλαμβάνουν και οι brokers και το κάνουν 10 σελίδες. Μια σελίδα ο κάθε προορισμός. Με φωτογραφίες μικρές, με ιστορίες, με εκείνο μετάλλο, για να κάνουν, ας πούμε, να προκαλέσουν.
0: Εξειδικό οδηγό.
1: Όχι, να προκαλέσουν, mm-hmm. να κάνουν attract, να το κάνουν ωραιότερο, γιατί είναι και αυτό ένα μέρος της παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι ότι βελτιωθήκαμε μόνο οι ναυτικοί, mm-hmm. βελτιωθήκανε και οι brokers. Λοιπόν, μπήκανε πάρα πολλά εργαλεία ώστε να δώσουν τις πληροφορίες στους guests, στους φιλοξενούμενους, στους σκάφους, λοιπόν, για να μπορέσει να δει που θα πάει, αν και για να διαλέξει αυτά τα μέρη έχει διαβάσει και εκείνος. Κανείς δεν έρχεται πλέον, θα έλεγα,
0: αδιάβαστος.
1: Κανείς δεν έρχεται αδιάβαστος. Έρχονται όμως όλοι με την ευχή να περάσουν καλά. Και όταν λοιπόν ο καπετάνιος, εγώ ή οποιοδήποτε άλλο συνάδελφος, τους λέει, ξέρεις, εκεί που θέλεις να πάμε δεν θα περάσουμε καλά, γιατί θα θαλασσοπνιγούμε. Αν λοιπόν ακούσει και αλλάξουμε προορισμό, που έχει γίνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή πολλές φορές αντί να πας στο Αιγαίο βρίσκεσαι στο Ιόνιο, ή πολλές φορές αν θέλεις να κάνεις το Αιγαίο πρέπει να το κάνεις με άλλη σειρά από ό,τι αρχικά είχες αποφασίσει. Λοιπόν, όταν σ' ακούσει λοιπόν ο φιλοξενούμενος σου, λοιπόν, θα περάσεις καλά. Γιατί πρόσεξε, Αντώνη, τι θα σου πω. Το μότο μου ποιο είναι? Αν δεν περάσω εγώ καλά, που εγώ έχω σχεδιάσει το ταξίδι, δεν θα περάσει κανένας. Κανένας. Και κυρίως οι φιλοξενούμενοι. Πρέπει λοιπόν να έχω οργανώσει ένα τέτοιο ταξίδι για να περάσω πρώτα απ' όλα εγώ καλά. Mm-hmm. Αν δεν περάσω εγώ καλά, δυστυχώς δεν θα περάσουν και οι υπόλοιποι.
0: Γιατί μάλλον το εκπέμπει κιόλας αυτό.
1: Ναι, γιατί λέω περνάω καλά, θα περάσω καλά, γιατί θα έχω κάνει ένα καλό πλάνο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που θα έχω πληροφορθεί από το ίντερνετ για το mm-hmm. τι αέρα θα έχει,
0: κάνετε και εσείς επιτόπια καθημερινό ρεπορτάζ, μαθαίνετε
1: οπωσδήποτε, γιατί αν βρέχει, ας πούμε, στις σποράδες βρέχει τακτικότατα,
0: λοιπόν,
1: ρίχνει μπόρες. Αν λοιπόν τις τρεις μέρες που θα είμαι εκεί και Άθος Κόπελο ρίχνει μπόρες κάθε μέρα, εντάξει, θα μείνει αυτό. Λοιπόν, αν συναντήσω φουρτούνες, πάλι αυτό θα μείνει στον επιβάτη. Ότι τρεποστινά, ας πούμε, και με τα μεγέθη που είμαστε, θα χρησιμοποιήσουν τη λέξη σκυλοπνιγήκαμε. Κατάλαβες.
0: Οπότε καλύτερα να κάνεις.
1: Ναι, ναι. Όταν λέμε λοιπόν καλό πλάνο, σημαίνει περνάμε καλά.
0: Και φυσικά παίζει ρόλο και η προσωπικότητα και του πληρώματος, αλλά κυρίως του καπετάνιου, που ας πούμε είναι ο επικοινωνεί με τους καλεσμένους, βάζει την πινελιά του στο, επικοινωνεί με τον κόσμο, βγάζει την μερακλωσύνη του, να το πούμε έτσι, το ωραίο πρόσωπο του Έλληνα.
1: Αντώνη, θα συμφωνήσω απόλυτα. Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι ο καπετάνιος, εφόσον είναι προσωπικότητα, εντάξει, εφόσον είναι καπετάνιος καλός,
0: έμπνιος
1: και εκείνο και τ' άλλο, θα χρησιμοποιήσω ίσως λίγο μια σκληρή έκφραση, αλλά για να περάσει καλά ο επιβάτης πρέπει να του επιβληθείς. Λοιπόν, και πόσο επιβαλόμαστε εμείς οι παλιοί, οι καπετάνιοι, στους καλεσμένους μας? Λοιπόν, με το πρώτο βήμα που θα κάνουν στο καράβι, θα τους πιάσουμε, θα τους πούμε τα safety procedures, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, θα τους εξηγήσουμε ποιο είναι το καράβι, και με τον τρόπο αυτό δείχνουμε τη δύναμή μας, το power που έχουμε, τους επιβαλόμαστε, και μετά περνάμε στο επόμενο και του πούμε, ναι, του λέμε, ξέρεις, δεν θα πάμε σήμερα στη Μύκονο, θα σταματήσουμε στον Πόρο και θα πάμε αύριο στη Μύκονο, γιατί δεν περνάει ο καιρός, είναι φουρτούνα. Κατάλαβες, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να καταλάβει ο καλεσμένος ποιος είναι ο καπετάνιος.
0: Έτσι είναι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ, στη Βάρδια Σαββάτου και στις Καλές Θάλασσες. Μη φύγει κανείς, έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για αυτόν τον θαλάσσιο τουρισμό.

0: στην πατρίδα μας, στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίοι προορισμοί αλίμονο, και είναι αυτοί οι προορισμοί που επιλέγει η καλεσμένη κυρίως, αν και από ό,τι καταλαβαίνω πάνε και τώρα και σε πιο μικρά μέρη. Και θα ήθελα να μας πεις επίσης ένα-δυο έτσι προσωπικότητες γνωστές τις οποίες είχες την τιμή, την χαρά να ταξιδέψεις στα νερά μας.
1: Λοιπόν, κοίταξε, hot spots, οι guests που έρχονται στο καράβι, λοιπόν, έχουν μερικά στερεότυπα στο μυαλό τους. Και ποια είναι αυτά? Μύκονος, Σαντορίνη. Αυτά είναι τα που πρέπει να δούνε. Λοιπόν,
0: γιατί όμως αυτό?
1: Γιατί αυτό είναι το διαφημισμένο.
0: Most popular.
1: Ναι, αυτό είναι το διαφημισμένο. Άρα λοιπόν, σε ένα ταξίδι στις Κυκλάδες πρέπει αυτά τα δύο να τα επισκεφθείς. Τώρα, το με τι σειρά θα τα επισκεφθείς και αν θα τα επισκεφθείς και τα δύο είναι weather permitting, που λέμε. Λοιπόν, αλλά και εμείς προσπαθούμε αυτές τις δύο επιλογές που θέλουν να τις διεκπαιρεώσουμε, να πάμε με μία, ίσως με μία διαφορετική σειρά. Από εκεί πέρα υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι προορισμοί, Αντώνη. Εκατοντάδες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται μέσα, παρόλο ότι λέμε πολλές φορές για μαρίνες, για εκείνο, για τ' άλλο, δεν θέλουν μαρίνες.
0: Σε πήγαινε και στις μαρίνες, αλλά καλά έκανες και το θίξες.
1: Λοιπόν, δεν θέλουν λιμάνι. Αυτοί έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και ποιο είναι το καλύτερο? Να ξυπνήσουν το πρωί και να πιούνε πρωινό και να βλέπουν κάτι βράχια πίσω τους με την πριμάτσα που θα έχουμε δέσει. Τα πουλάκια να κελαδάνε τους γλάρους. Το κύμα ίσως να παφλάζει λιγάκι. Και ησυχία. Έτσι θα ξεκινήσει η μέρα τους. Δεν μπορεί να ξεκινήσει η μέρα τους περνώντας, ας πούμε, σε μια μαρίνα ή μαρίνες είναι ήσυχες. Να πάμε στα λιμάνια τα άλλα, κορναρίσματα, σκουπιδιάρικα, εκείνο, τ' άλλο, πούλμαν και τα αυτά. Αυτό θέλουν πιο πολύ στις κρουαζιέρες. Όχι ότι δεν θα πιάσουμε λιμάνι, δεν εννοώ αυτό, αλλά οι περισσότεροι από την εμπειρία που έχω μου λένε θέλουμε να ξεκουραστούμε και θέλουμε να απολαύσουμε τη φύση. Και το γιότ είναι αυτό το μέσο με το οποίο απολαμβάνουν τη φύση και τους προορισμούς όσο τίποτε άλλο.
0: Πλές ακρογιαλιές, ερημικές ακρογιαλιές, ερημονήσια που
1: έχουμε εκατοντάδες τέτοια.
0: Ευτυχώς έχουμε. Μεγάλη εκτογραμμή της Ελλάδας μας είναι.
1: Έχουμε εκατοντάδες τέτοια και δεν είναι μόνο τα νησιά μας. Όχι. Όπως το είπες, και η εκτογραμμή, ας πούμε, το mainland έχει πολλά, πάρα πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε κάλλιστα ή να ρίξουμε την άγκαιρα κοντά στα βράχια ή να πιάσουμε μια πριμάτσα πίσω στα βράχια. Είναι εκατοντάδες οι προορισμοί.
0: Όσον αφορά τους κάποιους επώνυμους, έτσι, να μοιραστείς μαζί μας.
1: Επώνυμους, λοιπόν, έχουν περάσει από τις κρουαζιέρες πολύ, πάρα πολύ διάσημοι ηθοποιοί, θα έλεγα. Λοιπόν, ο Μπαντέρας, θυμάμαι. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ τα ονόματα, στις φυσιογνωμίες τους τους ξέρω. Ο Γκούντι Χάρλισον, λοιπόν, ο οποίος ήταν και λίγο τρελάκιας. Λοιπόν, ο Νόρτον. Λοιπόν, και αρκετοί άλλοι. Και αρκετοί άλλοι, λοιπόν, οι οποίοι κάνανε τις κρουαζιέρες τους και τις απολαύσανε.
0: Όλοι αυτοί οι επώνυμοι, αλλά και οι ανώνυμοι, γενικά οι ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα για αυτού του τύπου τις διακοπές, τι λένε, τι είναι αυτό που εσύ εισπράττεις, καπετά Μάνθο, από αυτούς τους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, όλοι αυτοί πραγματικά έρχονται γιατί ξέρουν ότι είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολλά να τους προσφέρει. Από εκεί και πέρα εμείς σαν πλοίαρχοι και σαν πλήρωμα θα τους πάμε σε όλα αυτά τα ωραία, γιατί πραγματικά όλοι αυτοί θέλουν να ξεκουραστούν. Πρόσεξε τι σου λέω, δεν θέλουν να παίξουν καζίνο. Δεν θέλουν να φάνε στα Μισελέν και στα τέτοια. Θέλουν πραγματικά να απολαύσουν. Θέλουν see and sun. Λοιπόν,

0: και λέγανε και συμπληρώνω και εγώ «and culture at once», δηλαδή και την κουλτούρα μας να ζήσουν. Λοιπόν, αυτό θέλουνε. Δεν τους ενδιαφέρει, τα έχουν ζήσει και τα ζούνε. Mm-hmm. Όταν θα ξαναγυρίσουν Λος Άντζελες, όταν θα ξαναγυρίσουν Γαλλία, όταν θα ξαναγυρίσουν Αμερική, οπουδήποτε, αυτά θα τα ξαναζήσουν. Θέλουν λοιπόν αυτή την απλή ζωή, τους απλούς προορισμούς, τους ωραίους προορισμούς, να νιώσουν, ας πούμε, εντελώς, πώς να το πω, απλά. Εμείς βέβαια θα τους προσφέρουμε αυτά που θα τους προσφέρουμε, 5-star, όλα αυτά, mm-hmm. δεν το συζητάμε, αλλά γενικώς θέλουν την απλότητα.
1: Και με άλλα λόγια, επειδή πολλές φορές σας πράττω και εγώ στο νησί μου κάτω στην Κάσο, θέλουν με κάποιο τρόπο να μπουν να γίνουν μέρος της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή να μπορέσουν να ζήσουν ένα πανηγύρι όπως γίνεται, να μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας αυτού του πανηγυριού, να ζήσουν να φάνε κάτι απλό που έφτιαξε η κυρά Μαρία στην ταβέρνα, αν και πλέον σιγά σιγά και αυτά σιγά σιγά δεν είναι όπως παλιά, αλλά θέλουν να μπουν μέσα στην κουλτούρα μας.
0: Εκεί λοιπόν είναι και τώρα και ο καπετάνιος που πρέπει στο τοπικό, εκεί που θα πάει,
1: να κάνει την έρευνα.
0: Εντάξει, θα πρέπει την έρευνα να την έχει κάνει πιο πριν. Ναι. Λοιπόν, και να τους πει ότι ξέρεις, εκεί που θα πάμε, αντί να πάτε στην ταβέρνα, μπορείτε να πάτε σε αυτό το πανηγύρι. Να ζήσετε το folklore. Να ζήσετε το πώς ζούνε οι ντόπιοι. Λοιπόν, δεν είναι κανένας αρνητικός από αυτούς. Πρόσεξε τι σου λέω. Εκτός αν είναι μακριά να πας με αυτοκίνητο, να ανέβεις τέτοιο. Αλλά ό,τι είναι κοντά, walking distance ή οτιδήποτε, ή τέλος πάντων πολύ μικρή απόσταση, θα το δοκιμάσουν. Και αν έχει και χορό και τραγούδι, θα περάσουν ωραία. Σου επαναλαμβάνω, έρχονται για να ζήσουν απλά.
1: Αυτά πράγματα, αυτά θέλουν, βέβαια.
0: Αυτά. Και συνήθως έρχονται και με τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, γιατί έτσι είναι οι κρουαζιέρες. Ένας πληρώνει και έχει και αποφασίζει για τους καλεσμένους τους. Λοιπόν, και αυτοί κοιτάνε να πάρουν ό,τι μπορούν πιο πολύ από Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Ξέρεις τι σημήθηκα τώρα καθώς μιλάμε? Πριν από αρκετά χρόνια στην Κάσο γνώρισα έναν δικηγόρο, Ιταλός ήταν αυτός, της WWF, του WWF, με την κοπέλα του, ψυχία του από την Ισπανία, όπου τους έβαλα. Πήγαμε στο πανηγύρι να κόψουμε ξύλα, να κουβαλήσουμε τις καρέκλες, να καθαρίσουμε πατάτες. Την άλλη μέρα πήγα και τους πήγα και βάλαμε κάτι καλό για να πάμε στο πανηγύρι, να σερβίρουν και να χορέψουν. Ακόμα και τώρα μου στέλνουν email και πόσο πολύ ήταν ωραία και πόσο σε ευχαριστούμε. Και γενικά αυτό, όταν το εισπράττει και ο ντόπιος βλέποντάς του και βιώνοντάς του με αυτούς τους ανθρώπους, καταλαβαίνει πόσο όμορφα είναι να δείχνεις στους ξένους, στους επισκέπτες, κάποια πράγματα από την Ελλάδα μας.
0: Ναι, και αυτό
1: και
0: είναι.
1: Και εσείς θα το ζείτε
0: αυτό. Αναμφίβολα, το ζούμε στο είπα πως πρέπει λίγο να τους κινήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν ο κόσμος, δηλαδή αν τους το προτείνεις για καλό στα πλαίσια της απλότητας, που είναι κατ' εξαίρεση αυτό που κάνουν με τον γιο την στη ζωή τους, ενώ δηλαδή πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν ένα ταξίδι για 40 μέτρα, 45 μέτρα σκάφος, μπορεί να τους στοιχήσει αυτό το ταξίδι και 400.000 ευρώ τους με φαγητά, με καύσιμα και ναύλο. Λοιπόν, δηλαδή θα πληρώσουν αυτά τα λεφτά, αλλά θέλουν να ζήσουν την απλότητα. Ωστόσο, μέσα στο καταραβί πρέπει εμείς να τους προσφέρουμε την πολυτέλεια.

0: Εδώ είμαστε, λίγο ακόμα να μιλήσουμε με τον πλεονεκτικό γύρο από το γιότινγκ και τον θαλάσσιο τουρισμό, τον καπετάνιο μας, τον καπετάν Μάνθο Γαΐτη. Καπετάνιε, από μαρίνες και λιμάνια, γενικά με τα νέο τύπου γιότ, πώς τα πάμε?
1: Κοίταξε.
0: Και με τις παροχές, έτσι.
1: Σίγουρα οι υποδομές μας είναι... δεν είναι στο επίπεδο που θα πρέπει. Ωστόσο, σου ανέφερα παραπάνω ότι τα περισσότερα γιότ δεν τις χρειαζόμαστε, γιατί ο κόσμος που κουβαλάμε δεν τις θέλει. Ωστόσο, οι μαρίνες χρειάζονται για τη διαχείμανση, χρειάζεται για να περνάνε τα σκάφη, έστω και για να κάνουν, δηλαδή σε 7 μέρες σε 7 μέρες κρουαζιέρα πρέπει να πιάσω και 2-3 φορές λιμάνι. Όταν λοιπόν στο λιμάνι αυτό πρέπει να υπάρχει κάποιο λιμάνι, εμείς θα στοχεύουμε τα λιμάνια, δηλαδή ξέρουμε στο πρόγραμμα μας ότι εκεί θα μπορέσουμε να εξυπηρετηθούμε, ή και κάτι να είναι και ωραίο και για τον επιβάτη και να είναι και καλό και για το καράβι. Να μπορέσει να πάρει νερό, να βρούμε σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε, καύσιμα όχι, τα παίρνουμε μια και καλή. Λοιπόν, να δώσουμε τα σκουπίδια μας, οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνονται σε κάποιο λιμάνι. Εμείς λοιπόν διαλέγουμε πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί το σκάφος και πόσο ωραίο είναι το λιμάνι αυτό για τους
0: καλεσμένους μας.
1: Ναι, και να κάνουν κάποιες κοντινές εκδρομές ή τέλος πάντων να υπάρχει μια ωραία ταβέρνα εκεί στην οποία θα βγουν έξω για να πιάσουν αυτό που λέμε το feeling της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Άρα, μαρίνες, θα έλεγα το καλοκαίρι δεν τις πολύ χρειαζόμαστε. Το χειμώνα ναι, τις χρειαζόμαστε, διότι είναι πάρα πολλά τα σκάφη που θέλουν και νερό και ρεύμα και ασφαλές λιμάνι. Χρειάζονται λοιπόν οι μαρίνες, χρειάζονται απαραίτητα, και βέβαια χρειάζονται και γιατί τα μικρότερα σκάφη που είναι και η πλειονότητα, δηλαδή να σου λέω τώρα 5.000 ιστιοπλοϊκά, αυτά που κουβαλάνε και αυτά κόσμο, βέβαια με πολύ πολύ μικρότερα ποσά, αυτά θέλουν να πιάσουν λιμάνι. Άρα τι θέλουν? Τη μαρίνα. Αυτά κυρίως έως και 20 μέτρα θέλουν τη μαρίνα, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία δεν είναι αυτάρκη όπως τα δικά μας.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες? Δηλαδή σου λέω ένα παράδειγμα, ότι δεν μπορούν να φτιάξουν νερό. Εμείς φτιάχνουμε νερό. Το νερό είναι πολύ βασικό. Μπορεί να χαλάς και 3-4 τόνους την ημέρα. Για φαντάσου, δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό στο λιμάνι να το πάρουμε. Ναι, άρα λοιπόν αυτά τα μικρότερα πρέπει να βρούνε λαιμό, να βρούνε νερό για να εφοδιαστούν.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Και σίγουρα, αφού αναφερθήκαμε και στις μαρίνες, σίγουρα και τα ναυπηγεία, έτσι, τα καρνάγια που θέλουν τη συντήρηση τους αυτά τα πλοία, αυτά τα σκάφη. Άλλα μένουν εδώ στη χώρα μας, άλλα πάνε έξω για φρεσκάρισμα, για συντήρηση.
1: Έξω δεν πάει κανένας.
0: Μα, καλό αυτό.
1: Λοιπόν, όχι, η βιομηχανία μας, η βιομηχανία στις ναυπηγοεπισκευές, στο πέραμα κυρίως, είναι top. Πρόσκεισε τη λέξη, top.
0: Top. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικό.
1: Έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις στα ναυπηγεία εκεί της περιοχής. Λοιπόν, προκαλούν και προσκαλούν πάρα πολλά σκάφη. Έρχονται απ' έξω σκάφη, απ' έξω. Λοιπόν, για να κάνουν εδώ τις δουλειές τους. Έχουμε κάποιες καλύτερες τιμές. Όχι τόσο στον τύπο της επισκευής, όσο στο εργατικό κόστος. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα ανταποκριθούν τα ναυπηγεία μας στο 100%.
0: Μπράβο.
1: Και με ποιότητα και με ταχύτητα.
0: Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
1: Ναι,
0: και
1: θα έλεγα ότι
0: η ίσως πρόοδος.
1: Είναι, αυτή η πρόοδος να έχει ξεκινήσει 15 χρόνια τώρα και συνέχεια βελτιώνεται.
0: Βελτιώνεται.
1: Και συνέχεια βελτιώνεται. Δηλαδή βλέπεις τεράστιους χώρους πια, τεράστιους γερανούς να σηκώσουν τα σκάφη, 1.100 τόνους τώρα, για φαντάσου, να σηκώνει το γερανογέφυρα 1.100 τόνους σκάφος, σημαίνει έως και 60 μέτρα.
0: Και, και να πούμε επίσης ότι με την βελτίωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, να το πούμε αυτό έτσι, δίνονται και θέσεις εργασίας σε τόσο κόσμο.
1: Πάρα πολλοί κόσμος. Περιοχή Πειραιά, Πέραμα, Κερατσίνη, Δραπετσόνα,
0: και στο Λαύριο.
1: Όλοι αυτοί εκεί δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος από τους τοπικούς δήμους σε αυτό το χώρο. Και γίνονται και εξειδικεύσεις. Γιατί εκεί μπαίνεις απλώς μαθητευόμενος και γίνεσαι μάστορας. Λοιπόν, έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς, έχουμε τους καλύτερους ηλεκτρολόγους, έχουμε μπογιατζίδες εξαιρετικούς, έχουμε μεταλλεργούς, οξυγονοκολλητές, έχουμε δηλαδή φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, σε πολύ υψηλά επίπεδα, και τουλάχιστον για αυτό το τομέα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο θαλάσσιος τουρισμός, το yachting, υπάρχουν θέσεις εργασίας και τρέφεται κόσμος και από διάφορες άλλες δουλειές γύρω από το yacht, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι τροφοδοσίες και λοιπά.
1: Πάρα πολλά γίνονται, πάρα πολλά γίνονται. Όσο είναι φιλικό το yachting, μάλλον όσο είναι φιλικές οι συνθήκες για να αναπτυχθεί το yachting, τόσο υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας. Κατάλαβες, εγώ ποτέ δεν ήμουν υπέρ, ας πούμε, αυτού του λεγόμενου καποτάζ, να προστατεύσουμε την ελληνική σημαία, να. Έπρεπε να τους φέρουμε όλους εδώ. Όταν τους φέρεις όλους εδώ, εδώ θα δουλέψουν. Έτσι. Εδώ θα πάρουν τα τρόφιμα, εδώ θα κάνουν τις επισκευές, εδώ θα γίνει το crew change, εδώ θα γίνει η επιβίβαση, η αποβίβαση των επισκεπτών.
0: Home port.
1: Θα γίνει ακριβώς. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Όλα αυτά θα γίνουν εδώ. Και να σου πω, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Καταλαβες, κάποιοι παλιωμοδίτες μπορεί να σκέφτονται ότι έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα και θα μας κάνουν, θα μας ράνουν και τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι.
1: Όσο είσαι καλός, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.
0: Έτσι είναι. Και σύντομο γεγονός ότι αφήνουν και κάποια χρήματα στην τοπική κοινωνία ο επισκέπτης.
1: Πολλά αφήνουν και στα νησιά πολλά αφήνουν. Και εμείς άμα βγούμε σούπερ μάρκετ, πάμε στο σούπερ μάρκετ
0: και θα χαλάσουμε
1: 400 ευρώ και 500 να πάρουμε τις καθημερινές προμήθειες, δεν είναι. Είναι και παρά είναι.

0: Πριν σε αποχαιρετήσουμε, καπετάνιε, ωραία ήταν αυτά που μας είπες και το ταξίδι που μας πρόσφερες. Σε είχα παρακολουθήσει στο τελευταίο συνέδριο. Συντόνισες ένα πάνελ για τους καπετάνιους.
1: Ναι, ήταν ένα πάνελ το οποίο λεγόταν Captain's View. Και πρόσεξε, ήταν ένα ναυτιλιακό συνέδριο για yachting και ήταν η πρώτη φορά στα 5 χρόνια που επιτέλους έγινε ένα πάνελ από καπετάνιους για καπετάνιους και για να μάθει και ο κόσμος ποιοι είναι οι καπετάνιοι, να τους δει κιόλας. Γιατί εντάξει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον το Πανελλήνιο Συνέδριο Γιώτην, πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτή τη φορά, ας πούμε, κατά πέτηση των πλοιάρχων, φτιάχτηκε και ένα πάνελ για πλοιάρχους. Και οι οποίοι και δώσαμε πάρα πολλές απαντήσεις σε πάρα πολύ κόσμο. Για τη δουλειά μας, για το πώς γίνεται το ένα, πώς γίνεται το άλλο, πώς, τι γίνεται με τους guests, τι γίνεται
0: skills,
1: με το πλήρωμα, τι
0: skills,
1: εκπαίδευση συζητήθηκαν και τέτοια θέματα.
0: Τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος.
1: Ναι, γιατί όταν μιλάς για yachting, μιλάς για σκάφη και για πληρώματα. Αυτό είναι το κυρίαρχο στο yachting. Σκάφη και πληρώματα.
0: Μάλιστα. Εν κατακλείδη, τι θα ήθελες να πεις στους ανθρώπους που ασχολούνται σε αυτό το χώρο?
1: Λοιπόν, σε αυτό το χώρο θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω συμβουλή, απλώς να πω ότι υπάρχει μια συνεχής βελτίωση που είναι απόρρια όλων των συντελεστών. Δηλαδή, είτε είναι καπετάνιοι, είτε είναι πληρώματα, είτε είναι στα γραφεία, είτε είναι εφοδιαστές, όλοι αυτοί, όσο ανεβαίνει η ποιότητα, τόσο ανεβαίνει και η αποδοτικότητα, τόσο ανεβαίνει και η προσφερόμενη υπηρεσία. Λοιπόν, τα στάνταρ μας είναι πάρα πολύ καλά. Τα τρόφιμα που έχουμε είναι εξαιρετικά. Τα ποτά βρίσκεις τα πάντα. Τα πάντα βρίσκεις στην Ελλάδα για να κάνεις yachting ποιοτικό. Λοιπόν, πληρώματα, θα έλεγα, υπάρχει μία δυσκολία στο να βρεθούν λόγω της νοοτροπίας των παιδιών, των νέων παιδιών. Λοιπόν, αλλά όταν βρεθούν και είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το επάγγελμα και εμείς οι παλαιότεροι τους εκπαιδεύσουμε σωστά, τότε θα πάνε μπροστά.
0: Με άλλα λόγια, σε γενικές γραμμές, είναι σε καλή ρότα ο θαλάσσιος τουρισμός.
1: Ο θαλάσσιος τουρισμός, από μια ανεξάρτητη ματιά, δεν θα βάλουμε στη μέση ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε τέτοια που μπορεί κάποιοι μάνατζερς ή κάποιοι πολιτικοί να σκέφτονται και να λένε και να ρένε. Σε γενικές γραμμές, η πορεία είναι πολύ καλή.
0: Πολύ καλή πορεία και η Ελλάδα είναι μια άλλη καλή βιομηχανία αυτή του θαλάσσιου τουρισμού και πρέπει να την προσέξουμε όλοι όσοι θέλουμε να, όσοι όλοι δουλεύουν σε αυτό το χώρο.
1: Ναι, εντάξει, είναι σαν να εγκαθιστάς πεντάστερα ξενοδοχεία σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, και για την εθνική οικονομία βοηθάει πάρα πολύ το να έχεις καλό yachting, γιατί και φόροι θα πληρωθούν και VIT θα πληρωθεί και τροφοδοσίες
0: και θα δουλέψει και αρκετός κόσμος.
1: Μια ολόκληρη αλυσίδα και επίσης θα δουλέψουν και τα απομονωμένα και τα νησιά μας.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Κατάλαβες, δηλαδή, εμείς πάμε παντού. Και όπου πάμε.
0: Σε περιμένω στο νησί,
1: θέλουμε να αφήσουμε. Κοίταξε, εσύ στην Κάσο είσαι λίγο μακριά. Πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω από 7 ημέρο εκεί πέρα.
0: Είναι μεγάλο ταξίδι.
1: Ναι. Αλλά κοίταξε, όταν κάποια στιγμή βρεθώ στη Ρόδο, θα κοιτάξω να περάσω και από εκεί.
0: Έχεις κανένα τηλεφώνημα να είμαι κάτω?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας. Ωραία μας ταξίδεψε ο καπετά Μάνθος Γαΐτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας πρόσφερε. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, καπετάνιε, τι θα ήθελες να πεις στους ναυτικούς μας? Τι θα ήθελες να τους πεις?
1: Εγώ θα ήθελα να πω κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν στους ωκεανούς, που τα έχω ζήσει αυτά που ζουνε, λοιπόν, να κάνουν καλό κουράγιο, να έχουν δύναμη, να έχουν καλές θάλασσες, να είναι αποφασισμένοι, γιατί κάνουν ένα πολύ σοβαρό και πολύ επαγγελματικό και πολύ ωραίο επάγγελμα. Να είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν.
0: Να είστε περήφανοι, παιδιά. Ο καπετά Μάνθος Γαΐτης εδώ συγκινήθηκε τώρα. Πάλι τον βλέπω. Συγκίνησε και εμένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, καπετάνι. Να είσαι πάντα αγερός, να κάνεις ωραία πράγματα. Καλές θάλασσες και σε σένα και στα πληρώματά σου. Να κάνετε ωραία ταξίδια. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές που ήταν εδώ στην παρέα μας σήμερα. Την Στεφανία, καπετάνισά μας, Τσακίρη, που επιμιλήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε. Καλές θάλασσες, το νου σας εκεί έξω. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και αυτή είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής είναι η Άννα Προκόβα και στον ήχο συντονίζει τα πράγματα ο Νίκος Αβοργινάκης. Σάββατο σήμερα και όπως και κάθε Σάββατο θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με επιλογές από φρέσκες κυκλοφορίες, από μια αρκετά μεγάλη γκάμα από μουσικά είδη και από διαφορετικά μέρη. Την αρχή για σήμερα κάναμε με ένα ελαφρό γκαρατζάκι με την παιχνιδιάρικη φινέτσα της April March, η οποία ως εξαιρετικά γαλλόφιλη, αν και Αμερικανίδα, αρέσκεται να παίρνει γαλλικά pop, γεγέ τραγουδάκια και να τα διασκευάζει. Και τα δικά της προσωπικά τραγούδια κυμαίνονται στο ίδιο στυλ. Το April March είναι φυσικά ψευδόνυμο και το σύγκλι της με τίτλο Surfing Castafiore, που μόλις ακούσαμε, κυκλοφόρησε και αυτό όλο τυχαίο στον Απρίλιο. Είναι από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Villerville, που θα κυκλοφορήσει φέτος το καλοκαίρι, πολύ σύντομα δηλαδή. Συνεχίζουμε με κάτι εξίσου φρέσκο και με την Αμερικανίδα Lael Neal από το νέο της άλμπουμ All Together Stranger που κυκλοφόρησε μόλις χθες. Το κομμάτι λέγεται Down on the Freeway και η πηγή εμπνευσής του αποτελεί κίνηση στους τεράστιους δρόμους του Λος Άντζελες. Η καλλιτέχνης εδώ μιλάει για αυτοκίνητα στριμωγμένα το ένα πίσω από το άλλο, να πάνε και να έρχονται και από τις δύο κατευθύνσεις. Κάτι σαν επίδειξη μόδας, το οποίο είναι η επιτομή ενός μοτίβου κίνησης που μάλλον τελικά δεν οδηγεί πουθενά.

Περιπλανούμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας και συνεχίζουμε με νέες επιλεγμένες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε ένα δείγμα από τη νέα δουλειά του εξαιρετικού πάντα σε ό,τι κάνει, Brian Eno, στην οποία συνεργάστηκε με την δημοσιογράφο, conceptual artist και μουσικό Beatty Wolf, για την οποία έχω κρατήσει δύο ενδιαφέρουσες κατά με πληροφορίες. Η πρώτη είναι ότι είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ γιατί έχω περάσει μεγάλο μέρος της ζωής μου και εγώ εκεί. Το δεύτερο είναι ότι σπούδασε αγγλική φιλολογία και όμως με κάποιο τρόπο το θέμα της πτυχιακής εργασίας της ήταν ο Leonard Cohen. Beatty Wolf και Brian Eno λοιπόν. Ο τίτλος του κομματιού είναι Suddenly.

Ακούσαμε μόλις το Sudden Lee από τη συνεργατική δουλειά των Brian Eno και Beatty Wolf από ένα διπλό δίσκο που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Δεν θα απομακρυνθούμε όμως ακόμα από τους ηλεκτρονικούς πειραματισμούς. Θα πάμε να ακούσουμε κάτι από το ντουέτο των Γάλλων Polo και Pan μαζί με τον Arthur de Boulle εδώ. Λέγεται La Nuit, η νύχτα, και είναι το κομμάτι που κλείνει τον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο 22 22, 10 και 22 το βράδυ δηλαδή.

Ακούτε την εκπομπή «Περιπλανούμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας με την Άννα Προκόβα. Του Spolio & Pan ακολούθησε ο Herman Dune. Σουηδός στην καταγωγή και ιδιαίτερα πολύ ταξιδεμένος, με ένα χαρακτηριστικό γλυκό πικρό ήχο και αρκετό χιούμορ μαζί, έχει καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει φέτος το καλοκαίρι. Από εκεί ήθουσαμε το Odysseus, ένα τραγούδι που γράφτηκε, όπως ο ίδιος λέει, όσο βρισκόταν εγκλωβισμένος στο Μόντρεαλ του Καναδά, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, περιμένοντας να βγει το διαβατήριό του για να επιστρέψει στην Καλιφόρνια, στη γυναίκα του και στις τρεις γάτες του. Περιμένοντας αναγκαστικά και διαμένοντας κάπου σε ένα ξεχασμένο από τον κόσμο ξενοδοχείο, πήγαινε κάθε μέρα για βόλτα στον τάφο του Λέοναρντ Κοέν, όπου κάθε φορά άφηνε και από κάτι, ένα λουλουδάκι ή ένα πετραδάκι προς τιμήν του, ευχόμενος το ταξίδι του να έχει σύντομα αίσιο τέλος. Εξού και Οδυσσέας, ο τίτλος του κομματιού. Και τώρα πάμε σε έναν άλλο Οδυσσέα, με ελληνικό στίχο αυτή τη φορά. Το κομμάτι ανήκει στον τραγουδοποιό ονόματι Σύριο Σαββαίδη από την Καβάλα, ο οποίος έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο να συνδυάζει τα ελληνικά, παραδοσιακά, μουσικά και άλλα στοιχεία με μια τεχνοτροπία μάλλον δυτικότροπη, κάνοντας αυτό που λέμε ψυχεδελική folk. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη συλλογή του με τίτλο Sounds and Creatures from Mount Pangaea, Volume 2, που κυκλοφόρησε πέρσι το Δεκέμβριο. Σύριος Σαββαίδης και Οδυσσέας Ήλιος.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Σύριος Αβαΐδης και συνεχίζουμε τη σημερινή περιπλάνηση με τους μουσικούς πειραματισμούς της Νορβηγίδας τραγουδοποιού Jenny Wahl. Θα την ακούσουμε στο To Be a Rose από το νέο της άλμπουμ με τίτλο Iris Silver Mist που κυκλοφόρησε χθες.

Από την Jenny Vile και τον εξαιρετικό νέο της δίσκο θα πάμε στους Sparks, οι οποίοι έχουν και αυτοί νέο δίσκο. Τον 28ο στην καριέρα τους, για όσους αναρωτιούνται, με τίτλο Mad. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και από εκεί θα ακούσουμε το Do Things My Own Way. Και είναι γεγονός ότι τα δύο αυτά αδέλφια έχουν έναν τρόπο εντελώς δικό τους σε ό,τι κάνουν και έχουν κάνει ως και σήμερα, στα 50 τόσα χρόνια καριέρας. Πάμε να τους ακούσουμε.

Καινούριο δίσκο δεν έχουν μόνο οι Sparks, αλλά έχουν και οι Pulp, οι οποίοι έχουν επανασυνδεθεί γύρω από τον Jarvis Cocker και μετά από σχεδόν 25 χρόνια κυκλοφορούν νέο άλμπουμ. Λέγεται More και θα είναι διαθέσιμο από τις 6 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Θα ακούσουμε το πρώτο σίγγλ του δίσκου με τίτλο Spike Island.

Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας. Και η επόμενη καλλιτέχνες που θα ακούσουμε είναι η Γάλλη Φρανσουά in the Atlas Mountains, μαζί με την Αμερικανίδα Cassandra Jenkins, σε μια πρόσφατη συνεργασία τους με τίτλο «Le Fil».

Πολλές μουσικές συνεργασίες περιλαμβάνονται σήμερα στη λίστα της εκπομπής. Η επόμενη ανήκει στην Αμερικάνο-Καναδή Άννη Ντι Φράνκο και στον Stone Gossard τον Pearl Jam. Πρωτοπόρο στην εποχή της από κάθε άποψη, Άννη Ντι Φράνκο, πολιτικά αλλά και δισκογραφικά. Θα τους ακούσουμε στο The Message που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Για τη συνέχεια έχουμε άλλη μια μεγάλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, την Alison Krauss, γνωστή και ως βασίλισσα του Bluegrass. Με 37 βραβεία Grammy στην κατοχή της, η Alison Krauss επανασυνδέεται και πάλι με τους παλιούς συνεργάτες της, τους Union Station, σε ένα πολύ ωραίο δίσκο με τίτλο Arcadia. Και με μια νέα προσθήκη, αυτή του Russell Moore, ο οποίος ερμηνεύει και το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ένα λυπητερό τραγούδι με μερικά κέλτικα στοιχεία στην ενορχήστρωση, με τίτλο Granite Mills.

ήταν η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη». Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Προκόβα και στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας. Θα κλείσουμε για σήμερα με ένα κομμάτι, το τελευταίο για την ακρίβεια κομμάτι του νέου δίσκου της Σαβίνα Γιαννάτου, μαζί με τους Primavera in Salonico. Το άλμπουμ έχει τίτλο Water Song και η κεντρική ιδέα και θεματική του είναι το στοιχείο του νερού, το οποίο υμνεί στις πολλές διαφορετικές του εκφάνσεις. Ο τίτλος του κομματιού είναι The Song of Κλίδωνας και αναφέρεται στο ομώνυμο έθιμο που τελείται την παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτά από εμάς. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Κλίδωνα και μέχρι να τα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά. Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express στα μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο Ηρακλής Κονόμου. Σήμερα κάνουμε μια βόλτα σε στιχουργικές δημιουργίες της Λίνας Νικολακοπούλου των τελευταίων ας πούμε δύο δεκαετιών. Σημείο συνάντηση για το απόψινό μας ραντεβού, τα νεότερα της Λίνας.

Παρέα απόψε, εκτός από τα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου, θα μας κάνει ένα κείμενο της Ιωάννας Καριστιάνη, το οποίο είχε διαβάσει η ίδια στα πλαίσια του κύκλου εκδηλώσεων του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τον τίτλο «Η στίχη του δεύτερου στον Ιαννό» και μεταδόθηκε ζωντανά από τις συχνότητες του. Το αρχείο συνέλεξε και απομαγνητοφώνησε ο φίλος και συνάδελφος Μάκης Γκαρτζόπουλος και το πολύ δυνατό μπλοκ του «Άρωμα του τραγουδιού». Δεν αγαπώ τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τα τραγούδια. Σε αυτόν τον τόπο έλειψε και το ψωμί και η ελευθερία, αλλά το μπερεκέτι των τραγουδιών μας χόρτασε, μας χάιδεψε, μας ζέστανε, λέει η Καριστιάνη. Τα τραγούδια μας αναθρέψανε. Πολλές κέρυες στιγμές μας τις έχουμε συνδέσει με τα τραγούδια που λέγαμε μόνοι μας ή με παρέα. Άλλες αλυσμόνητες στιγμές τις δημιούργησε στα ξαφνικά ένα τραγούδι που μας περιέθαλψε στην ατμόσφαιρά του. Ξεσκάλισε μέσα μας κάτι, χάραξε ένα νέο δρομάκι για τη θέαση της ζωής. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με Γιώργο Περί, Γιώργο Νταλάρα και Καρδιά Κίτα. Στη συνέχεια ο Θοδωρής Βουτσικάκης τραγουδάει «Να πεις για μένα».

Θυμόμαστε και ταυτοποιούμε πρόσωπα με το τραγούδι τους. Ο Μερακλής της γειτονιάς πήγαινε με το «Θα σπάσω κούπες». Ένας καστανομάλης έρωτας πλάγιαζε σε μια θάλασσα πλατιά. Η κολλητή στο πανεπιστήμιο ατένιζε μέρα νύχτα ένα χάρτινο φεγγαράκι. Ο σουβλατζής της γωνίας ξεφλούδιζε την μπάλα του γύρου με την αφιλότιμη. Ο συνάδελφος στο γραφείο εδώ και χρόνια συνεννοείται μόνο με τη Ρόζα. Η Μαρία Τάδε ζει με το Let It Be. Ο νεαρός του φωτοτυπάδικου σφυρίζει τακτικά το Nothing Compares to You. Και η σαλονικιά ξαδέρφη κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Τα αγαπημένα τραγούδια γίνονται 10, 20, 30, 60 χρονών. Και εμείς γιορτάζουμε τη δύναμή τους. Μεγαλώνουμε μαζί τους, αντέχουμε μαζί τους. Ο Λαμπεντούζα στον Γατόπαρδο λέει πως οι Σικελοί αντιλαμβάνονται τα πάντα μόνο μέσω της θλίψης. Και η θλίψη είναι η γέφυρα πρόσληψης, γιατί αυτοί διαθέτουν, αυτοί ξέρουν. Στον τόπο μας, τουλάχιστον μέχρι και τη γενιά μου, σημειώνει η Καριστιανή, για άξιους λόγους, η θλίψη ήταν η μεγάλη αρχόντισσα. Ερωτευτήκαμε, βεγγερίσαμε, χορέψαμε, κυδέψαμε, διαδηλώσαμε την περηφάνεια των θλιμμένων τραγουδιών, γλεντήσαμε τη μελαγχολία τους στις νότες και στις λέξεις.

αρχές δεκαετίας του 80, στην ομαδική φωτογραφία των σπουδαίων στιχουργών, τρύπωσε ένα κορίτσι, ζυζάνιο της νέας μετά τη δικτατορία εποχής. Οι μεγάλοι Νίκος Γκάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, με την οξυδέρκεια και τη γενναιοδορία του αληθινού καλλιτέχνη, τις έκαναν αμέσως χώρο να σταθεί δίπλα τους. Δεν την ξεροψήσανε, αναμένοντας κάμπο στους επόμενους δίσκους για να την τσεκάρουν. Άλλωστε, οι κορυφαίοι καλλιτέχνες δεν δημιουργούν ιερατεία, δεν εξοργίζονται με το καινούριο. Προκύπτουν από τη βαθιά ανάγκη για την τέχνη, τη χαίρονται και έχουν πάντα την αδειμονία για το νέο αίμα. Η Λίνα Νικολακοπούλου, χωρίς ίχνος αυθάδειας, απαλά αλλά και ανυποχώρητα, κόμισε στη στιχουργική τα νιάτα της. Τα δικά της και της γενιάς της, δίχως παντιέρες ρήξης και επίδειξη μοντερνισμού. Με γνώση, με σεβασμό στις στέρεες λέξεις, ανανέωσε την παλιά θλίψη, την πήρε από το πριν και τη συντέριασε στις συχνότητες της νέας εποχής.

Μοιραζόμαστε πάντα σκέψεις της Ιωάννας Καριστιάνη για τη Λίνα Νικολακοπούλου, τις οποίες αλλιεύσαμε από το blog Άρωμα του Τραγουδιού και το αρχείο του συναδέλφου και φίλου Μάκη Γκαρτζόπουλου. Η νέα εποχή έφερε μια γιορτή ελευθερίας με μεγάλη αβεβαιότητα, με πολλή αμηχανία, με καινούριες υποψίες και δώσε χώρο να φανεί ο εαυτός του καθενός σκέτος και ασυντρόφευτος, όταν αραίωσαν οι εφορικές συλλογικότητες μέσα στις οποίες είτε είχαμε στοιχηθεί αποφασισμένοι και ζωηροί, είτε είχαμε κρυφτεί. Με τους στίχους της, η Λίνα νομιμοποίησε για λογαριασμό μας το δικαίωμα στην ατομικότητα, αποενοχοποίησε τη μοναχικότητα, είδε με καλό μάτι την εσωστρέφεια, στήριξε τις αδέσποτες ώρες. Μας κράτησε συντροφιά στις πρωτόγνωρες και παράξενες μέρες. Μας είπε: «Δεν πειράζει, μην το κάνουμε θέμα, μην μας φάει κι άλλο ο βραχνάς, θα τα βρούμε, θα βρισκόμαστε αλλού». Έγραψε και γράφει για την καθημερινότητα. Βάζει ποίηση στη ρουτίνα. Βγάζει το μελό από την νοσταλγία. Δεν της πάει η μεγαλοστομία. Δεν ξερογλύφεται με την αποπλάνηση. Παράγει ουσία χωρίς να αντλεί από τη σκοτεινιά το πένθος, το ποινολόγιο της ζωής. Αναδεικνύει την πολυσημεία μικρών συνηθισμένων στιγμών. Κάνει τραγούδια για το τίποτα γραμμένα.

Καμιά φορά η τέχνη βοηθάει τους ανθρώπους να ξαποστάσουν από την πίεση που σπρώχνει απ' έξω και από μέσα. Ανασταίνει το κουράγιο, γοητεύει με την αλαφράδα και μια κατά καιρούς απαραίτητη περιπεκτική διάθεση για τη ζωή, σαν παιδική σκανταλιά, σαν εφηβική τρέλα. Αποφορτίζει και αποδραματοποιεί, βάζει τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η Λίνα λοιπόν μας κατάφερε να τραγουδήσουμε και τραγούδια που δεν απολογούνται για το παρελθόν, δεν στυλιτεύουν το παρόν, μαλάκωσε την ακαμψία μας. Μας έπεισε ότι η τρυφερότητα και ο γλυκός τρόπος δεν είναι αντεπανάσταση και εκτός νόμου στις αναζητήσεις μας. Τα τραγούδια της γίνανε επιτυχίες γιατί ο κόσμος τα περίμενε. Είχε την προσμονή που εγκυμονούν κάποιοι καιροί. Και τώρα τα περίφημα στερεότυπα με τη Δήμητρα Γαλανή.

Συνεχίζει η Καριστιανή για τη φίλη της τη Λίνα. Κάτι μας τρώει ως ανάγκη, ως επιθυμία απροσδιόριστο, και έρχεται η τέχνη και μας το αποδίδει με μια ταινία, με δύο βιβλία, με ζωγραφικές και τραγούδια. Οι στιχουργοί βάζουν τη διατύπωση λιτά, συνοπτικά και κέρια στις μπερδεμένες σκέψεις πολλών ανθρώπων. Όπως λέει η ίδια η Νικολακοπούλου, όταν δεν μπορείς να πεις αυτό που θες και τα λόγια σου ζαλίζουν το κεφάλι. Οι στίχοι τραγουδιών γεννιούνται εκεί που γεννιέται η ποίηση, η πεζογραφία, το σενάριο, το θεατρικό έργο. Είναι σωθικά λογοτεχνίας. Κάθε καλό τραγούδι είναι απόσταγμα εμπειρίας, συναισθημάτων, επεξεργασία ζωής και γλώσσας. Ακροβασία σε τρία μόλις λεπτά που καλούνται να καταβγάσουν μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη περιδιάβαση σε μύχιες πτυχές. Έναν ολόκληρο έρωτα από την πρώτη σπίθα ως τις τάχτες του. Αμέσως τώρα, Αργυρό Καπαρού και Σάμπα από σπίτι.

Η Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους της προλαβαίνει να διηγείται με όλες τις λεπτομέρειες την κάθε ιστορία της. Φτιάχνει το σκηνικό, βάζει τα χρώματα, τα χιόνια, τα βαπόρια, τα τρένα, τις παραλίες, τα δωμάτια. Ανεβάζει την τέντα στο μπαλκόνι, μαζεύει τσαλαπετινούς, χελιδόνες και παγόνια. Πότε φτιάχνει μια πίστα από φόσφορο, πότε στρώνει τα μοσαϊκά, διαλέγει τα ρούχα, μπλούζα, μαύρο μεσοφόρι και άσπρο φουστάνι, στολίζει την πραμάτια της και εκεί που τόσο εμείς πουθενά, να είμαστε στην ατμόσφαιρα που φιλοτεχνεί από καρδιάς για να μας φιλέψει με φιλιά.

Το χάρισμα της Λίνας Νικολακοπούλου πατάει γερά. Κουβαλάει τα διαβάσματά της στο σύμπαν ποιητών από τον Καριωτάκιο στο Σεφέρι και από τον Ελίτιο στη Δημουλά. Αλληλογραφεί με τους ομοτεχνούς της και τους δοξάζει με ευγνωμοσύνη και ευγένεια όλους. Από την Παπαγιανοπούλου στον Σαββόπουλο και από τον Παπαδόπουλο στον Κανά, παράγοντας το ήθος της συνέχειας και του διαλόγου. Μια αρετή που προκύπτει από την ευφυΐα, από την αυτοπεποίθησή της, για την κατά δική της σαφή και πλούσια κατάθεση. Από το ξεκίνημά της με το σταμάτη κραουνάκι του θρυλικού τσούρμου της Παντίου, καμικάζει της αντιηρωικής πρότασης, ντουέτο απόλυτης ισοτιμίας και ανθεκτικής φιλίας που αστράφτει στις δουλειές τους ως στάση ζωής. Μετά με το Σπανό, το Χατζινάσιο, το Μικρούτσικο, τον Μπρέγκοβιτς, τον

Ράκη, τον Αντίπα, τον Σπάθα και πόσους άλλους, με φωνές που αναγνωρίζουμε από την πρώτη νότα και τους παραδεινόμαστε άφοβα. Μοσχολιού, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Αλεξίου, Μητσιάς, Μακεδόνας, Μαρίνος, Μαρινέλα, Λέκας και οι απόψινοι θαυμάσιοι φίλοι, όλοι τους τυχεροί ο ένας με τον άλλον και εμείς οι ακροατές πιο τυχεροί με τα τραγούδια τους που τα αγαπήσαμε για τη γενναία κατάφαση στην περιπέτεια της ζωής.

Συνεχίζουμε με μερικές ακόμα σκέψεις της Ιωάννας Καριστιάνη για τη Λίνα Νικολακοπούλου από το αρχείο του Μάκη Γκαρτζόπουλου. Της οφείλω και την ευχαριστώ για ένα πολύ χειμωνιάτικο και ανάποδο Σάββατο. Πάνε κάτι χρόνια που έφυγα από το σπίτι υπό καταρακτώδη βροχή στις 5.30 το πρωί. Πήγα με το αυτοκίνητο στη Ραφίνα, πήρα το βαπόρι για την Άνδρο, έκανα το γύρο του νησιού και γύρω στις 12 βρέθηκα στο Συνετή, μικρή άγρια παραλία, ψόφος, ερημιά, απόκρημνα βράχια και στρώματα από φύκια, τοπίο αλλά δαμάζοντας τα κύματα. Σε 4 ώρες άδειασα ένα θερμός με καφέ, έλειωσα στο κασετόφωνο τα σκουριασμένα χείλη, τραγουδώντας με τιμοσχολιού ξανά και ξανά να σου λερώνω το φιλί, και αργά το απομεσήμερο, ειδονικά σαλεμένη, πήρα το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Στη συνέχεια, Ζωή Παπαδοπούλου και τα όνειρα του καθενός.

Ζωφίλο, μερικά πολύτιμα μεθύσια πάλι στην Άνδρο. Πάλι χειμώνας, πάλι μόνη. 8-10 τσικουδιές τη φορά για το μαμά γερνάω. Το κανονικά, την έξοδο κινδύνου, τη θάλασσα. Την ευχαριστώ για τη μουσική υπόκρουση όταν έγραφα πρώτο χέρι το μεσαίο κεφάλαιο της μικράς Αγγλίας και είχα στο χαμηλό για μέρες το ποτέ. Την ευχαριστώ για ένα δίωρο τηλεφωνικό ρεσιτάλ προχθές το βράδυ, όταν με πήρε ένας σύντροφος της νιώτης από την Αμερική να μου ζητήσει να του τη φιλήσω για λογαριασμό του και πιάσαμε να την τραγουδάμε στην αρχή συνωμοτικά, μετά με εξεγερμένα λαρίγκια σαν μπράβη της νοσταλγίας του ανέφικτου. Εκείνος άσχημα βραχνιασμένος και εγώ με κρίσης τσιγαρόβιχα. Μαζί με τον Παντελή της οφείλουμε έναν πολύ ευτυχισμένο βράδυ πριν από λίγο καιρό, μόλις τελείωσε η εκπομπή με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και εκείνη, και οι δυο μας κεφάτη και γεμάτη κλείσαμε την τηλεόραση, πιάσαμε το χαρτί και το μολύβι και αρχίσαμε το διαγώνισμα να γράφουμε τα ονοματεπώνυμα συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών που μας έχουν χαρίσει λίγα ή πολλά υπέροχα τραγούδια. Και η ώρα περνούσε και θυμόμασταν και τούτον και τον άλλον και την άλλη και συμπληρώναμε κι άλλες σελίδες, πολλές σελίδες. Τα τραγούδια είναι τα υπάρχοντά μας. Δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από μαγικά τρίλεπτα. Ιωάννα Καριστιάνη, βιβλιοπωλείο Ιαννός, Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007.

με την ορχήστρα Σμύρνα και το «Να είχε η νύχτα άκρη». Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα κάναμε μια μικρή αναδρομή σε δημιουργίες της Λίνας Νικολακοπούλου των τελευταίων 2 δεκαετιών, με ερμηνείες μεταξύ άλλων του Θοδωρή Βουτσικάκη, της Αργυρός Καπαρού, της Ζωής Παπαδοπούλου και της Δήμητρας Γαλάνη. Ενδιάμεσα διαβάσαμε σκέψεις της Ιωάννας Καριστιάνη για την Λίνα Νικολακοπούλου, που αντλήσαμε από το ιστολόγιο «Άρωμα του τραγουδιού» του μεγάλου γνώστη Μάκη Γκαρτζόπουλου. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με το τρίφωνο και τη φουρτούνα στο πλυντήριο. Από τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, η δική σας πόλη στην Ελλάδα και τον κόσμο σε απίθανα μέρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία που έχουμε, η οποία βοηθάει πολύ στο να βρίσκουμε το δρόμο, να ανανεωνόμαστε, να προσφέρουμε πράγματα που ενδιαφέρουν και εσάς. Έχουμε σήμερα μία ώρα εκπομπή εδώ με δύο εκλεκτούς καλεσμένους από τον ευρύτερο χώρο της jazz μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Τσάκας και θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και είναι και ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης. Έφυγε Γεωργοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Δαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Αυτή τη φορά το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν του Δημήτρη Τσάκα, για το οποίο θα μας μιλήσει στη συνέχεια. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή μας, αγαπητέ Δημήτρη Τσάκα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι που μιλάμε πολύ και με τον Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, γιατί και πριν που μιλήσαμε εκτός στούντιο είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ θα εστιάσουμε σε κάποια και θέλω να ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Δημήτρη, πες μας λίγο τι κάνετε, τι πρόκειται να γίνει, να ακούσουν οι ακροατές οι ακροάτριες για να παρακολουθήσουν, γιατί αυτά που κάνεις έχουν ενδιαφέρον και θα τα πούμε και πιο κάτω. Πες μας τώρα τι ετοιμάζεις.
1: Λοιπόν, ξεκινάω από το άμεσο μέλλον που είναι στις 11 Μαΐου παίζουμε ένα live στο Half Note, το Jazz Club, με το τρίο μου σαν βάση, το οποίο αποτελείται από τον Αλέξανδρο Κτιστάκη και τον Κείμωνα Καρούτζο. Λείπει το αρμονικό όργανο, δηλαδή είναι κοντραμπάσο και drums και σαξόφωνο, το οποίο δημιουργεί έτσι αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο. Και έχουμε καλεσμένους special guest, δηλαδή στο live αυτό, τον Αντώνη Ανδρέου στο τρομπόνι και την Αμαλία Παύλου στη φωνή.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα λοιπόν, ωραίες συμμετοχές, ισορροπίες κλπ. Πες μας και για το τελευταίο σου άλμπουμ δυο λόγια, το Conversation Helps. Πες μας δυο λόγια, τι είναι εκεί μέσα, τι έχει συγκεντρώσει, ας πούμε.
1: Ναι, το Conversation Helps έχει να κάνει πολύ με τον τίτλο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένα άλμπουμ το οποίο προέκυψε από και την παρέα που κάνουμε με τον Αλέξανδρο και τον Κείμωνα και τις συζητήσεις που είχαμε και ένα κοινό όραμα που μοιραστήκαμε στο να έχουμε έναν ήχο συγκεκριμένο χωρίς να βγαίνει κάποιος παραπάνω από τον άλλον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξέρεις, γι' αυτό μου αρέσει που ακούγεται σαν group, δηλαδή. Ναι, μεν έχει το όνομά μου, εντάξει, γιατί εγώ το σκέφτηκα, είπαμε να κάνουμε αυτό, αλλά το θεωρώ ένα group, δηλαδή, ξέρεις, είναι ο ήχος είναι ένας.
0: Μια συλλογικότητα των ανθρώπων.
1: Μια συλλογικότητα, ναι, ναι. Ο ένας δίνει, μπαίνει μέσα στον άλλον στις ιδέες, υπάρχει μια διάδραση. Αυτός ο δίσκος, ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει είναι το ότι επειδή ήθελα να το βγάλω σε βινίλιο, το σκέφτηκα σαν, ξέρεις, αυτό με επηρέασε στις διάρκειες των κομματιών και επίσης στην συνέχεια των κομματιών. Δηλαδή, ξέρεις το πώς θα είναι το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Πιστεύω πολύ σε αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσει που ακούγεται σαν άλμπουμ.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που λες. Συνήθως εκεί πάσχουν πολλές καταστάσεις. Τη ροή, λοιπόν, αυτό που λέμε ροή, ή με έναν τρόπο η σύνθεση της σειράς, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, είναι και όμορφο όταν το σκέφτεσαι και σου βγαίνει. Δηλαδή, βγαίνει ένα ενιαίο συνέστημα. Δηλαδή, υπάρχει μια αρχή, υπάρχει μια μέση και ένα τέλος. Το οποίο βέβαια ελπίζω να υπάρχει και στο live που θα κάνουμε. Δηλαδή, και εκεί το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Σαν... είναι πιο δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχει και guests. Οπότε ένας κατεβαίνει, άλλος ανεβαίνει, παίζουν και όλοι μαζί. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι επειδή με όλα τα και με τους δύο αυτούς guests υπάρχει μια
0: σχέση
1: παραπάνω από απλή συνεργασία.
0: Ναι, τα παιδιά που λες είναι γνωστά στο χώρο και καταξιωμένα. Θα προσθέσουμε μόνο ότι η Αμαλία Παύλου που κάνει vocals εμπλουτίζει τον ήχο όπως γράφεις εσύ του σχήματος, όχι μόνο με νέα ηχοχρώματα αλλά και με τραγούδια που βασίζονται σε original συνθέσεις. Ναι. Προστίθεται πολύ υλικό με τη φωνή, έτσι δεν είναι? Είναι σημαντικό πράγμα και εδώ.
1: Προστίθεται πολύ υλικό και συχνοτικά και ο άλλος ακούει στίχους, οπότε ξέρεις, ο ακροατής δηλαδή συνδέεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Βέβαια το ίδιο ισχύει πολύ έντονα και με το τρομπόνι και με τον Αντώνη Ανδρέου, όχι με το τρομπόνι, με τον τρόπο που παίζει ο Αντώνης Ανδρέου το τρομπόνι, γιατί η ενέργεια είναι περισσότερη. Ναι. Και αυτό μου αρέσει, γιατί ξέρεις, είναι κάποιος και σαν να σου κάνει, να σε τσιγκλάει, ας πούμε, δηλαδή ξέρεις, και σου λέει, ξέρεις, και μου αρέσει αυτό το στοιχείο, γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτό στη ζωή και επίσης πάρα πολύ και στη μουσική.
0: Και ο Ανδρέου ειδικά το έχει αυτό και το...
1: και νομίζω και οι δύο μαζί το έχουμε πολύ, δηλαδή.
0: Α, ναι, καλά,
1: κάτι...
0: σαν συνεργασία λέω.
1: Γιατί παίζουμε πολλά χρόνια μαζί, και με τον Αλέξανδρο φυσικά μαζί παίζουμε πολλά χρόνια. Εννοώ και οι τρεις σε διαφορετικά γκρουπ.
0: Η κριτική λοιπόν, έχουμε διάφορα σχόλια κριτικών, θα πούμε μόνο ένα για να περάσουμε στον Αλέξανδρο. Λέει, μέσα σε ένα κόσμο με γεμάτο θόρυβο, η αυθεντική συνομιλία συνεχίζει να ανθίζει. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι,
0: ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Είναι ουσιώδες, δηλαδή ο θόρυβος γύρω-γύρω, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αυτοκίνητα και με όλα αυτά. Έχει να κάνει με την υπερπληροφόρηση και με όλα αυτά, που πρέπει να ξαναδούμε λίγο τον κενό χώρο που οφείλουμε να υπερασπιστούμε δημιουργικά. Αλέξανδρε, ναι, τι λες με αυτό?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι σημείο των καιρών αυτό που λέμε για το θόρυβο. Την υπερπληροφόρηση, το να μην έχει κάποιος την επιλογή να ησυχάσει, γιατί βάλεται συνεχώς και αδιάκοπα από τα μέσα, από το διαδίκτυο, από τα social media, από τον απάνθρωπα γρήγορο τρόπο ζωής.
0: Από το εγώ.
2: Από το εγώ, από τις απαιτήσεις όλων γύρω πλέον που είναι αβάσταχτες, γιατί πλέον πρέπει να απαντήσεις σε ένα email σε ένα χρόνο που μπορεί εσύ να μην το διαθέτεις. Ναι. Ενώ παλιότερα ένα γράμμα θα μπορούσε να πάρει και ένα μήνα να φτάσει στον παραλήπτη. Οπότε αυτό καθιστά πολύ, πολύ πολύτιμη, ας πούμε, αυτή τη συνεργασία, γιατί υπάρχει όντως αυτή η αίσθηση ότι πρώτα ακούμε και μετά παίζουμε.
0: Και μαθαίνουμε και να σωπαίνουμε.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί για να ακούσεις πρέπει να σωπάσεις.
0: Ιερό πράγμα η σιωπή.
2: Ιερό.
0: Πάντως οι μεγάλοι φιλόσοφοι, Αλέξανδρε, και στην αρχαιότητα και εδώ και γενικά, πήγαιναν λίγο αργά-αργά. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να στοχάζεσαι, να δημιουργήσεις κάτι καινούριο τελείως. Εντάξει, κάποια στιγμή θα σπιντάρεις, αλλά πρέπει να μαθαίνεις και το αργά-αργά.
2: Ναι. Ναι, η δημιουργία θέλει χρόνο.
0: Θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, πρώτα τον Δημήτρη, τι ακούσαμε, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε.
1: Το πρώτο κομμάτι ήταν το Lost in Tradition.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίο αυτό, δηλαδή, ναι. Κίμωνας Καρούτζος και Αλέξανδρος Χριστάκης και εγώ στο σοπράνο σαξόφωνο. Ο τίτλος έχει ένα σαρκασμό, δηλαδή καμιά φορά αισθάνεσαι ότι η παράδοση πρέπει να σε πάει κάπου ή και όχι, δηλαδή ξέρεις, είναι λίγο, με προβληματίζει πολλές φορές το ελληνικό στοιχείο, δηλαδή δεν μ' αρέσει πολύ το folklore, οπότε νομίζω ότι με το Lost in Tradition και το κομμάτι και με το σοπράνο σαξόφωνο έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ στο μυαλό μου και με τον τρόπο που παίζουμε, νομίζω ότι γίνεται αυτό ένα ταξίδι που χάνεσαι ουσιαστικά στην παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό το λογοπαίγνιο με το Lost in Translation, το οποίο μου αρέσει πολύ σαν ταινία. Γιατί είναι μια minimal και όπως είπες και πριν, αργή η ταινία.
0: Έχουμε να πούμε και άλλα λοιπόν. Θα μας πει και ο Αλέξανδρος τι ακούσαμε στην αρχή, έτσι για να μπούμε και σε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε να μας πεις, Δημήτρη, τι να ακούσουμε τώρα. Αφήνω σε εσάς λίγο τη ροή της μουσικής.
1: Τώρα θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε το Hijack.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ την κουβέντα μας, ακούγοντας και πολύ ωραίες μουσικές, και δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει εγγύηση εδώ. Ο Αλέξανδρος λοιπόν Δράκος Κτιστάκης, θέλω να μου πει τι ήταν αυτό που ακούσαμε στην αρχή, που είχε να κάνει με την Κίνα και που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κουβέντα μας.
1: Ναι, το κομμάτι αυτό έχει τίτλο Sisters Rise Up. Είναι ένα κομμάτι από την παράσταση Λυσιστράτη που παρουσιάστηκε πολύ πρόσφατα στην Σανγκάη και συγκεκριμένα στο Εθνικό Θέατρο της Σανγκάης, με κινέζικο θίασο. Ήταν μια παραγωγή, συμπαραγωγή της Σανγκάης και του Hong Kong, του γνωστού φεστιβάλ στο Hong Kong. Η βασική ομάδα συντελεστών, η δημιουργική ομάδα, δηλαδή σκηνοθέτης, ενδυματολόγος, σκηνογράφος και κινησιολόγος, συνθέτης, ήταν όλοι Έλληνες.
0: Συνθέτης εσύ?
1: Ναι, ναι, εγώ έγραψα τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Η σκηνοθεσία και η σύλληψη της ιδέας ήταν της Κατερίνας Ευαγγελάτου. Ουσιαστικά μετακομίσαμε 3 μήνες στην Κίνα και στήσαμε αυτή την παράσταση.
0: 3 μήνες συνεχόμενους?
1: Η Κατερίνα σχεδόν. 3 μήνες συνεχόμενους με ένα πηγενέλα. Εγώ πηγαίνω, ερχόμουν περισσότερο γιατί είχα υποχρεώσει εδώ, αλλά συνολικά ήταν περίπου 3 μήνες. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, εμπειρία ζωής για μένα, από όλες τις απόψεις.
0: Τι σου είχε μείνει τώρα, τι θυμάσαι από αυτό, τι ήταν αυτό που χτύπησε η καρδιά σου πιο δυνατά?
1: Καταρχάς, αυτό που μου έχει μείνει χαραγμένο περισσότερο από όλα είναι ότι πόσο όλοι οι άνθρωποι, παρά τις τεράστιες διαφορές, είμαστε κατά βάθος ίδιοι και έχουμε πολύ κοινές βασικές ανάγκες. Δηλαδή όλοι έχουμε ανάγκη από ασφάλεια, από αγάπη, από επικοινωνία, από σύνδεση. Οι Κινέζοι, ενώ στην αρχή φαίνονται πολύ διαφορετικοί, επειδή είχαμε την δυνατότητα να ζήσουμε μαζί τους και να συνδεθούμε, τελικά είναι σαν και εμάς σε πολλά. Είναι λετζέδες, είναι γενναιόδοροι.
0: Μας αγαπάνε.
1: Είναι πάρα πολύ εκφραστικός λαός σε δεύτερο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο είναι πολύ τυπικοί και κρατάνε υποστάσεις.
0: Το έλεγες αυτό το τυπική και φοβισμένη, θα βάζεις και αυτή τη λέξη δίπλα.
1: Ναι. Και αυτό το δεύτερο πράγμα που συνειδητοποίησα είναι ότι η ελευθερία, που για μας είναι αυτονόητο πράγμα, για πάρα πολλούς λαούς στον πλανήτη δεν είναι αυτονόητο και είναι μια πολυτέλεια που οι περισσότεροι επιλέγουν να μην την έχουν για να έχουν άλλες πολυτέλειες, όπως ένα πλούσιο τρόπο ζωής, ασφάλεια, ησυχία και τάξη.
0: Και από φόβο,
1: ναι,
0: ότι αν εκτεθούν μπορεί να το πληρώσουν.
1: Αλλά η ελευθερία εμείς δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι κεκτημένο και όχι αυτονόητο αγαθό. Mm-hmm. Τη θεωρούμε ότι εντάξει, είμαστε ελεύθεροι, εννοείται. Όχι, δεν είναι απλό.
0: Όχι, βέβαια. Κατακτιέται και κυρίως σημαίνει αυτό το εγώ να φεύγει, να μπαίνει το εμείς για να βοηθάει την ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και την αυτοεκτίμηση και την αυτογνωσία περισσότερο. Και μάλλον θα έλεγα καλύτερα και τους περιορισμούς. Χρειάζονται κάποιοι περιορισμοί.
1: Η ελευθερία έρχεται μέσα από την πειθαρχία, από την
0: συνειδητοποίηση κλπ. Όλα αυτά βοηθούν και στην κατεύθυνση αυτή. Άρα λοιπόν είχαμε μια μεγάλη εμπειρία.
1: Πολύ.
0: Το κοινό, πες μας το κοινό τώρα. Τι εισέπραξε σαν θέαμα?
1: Το κοινό εισέπραξε ένα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Η ανάγνωση της Κατερίνας ήταν πολύ ιδιαίτερη. Καταρχάς, η παράσταση είναι σχεδόν musical. Έχει πάρα πολλά τραγούδια, έχει πολύ χορό. Πολύ έντονα κοστούμια, μακιγιάζ, εντυπωσιακό σκηνικό. Νομίζω ότι σοκαρίστηκε το κοινό της Κίνας με την καλή έννοια. Στην πρώτη, ας πούμε, επαφή του με το έργο. Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές, ενθουσιώδεις. Εντάξει, προφανώς υπήρξαν και αρνητικές αντιδράσεις, όπως σε όλες τις παραστάσεις. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία και για εμάς που στήσαμε την παράσταση και για το κοινό της Κίνας. Mm-hmm. Στη μουσική τη συγκεκριμένη που ακούσαμε, συμμετέχει και ο Δημήτρης, διότι είναι ένα σύνολο το οποίο. Η βασική σύσταση, ας πούμε, των μουσικών ήταν. Ήμασταν Έλληνες όλοι μουσικοί, ήταν και ο Αντώνης ο Ανδρέου. Είναι μια ομάδα που είχε κάνει μεγάλη πορεία με το όνομα Crazy People Music. Οπότε αυτό που ακούσαμε, ακούμε και το Δημήτρη.
0: Είναι μέσα και ο οποίος Δημήτρης τι λέει για αυτή την εμπειρία?
2: Την εμπειρία των Crazy People Music.
0: Την εμπειρία του ότι συμμετείχε σε μια μουσική.
2: Αυτό μου άρεσε πολύ. Μ' άρεσε το ότι το σκεφτόμουν κιόλας. Λέω, τι ωραία που ακούνε, ξέρεις. Προσπαθούσα να το βάλω στο μυαλό μου, δεν μπορούσα να καταλάβω και πολύ. Τώρα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Αλέξανδρος για το πώς το δέχεται ο κόσμος. Γιατί είχε να κάνουμε μια συνεργασία κάποτε με κάτι Κινέζους μουσικούς που έπαιζε μια. Φοβερή μουσικός που έπαιζε ένα παραδοσιακό όργανο, σαν το κανονάκι ήταν κάπως, και έναν που έπαιζε κάτι σαν νέοι. Και είχα εντυπωσιαστεί μετά που πήγαμε να φάμε, που δεν είχα την τύχη να τους γνωρίσω τόσο πολύ καλά, αλλά μιλήσαμε έτσι λίγο για την Κίνα, για τα πράγματα και αυτά, και γιατί εδώ πέρα το τι γίνεται. Και είχα εντυπωσιαστεί ότι μετά από λίγη ώρα ήταν σαν να είμαι με Έλληνες. Δηλαδή, γλετζέδες κανονικά, δηλαδή, cool tipi, ωραίοι, δηλαδή μιλάγαμε έτσι.
0: Απελευθερωμένοι.
2: Ναι, οπότε. Ξέρεις, το σκεφτόμουν και αυτό, οπότε χάρηκα που συμμετείχα, κάτι το οποίο ήταν. Μου αρέσει και πολύ και το international στοιχείο, όταν δηλαδή ακουγόμαστε παρά έξω Είναι πολύ ωραίο.
0: Βέβαια. Και είναι από την άλλη άκρη της γης και είναι μεγάλο θέμα για να το αναπτύξουμε άλλο, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλα, αλλά είναι πολιτισμοί που έχουν κοινές διαδρομές.
2: Φυσικά.
0: Σε πολλά πράγματα. Οπότε, Δημήτρη Τσάκα, θέλω να ακούσουμε κάτι δικό σου μουσικά. Τι προτείνεις?
2: Προτείνω να ακούσουμε από το πρώτο άλμπουμ που έγραψα. Το έχω γράψει στη Νέα Υόρκη, το 7x7, το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέεται με το μελλοντικό project του Μουσικού Λανδρή. Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά συνδέεται το 7x7 σίγουρα.

0: Θέλω με δύο κουβέντες, σε παρακαλώ πολύ Δημήτρη, γιατί ο χρόνος μας είναι έτσι, να μας πεις την εμπειρία σου από το Μουσείο Γουλανδρή, τι έχει γίνει μέχρι τώρα με πέντε λέξεις αν μπορείς και τι πρόκειται να γίνει μια και είσαι και εσύ ο υπεύθυνος.
1: Είναι η έκτη χρονιά φέτος, δηλαδή τώρα πάμε στην έβδομη. Είχαμε βέβαια ένα μικρό κενό λόγω του κορονοϊού. Ξεκίνησε εντελώς φιλικά και δεν μπορείς να φανταστείς το πώς θα γίνει δηλαδή μετά. Γιατί να βάλουμε απλά κάποια live. Ξεκινήσαμε κάποια αφιερώματα. Μάλιστα ο Γιώργος Τσανταραφούρης ήταν ο πρώτος που έπαιξε εκεί. Το συζητάγαμε και τώρα. Έπαιξε ένα αφιερώμα στο Λεόνες Μονκ. Μετά λοιπόν πολλοί μουσικοί κάνουν αφιερώματα σε σπουδαίους μουσικούς της τζαζ. Και είχε πολύ απήχηση με τη μία που έγινε. Οπότε συνδέθηκε το μουσείο, ας πούμε, με τη τζαζ μουσική, το οποίο ήταν σχετικά εύκολο γιατί σαν brand είναι πολύ εύκολο να συνδυάσει, ξέρω εγώ, τη τζαζ με ένα μουσείο. Και ειδικά το ένα μουσείο που έχει, ξέρω εγώ, πάντα το λέω, η μουσική σπουδαιότητα έχει, ξέρω εγώ, έχει πάνω Κλέχη, πώς το λένε, Καντίνσκι.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Σπουδαίος, τόσο σπουδαίος ζωγράφος, τόσο ψηλή ποιότητα τέχνης, που μόνο και λίγο να σκεφτείς αυτό το πράγμα επηρεάζεσαι, σου δίνει δηλαδή άλλο vibe να παίξεις.
0: Είναι σαν να κάνεις θεματικές βραδιές, ας πούμε.
1: Ναι, μετά ξεκινήσανε κάθε χρόνο, υπήρχε και ένα κόνσεπτ. Ναι. Δεν ήταν πάντα συνδεδεμένο με τις εκθέσεις, αλλά ως επιτοπλίστων, ναι.
0: Τώρα τι γίνεται, τι θα γίνει.
1: Τι θα γίνει, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα. Αλλά θα γίνει ένα πολύ όμορφο project το 26 και το 27 μαζί. Τώρα το αυτό που κάναμε είχε θέμα τη γυναίκα. Ονομαζόταν Her Voice. Τελείωσε την Πέμπτη η σειρά αυτή.
0: Γιατί διαλέξατε το θέμα τη γυναίκα, τι εσύ δηλαδή, τι μπήκε στο μυαλό και βγήκε αυτό?
1: Η γυναίκα δεν τη σκέφτηκα σαν ότι για φεμινιστικούς λόγους ή λόγου, ξέρω εγώ.
0: Καταπίεσης.
1: Ναι, περισσότερο μου βγήκε σαν η γυναίκα σαν καλλιτέχνης, η γυναίκα σαν δημιουργός που συμμετέχει απλά σε ένα μουσικό group, που εμπνέει, που εμπνέεται, που παίζει, αλλά ήταν λίγο περίεργο, δεν μπορώ να ακριβώς να σου πω δηλαδή το πώς μου ήρθε αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ένα όμορφο θέμα.
0: Πάντα παραμένει ένα ωραίο θέμα η γυναίκα, γιατί φέρνει και ζωή, συνέχεια της ζωής δηλαδή. Είναι ο έρωτας, είναι πολλά πράγματα που η γυναίκα νομίζω.
1: Ναι, αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι δεν έγινε ότι ξέρω κι εγώ πρέπει, ότι δεν μου βγήκε δηλαδή ότι
0: ο λόγος.
1: Μπράβο, ένας λόγος πολύ. Δεν κυριάρχησε ο λόγος, κυριάρχησε το θέμα.
0: Ναι. Ναι, αλλά από κάτω το θέμα και στο υποσυνείδητο υπάρχουν θέματα διάφορα. Πάντως ωραία είναι όλα αυτά. Θα μας πεις πιο μετά και άλλα πράγματα, αφού πρώτα περάσω τώρα στον Αλέξανδρο να το ρωτήσω και να μας πεις και εσύ αν θες δύο κουβέντες για το θέμα αυτό. Πρόκειται να συμμετάσχετε στην Biennale της Βενετίας.
2: Ναι, σωστά.
0: Τι θα γίνει λοιπόν εκεί, ποιο είναι το ενδιαφέρον όλου αυτού του πράγματος, πώς νιώθετε γι' αυτό εσείς, έτσι μια αποτίμηση αυτής της σκέψης καταρχάς.
2: Στην Biennale θα ανέβει μία παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου έχει ανέβει η παράσταση. Mm-hmm. Η παράσταση έχει τίτλο «Οι Αχές». Είναι μία μουσική παράσταση, μουσικό θέατρο θα το ονόμαζα, αλλά με ένα έτσι ιδιαίτερο τρόπο, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στέργιογλου. Τα κείμενα είναι μία σύνθεση, μία συλλογή που έχουν κάνει ο Βασίλης Χιουβάρας και ο Ταξιάρχης, ο Γιάννης. Mm-hmm. Είναι μια μουσική παράσταση, όπως είπα, με ζωντανή ορχήστρα. Παίζει και ο Δημήτρης φυσικά, τετραμελής ζωντανή ορχήστρα. Συμμετέχει ο Χρήστος Στέργιογλου εκτός από στη σκηνοθεσία ως ηθοποιός και τραγουδιστής, και τραγουδάει και ο Γιώργος Ιατρού.
0: Μάλιστα.
2: Και η παράσταση αυτή λοιπόν τη ζήτησε η Biennale της Βενετίας και έχουμε μεγάλη χαρά που θα είμαστε τον Ιούνιο εκεί να την παρουσιάσουμε στο κοινό της Βενετίας.
0: Οπότε εσύ και ο Δημήτρης ως τι συμμετέχετε? Και καλά καταλαβαίνω, αλλά θέλω να μου το πεις. Και
2: εγώ συνέθεσα τη μουσική.
0: Ναι.
2: Και με τον Δημήτρη και επίσης με τον Γιώργο Γεωργιάδη στο κοντραμπάσο και τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο πιάνο έχουμε την ορχήστρα, η οποία παίζει ζωντανά επί σκηνής τη μουσική.
0: Μάλιστα, οπότε ένα ενδιαφέρον. Πότε γίνεται αυτό?
2: 9 και 10 Ιουνίου.
0: Α, τώρα κοντά.
2: Ναι, τώρα.
0: Είναι και αυτό όμως ένα ωραίο θεματάκι. Ένας δρόμος που θα περπατήσετε όμορφα, νομίζω.
2: Είναι πολύ όμορφο και επίσης το θέμα που πραγματεύεται η παράσταση είναι πάντα δυστυχώς επίκαιρο. Μιλάει για τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τα δεινά του πολέμου. Mm. Και όπως βλέπουμε, δυστυχώς ποτέ δεν πάβει να είναι επίκαιρο αυτό το θέμα.
0: Ο πόλεμος δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει. Αλλάζει μορφές.
2: Ακριβώς.
0: Νομίζω.
2: Ακριβώς.
0: Και ο Στέργιογλου είναι ένας πολύ αξιόλογος και ηθοποιός και σκεπτόμενος άνθρωπος.
2: Πολύ. Και το προσέγγισε σκηνοθετικά με μια τίμια απλότητα και αμεσότητα, σεβάστηκε τη μουσική, Εγώ νιώθω ευγνώμων για τη συνεργασία μου με τον Χρήστο.
0: Είπες μια ωραία λέξη που ταιριάζει

0: και πρόσφατα βραβεύτηκες από το Περιοδικό Αθηνόραμα για το πρώτο βραβείο σύνθεσης στα θεατρικά αυτά βραβεία που δίνουν, που όμως νομίζω ότι είναι καλά αυτά τα βραβεία. Έχω αυτή την αίσθηση.
1: Είναι βραβεία κοινού.
0: Είναι βραβεία κοινού.
1: Έχει, αλλά για μένα μετράει ότι είναι το κοινό που αποφασίζει. Είναι για μένα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Πριν περάσω στον Δημήτρη, σε παρακαλώ, πες μας ένα κομμάτι που θες να ακούσουμε. Έτσι. Δικό σου.
1: Το κομμάτι λοιπόν αυτό είναι ένα από τα κομμάτια που παίζονται στην παράσταση Αχές. Ο τίτλος είναι για τον όρο Μετανάστες, που είναι στην ουσία μία μουσική σύνθεση πάνω σε μία αφήγηση του ποίηματος του Μπρέχτ για τον όρο Μετανάστες. Το ποίημα το γνωστό του Μπέρτολτ Μπρέχτ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και συμμετέχει, εκεί έχουμε, κάνουμε featuring, όπως λέμε στη τζαζ, το Δημήτρη Τσάκα, γιατί παίζει το βασικό θέμα και αυτό σχεδιάζει.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Συμπράξεις δυνατές. Φρέσκες, θα το λέγαμε έτσι, γιατί και οι χώροι έχουν τη σημασία τους. Βέβαια, αν αρχίσω και λέω σε τι χώρους έχετε παίξει, δεν μας στάνουν όχι μια εκπομπή, πολλές. Θα αποφύγουμε αυτά γιατί τα βρίσκει κάποιος αν θέλει. Εγώ θέλω έτσι να πάρουμε το αεράκι αυτό που έχετε αυτή τη στιγμή μέσα σας και πάτε να το αφομοιώσετε και να το καταθέσετε στις επόμενες κινήσεις. Να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι.

Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν, μετανάστες. Θα πει εκείνοι που άφησαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε, λεύτερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε, να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά, μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. Κι η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα'ναι, μα εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγιναν. Τίποτα δεν συγχωράμε. Δεν μας ξεγελάει τούτη τριγύρω σιωπή. Ακούμε ίσαμε εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την ντροπή.

0: Όμως, κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα.
1: Δημήτρη, θέλω να συνεχίσουμε λίγο μαζί, να μου πεις τι περιμένεις από την Biennale πριν περάσουμε στο Βαγγέλη Παπαθανασίου.
2: Τι
1: σκέφτεσαι εσύ τώρα, πώς είναι η καρδούλα σου, τι χτυπάει εκεί πέρα,
2: πού? Κοίταξε, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πάω, καταρχήν δεν έχω πάει ποτέ στην Biennale. Έχω περιέργεια να δω πώς είναι, έχει τόσα πολλά όμορφα πράγματα να δει κανείς, να ακούσει, να παρατηρήσει. Δεν έχω πάει καν στη Βενετία από τη Σκεχονία και για αυτό το πράγμα. Και περιμένω με χαρά να παίξουμε γιατί το συμμερίζομαι πολύ αυτό το έργο. Δηλαδή είμαι μέρος του. Λέω τη λέξη συμμερίζομαι γιατί μπαίνω μέσα σε μια κατάσταση. Δεν είναι μόνο ηχητικά κάτι, είναι κάτι κοινωνικό.
1: Και αρκετά επίκαιρο.
2: Πάρα πολύ.
1: Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, ο πόλεμος δεν σταματάει, παιδιά, και παίρνει πολλές μορφές, αλλά και αυτό που ζούμε τώρα μέσα σε αυτό το συνωστισμό, την υπερπληροφορία κλπ. Είναι μια μορφή πολέμου. Θα έλεγα ότι είναι η βάση του πολέμου. Η βάση είναι αυτή. Και μετά έρχονται άλλες εξηγήσεις που έλεγε ο Ηράκλητος και που λέγανε διάφοροι άνθρωποι. Να θέλω να μου πεις τώρα, να πούμε για τον Βαγγέλη, είσαι έτοιμος να μας μιλήσεις για τον έναν Έλληνα σπουδαίο που γνώρισες από κοντά και που είχατε επαφή ωραία και σου έγραψε και κάποιες ωραίες αφιερώσεις. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, όταν πάει κάτι να ξεχωρίσει το κόμμα, του κόμμα το κεφάλι λίγο το χαμηλώνουμε, γιατί να μην πούμε ναι, ο Βαγγέλης ήταν ένας ωραίος άνθρωπος, ένας Έλληνας σπουδαίος, ένας μουσικός με φαντασία και πρωτοπορία. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
2: Είναι... Ναι, εγώ το λέω πάντως.
1: Ναι, μπράβο.
2: Το λέω και το βασικά με βοηθάει που το λέω, γιατί είναι μέρος της πορείας μου και επίσης είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς τη λέξη, η οποία μου αρέσει πολύ σαν λέξη, ο μέντορας. Δηλαδή έχει λειτουργήσει πολύ έτσι σε μένα και το βλέπω πιο πολύ τώρα μεγαλώνοντας. Και το νιώθω και το αισθάνομαι. Είχαμε μια πολύ ωραία συνεργασία για το anniversary album για το Blade Runner για τα 25 χρόνια. Αυτό έγινε το 2007 και είχε γράψει μάλιστα και ένα κομμάτι με το όνομά μου με ένα μπαρ. Αυτός έβλεπε σε μένα έτσι με την τζαζ πολύ, συζητάγαμε γι' αυτό και του άρεσε αυτή η ζωή. Του τζαζίστα, πολύ. Δηλαδή.
1: Ποια ακριβώς ζωή, δηλαδή.
2: Του τζαζ μουσικού, δηλαδή. Του περιπλανόμενου μουσικού που πάει, που παίζει, που έχει εύκολα το όργανο για να παίξει ανά πάσα στιγμή, που δεν του νοιάζουν πάρα πολλά πράγματα. Η ελευθερία που είπαμε και πριν.
1: Ναι, η ελευθερία.
2: Η ανεμελιά, αλλά ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχει και αυτή, ξέρεις, με την τζαζ μουσική έχουμε και αυτό τη δυσκολία στο βιοπορισμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει εύκολα με την τζαζ. Ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά ο Βαγγέλης πίστευε πολύ και μου το έλεγε συνεχώς ότι θα έπρεπε να φύγω στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν του άρεσε η σχέση της Ελλάδας. Δεν μπορούσε να τη βρει τη σχέση της Ελλάδας με την τζαζ. Δεν μπορούσε να τη βρει.
1: Πάντως σε αυτά τα live που παίζετε εκτός Ελλάδας, αισθάνεστε κι εσείς πιο ελεύθεροι να αυτοσχεδιάσετε, να τολμήσετε, θα έλεγα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πιο ελεύθεροι και επίσης μας κάνουν. Πώς είπα πριν ότι όταν είναι ένας μουσικός που έχω, όπως με τον Αντώνιο Ανδρέο, που υπάρχει ένα teasing, δηλαδή μια ενέργεια, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Όταν πας να παίξεις, αισθάνεσαι ένα τσίγκλισμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μια πρόκληση λοιπόν. Ναι, θέλω όμως να μην ξεχάσουμε να πούμε και για τον Βαγγέλη σε σχέση με το Σπάθα που λέγαμε πριν εκτός μικροφώνου. Πες μου λοιπόν λίγο έτσι με δύο λόγια αυτή την συνάντηση.
2: Α, θα πω αυτή την ιστορία, ναι.
1: Πες την.
2: Μια μέρα μου έλεγε μια ιστορία ο Βαγγέλης για το Σπάθα. Παλιά με τους Σόκρατες που τους είχε κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ. Και του λέω, ναι, τον είχα δει, του λέω το Σπάθα κάποιες μέρες πριν. Να μου λέει, δεν τον παίρνεις ένα τηλέφωνο να έρθει να τα πούμε. Θα χαρώ, μου λέει, τόσο πολύ. Τέλος πάντων, τον παίρνω από τηλέφωνο. Και κάνουμε μια βραδιά σπίτι του Βαγγέλη που βρισκόμαστε και τρεις. Εγώ βέβαια δεν μίλαγα πολύ, τους άκουγα να λένε ιστορίες. Και πραγματικά ήταν, έβλεπα τον Βαγγέλη που τόσο πολύ τον έβλεπα εκείνη την περίοδο, ξέρω, σχεδόν καθημερινά. Ήταν τόσο χαρούμενος και σαν παιδάκι. Και τι όμορφη συνάντησαν αυτοί. Λέγανε ιστορίες από το παρελθόν, μιλάγανε για απλά πράγματα. Αυτά που άρεσαν και τον Βαγγέλη, δηλαδή απλότητα. Φιλία. Ιστορίες, απλές ιστορίες έτσι δηλαδή.
1: Συναισθήματα όμορφα.
2: Συναισθήματα όμορφα, ναι, ήταν πολύ όμορφο αυτό το πράγμα.
1: Το εσύ το έζησες όμως και είναι ωραίο που λες ότι άκουγες.
2: Δεν μίλαγα, ναι, δεν μίλαγα, άκουγα.
1: Μα, δεν επιτρέπεται να μιλήσεις. Δηλαδή πρέπει να, να μάθουμε να ακούμε κιόλας, δεν γίνεται. Και όταν έχεις το θηρίο που λέγεται Σπάθας και το μύθο που λέγεται Βαγγέλης, ας πούμε, είναι μια ωραία κατάσταση. Ωραία. Δεν μου λες τώρα τι να ακούσουμε. Για πες εσύ τώρα εδώ πέρα.
2: Θα ακούσουμε το Δημήτρης Μπάρ.
1: Αυτό θέλω να ακούσουμε σε σχέση με το Βαγγέλη λοιπόν.

0: η δική μας πόλη. Εδώ με το Θέμη Ρωδαμίτη στο μικρόφωνο και την κυρία Έφη Γεωργοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Και μιλάμε με τον Αλέξανδρο Δράκο τη Στάκη και με τον Δημήτρη Τσάκα. Να ρωτήσω τον Αλέξανδρο τώρα. Έχεις κάνει πλήθος ηχογραφήσεων, έχεις δισκογραφία, έχεις παίξει σε πολλά μέρη εντός εκτός Ελλάδας, όπως και ο Δημήτρης. Η σκηνή της jazz σήμερα πώς είναι, αισθάνεσαι ότι σε δυσκολεύει λίγο? Έχεις κάποια, δηλαδή, ας πούμε, θα ήθελες τα πράγματα να είναι κάπως πιο ελεύθερα, πιο δημιουργικά, πιο νεανικά, πιο φρέσκα, πιο εκφραστικά? Πώς ζεις μέσα στον χώρο αυτόν? Πώς ζεις εσύ σαν προσωπικότητα?
1: Δύσκολη ερώτηση.
0: Νομίζω ότι είναι δύσκολη, αλλά έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ζω μέσα σε αυτό το χώρο, με την έννοια όχι ότι τον στομπάρω. Κάπως είναι κάποια πράγματα που θα προτιμούσα να είναι διαφορετικά. Για να μιλήσω συγκεκριμένα. Η jazz έχει ένα τεράστιο καλό που είναι ταυτόχρονα τεράστιο κακό. Είναι μια τέχνη που για να την κατακτήσει κανείς πρέπει να εμβαθύνει αδιανόητα. Και πολλές φορές υπάρχει η παγίδα ότι ο καλλιτέχνης μπαίνει σε τόσο βάθος και ενθουσιάζεται τόσο πολύ που έχει καταφέρει να κατακτήσει αυτή την τέχνη, ναι, που ξεχνάει να επιστρέψει στην επιφάνεια και να το επικοινωνήσει με το κοινό του.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται λίγο, καταντάει πολλές φορές μια τέχνη αυτιστική. Είναι σαν να υπάρχει μια υπερεξειδίκευση πάνω στην πληροφορία και στην θεωρία και στην πράξη να λείπει μια ευρύτερη κουλτούρα. Mm-hmm. Καμιά φορά νιώθω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ως σκηνή την απαραίτητη κουλτούρα γενική που χρειάζεται, την γνώση άλλων τεχνών, ώστε να μπορούμε να βρούμε τι λέμε. Δηλαδή έχουμε βρει τον τρόπο να εκφραζόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε τι εκφράζουμε. Mm-hmm. Και αυτό είναι που τελικά αφορά το κοινό. Το κοινό δεν εκτιμάει μόνο τον τρόπο που εκφράζεσαι, αλλά και το μήνυμα που περνάς. Mm-hmm. Υπάρχουν εξαιρετικοί νέοι μουσικοί που είναι τρομερά δεξιοτέχνες, αλλά πολλές φορές χάνονται σε αυτή τη δεξιοτεχνία και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Mm-hmm. Με κίνδυνο να γίνει και φλιαρία καμιά φορά.
1: Ναι, φλιαρία, αυτισμός,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει, ας πούμε.
0: Άρα μιλάς για μια ευρύτερη κουλτούρα που θα έχει μέσα της το λόγο, τη σκέψη, την κριτική σκέψη. Ίσως τη λογοτεχνία και ίσως και άλλα, βεβαίως, κομμάτια της ζωής. Πολύ σημαντικά, γιατί οι συνομιλίες αυτές ξαναγεννούν.
1: Ακριβώς. Το μήνυμα. Προέχει το μήνυμα. Και πολλές φορές η σχέση με τις υπόλοιπες τέχνες μας ανοίγει τα μάτια, δηλαδή ακόμα και η ζωγραφική, αυτό που ανέφερε ο Δημήτρης, αυτό που κάνει, δηλαδή, γι' αυτό κατ' εμένα είναι εξαιρετικό. Συνδέει με ένα στο Γουλανδρί, στο μουσείο, τις τέχνες. Συνδέει με τη μουσική, με τη ζωγραφική. Αυτό είναι για μένα πολύτιμο. Mm-hmm. Όσοι παίζουν εκεί, δεν γίνεται να μείνουν ασυγκίνητοι από αυτό από αυτή την τέχνη, τη ζωγραφική, και σε τέτοιο υψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι κάτι που θεωρώ ότι θα πρέπει να το δουν όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της jazz, mm-hmm, να διευρύνουν την κουλτούρα τους, mm-hmm, πέρα από τη μουσική.
0: Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο στο μυαλό τα πράγματα. Τα χέρια και το πνεύμα μας γίνουν ένα κάποτε, εν πάση περιπτώσει. Κάποτε λέγανε ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις, ο καθένας κάτι κάνει. Στο σπίτι του, στο μυαλό του κάτι έχει. Σημασία έχει πώς περπατάς την πόλη.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι εσύ το σκέφτεσαι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή βλέπεις ένα διέξοδο στο ότι δεν υπάρχει το απαιτούμενο ευαίσθητο ενδιαφέρον για το ευρύτερο κομμάτι. Αυτό που θα εμπνεύσει και τη μουσική, βέβαια.
1: Πολλές φορές, αν πεις σε έναν καλλιτέχνη, ωραία, κάνε μου μία πρόταση. Σου δίνω όσα λεφτά θες. Ναι. Κάνε μου σε 5 μέρες μία πρόταση, κάτι ενδιαφέρον. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι οι 9 στους 10 θα χτυπήσουν αδιέξοδο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις γιατί θα μιλάς. Είναι δύσκολο.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη. Οι ηθοποιοί, ας πούμε, διαβάζουν κείμενα. Να, και ο Αλέξανδρος ξέρει καλά, ας πούμε. Πες μας και εσύ τώρα. Οι μουσικοί δεν διαβάζουν. Το ότι διαβάζουν νότες έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την ευρύτερη γνώση πέρα της μουσικής? Βοηθάει στη συγκρότηση του μυαλού, στην πειθαρχία των αποφάσεων και των σκέψεων? Πες μας λίγο σε αυτό πάνω.
2: Θα σου απαντήσω έμεσα. Είχα μια φορά μια συζήτηση με τον Βαγγέλη πάλι, και ήταν και η σύντροφός του εκεί μαζί, και του λέει: Βαγγέλη, μήπως άμα διάβαζες μουσική θα ήταν διαφορετική η μουσική σου? Ο Βαγγέλης δεν διάβαζε μουσική, δεν διάβαζε νότες. Και την απάντηση κάνω, ο Βαγγέλης. Δηλαδή το σκεφτόμασταν και μετά κοιταχτήκαμε λίγο, γιατί περίμενα εγώ με αγωνία την απάντησή του. Απλά ένιωσα κάτι, ότι δεν παίζει κανένα ρόλο αν διαβάζεις νότες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τώρα, διαβάζοντας νότες, σε βοηθάει στο να αποκτήσεις ένα μέτρο, μια λογική, δηλαδή να πειθαρχήσεις με διάφορα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει τίποτα στην καλλιτεχνική σου καριέρα ή γενικά στο αποτέλεσμα το μουσικό. Εντάξει, εκτός να παίζεις κλασική μουσική, δεν γίνεται να παίζεις κλασική μουσική και να μην διαβάζεις.
0: Απαντάς εν μέρη, ως μουσικός απαντάς. Όμως ο Βαγγέλης, θα σου πω εγώ προσθέτοντας αυτά τα ωραία που λες, ότι ο Βαγγέλης είχε μια τέτοια παιδεία και κουλτούρα. Όχι μόνο διάβαζε γενικώς, ήταν φιλόσοφος, ήταν στοχαστής. Οπότε έρχεται όλο αυτό το κεφάλαιο του στοχασμού, του καθημερινού και του ευρύτερου, να προσθεθεί στο καθημερινό του παίξιμο και να τον εμπνεύσει με πολλούς τρόπους. Εγώ εννοούσα και αυτό λέγοντας διαβάζουμε. Δηλαδή αυτό δεν το είδες στο Βαγγέλη, ότι όλο αυτό τον βοήθησε να
2: φυσικά
0: απελευθερωθεί?
2: Όχι μόνο, καταρχήν ο Βαγγέλης ήταν και ζωγράφος. Δηλαδή ζωγράφιζε κιόλας, μιλάγαμε και για τη ζωγραφική. Εγώ έχω πολύ σύνδεση με τη ζωγραφική, για παράδειγμα, εξαιτίας της μητέρας μου,
0: μητέρα
2: που είναι ζωγράφος. Επίσης, όταν είχαμε συνεργαστεί με τον Καταληφό, τον Δημήτρη Καταληφό, που μελοποίησα τα ποίηματά του και κάναμε κάτι συναντήσεις και με έβαζε να διαβάζω τα ποίηματά του μπροστά του, που εγώ ντρεπόμουν να το κάνω αυτό το πράγμα, κατάλαβα για πρώτη φορά ότι ο λόγος πολλές φορές με οδηγεί στο να συνθέσω και να σκεφτώ τη μουσική και να σχεδιάσω διαφορετικά.
0: Είπες κάτι ότι ο Βαγγέλης ήταν και ζωγράφος. Βεβαίως ήταν. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι είχε και μια πολύ πολύ ιδιαίτερη σχέση με τα χρώματα και τις συνθέσεις τους. Αυτό όμως είναι το φιλοσοφικό κομμάτι, βλέπεις, της ζωγραφικής, Αλέξανδρε. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι που θα μπει ένα ωραίο φως αν το επιτρέψεις.
1: Και εγώ απλά θα προσθέσω σε αυτό ότι ο Βαγγέλης κατ' εμέ ήταν ένας ανεγεννησιακός, εντός εισαγωγικών, καλλιτέχνης. Δηλαδή είτε ασχολείται με τη μουσική είτε με τη ζωγραφική, θα έβρισκε έναν τρόπο να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα και με το σύμπαν.
0: Παίζοντας καμιά φορά και τη λύρα του Απόλλωνα, που φαντάζομαι ότι υπήρχαν λύρες στο σπίτι. Νομίζω ότι όλα αυτά συναντιόνται κάπου και συναντιόνται στο κέφι για ζωή και στην προσφορά. Εκεί στο εμείς, το ωραίο εμείς που λέγαμε, με ωραίο φωτισμό όμως.
2: Εγώ θα ήθελα να πάμε πάλι στο τρίο όπως ξεκινήσαμε κιόλας, γιατί όλα αυτά κάπως έτσι με συνδέουν και με βοηθάνε στο να βγει αυτός ο ήχος που θέλουμε και οι τρεις μουσικοί. Επίσης, να συμπληρώσω ότι θα παίξουμε και 30 Ιουνίου στα after του Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Α, αυτό δεν το είπαμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό το after που πάει 12 και δεν έχετε αρχίσει ακόμη και σου λέει
1: το οποίο το οργανώνει και ο Δημήτρης.
0: Κάνει
1: το curation.
0: Έχει την επιμέλεια όλη αυτή και λοιπόν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, θα είναι 12 η ώρα.
0: Γιατί είναι λίγο νύχτα, ρε παιδί μου, ας πέσουν και τα φώτα. Ας γίνει και λίγη ησυχία γύρω-γύρω, να πάμε να βγούμε να πούμε κάτι, έτσι.
2: Και ελπίζω να δώσουμε και τον ήχο μας.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση μετά από τέτοια φροντίδα κλπ. Λοιπόν, πώς πέρασες, Δημήτρη, εδώ σήμερα, τώρα εδώ?
2: Πολύ ωραία.
0: Πέρασες ωραία. Το
2: πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Εσύ?
0: Εγώ πολύ.
2: Για τελευταίο κομμάτι να βάλουμε και 80 blues.
0: Θα τα βάλουμε. Εγώ, Αλέξανδρε, θεωρώ ότι η απόλαυση είναι ένα διαρκές ζητούμενο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πώς πέρασες?
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το βλέπω στα μάτια σου και τα ακούω στη φωνή σου. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη, εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της όμορφης εκπομπής. Μία ώρα μαζί με τον Δημήτρη Τσάκα και τον Αλέξανδρο Δράκο Χτιστάκη. Οι δύο προσωπικότητες στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της jazz μουσικής, αλλά και της ελεύθερης μουσικής, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν μπαίνει πολλές φορές στα όρια ο αυτοσχεδιασμός ή η φαντασία ή η δυναμική έκφραση που κάποιες στιγμές μουσική ενός επίπεδου μπορούν να έχουν. Να είστε όλοι καλά και όλες. Ο Θέμης Ζωδαμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Έφη Γεωργοπούλου. Η δική μας πόλη σας χαιρετά. Γεια και χαρά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

κόβαν βακάρι. Καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το νέο.

Κι εμείς λιθάρι το λιθάρι, με την αγάπη στην καρδιά, σου χτίσαμε

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Κώστας Γεωργακόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μου. 2:05, και όπως σας υποσχέθηκα και από την προηγούμενη εβδομάδα, Μάρκος Μαμπακάρης για σήμερα και φυσικά όπως κάνουμε και κάθε χρόνο στην μνήμη του. 10 Μαΐου 1905. Του 1905 γεννήθηκε ο Μάρκος Μαμπακάρης στη Σύρα, ενώ έφυγε από τη ζωή το Φεβρουάριο του 1972. Εντός εισαγωγικών, ο πατριάρχης της λαϊκής αστικής μας μουσικής, δηλαδή του ρεμπέτικου. Τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και ιδιαίτερος οργανοπαίχτης, γνώστης όλων των λαϊκών δρόμων και των καραντουζενίων, όπως θα μπορούσαμε να πούμε τα καραντουζένια για τον μπουζούκι. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Θα διαβάσουμε και μικρά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του σε επιμέλεια της Αγγελικής Βέλου Κάιλ και από το εξαιρετικό βιβλίο του Γιώργου Θανόπουλου και του Διονύση Μανιάτη, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Μαμπακάρη Άπαντα. Εμείς μόλις ακούσαμε τη Δέσπο Διαμαντίδου, Γιώργος Δαλάρας, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος και ένα γράμμα στο Μάρκο Μπαμπακάρη. Ενώ για τη συνέχεια, Μάνος Ελευθερίου, Δήμος Μούτσης, Βίκη Μοσχολιού και στους Μπαξέδες, αρχές της δεκαετίας του 70.

Μια συνηθισμένη ημέρα του Μάρκου. Ο Μάρκος από το πρωί έμπαινε στη ρουτίνα του, δηλαδή να πιει τον καφέ του, να την αράξει στο καφενείο, να πει καλημέρα σε όλους αυτούς που θα περνούσαν απ' εκεί, τους γυρολόγους της γειτονιάς, τους παλιατζίδες, τους μανάβηδες, τον Παγοπόλη. Να πει καλημέρα σε αυτόν που ακονίζει τα μαχαίρια, σε αυτόν που πουλάει τις γκαζιέρες και τα γυαλικά. Να δει να περνούν οι γυναίκες που πηγαίνανε στη δουλειά τους στο κοντινό καπνεργοστάσιο στον Κεράνη. Μέσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ο Μάρκος έβλεπε τον εαυτό του και κάθε νέα ημέρα είχε καινούρια δώρα να δώσει σε ένα χαρισματικό άνθρωπο σαν τον Μάρκο. Τι ήτανε αυτά τα δώρα? Ανατελεία εδώ ένα εξαιρετικό κείμενο του Στέλιου Μπαμπακάρη, επίσης εξαιρετικού μουσικού που χάραξε τη δική του μοναδική πορεία, γιος του Μάρκου. Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό το κείμενο, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικό και περιγραφικό για τον Μάρκο, οπότε θα βάλουμε μια ανατελεία και θα συνεχίσουμε την αναγνωσή μας. Ενώ μόλις ακούσαμε τον Αργύρη Παρκιτζή και ένα τραγούδι μικρασιάτικο στην εκδοχή του Μάρκου, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τις Σέρες, τη Σεμίρα που μας ακούει από την Τολεμαΐδα, αγαπημένος ο Μάρκος Βαμακάρης, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από Θεσσαλονίκη, στην Καλλιρόη. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Το ξαναλέω άλλη μια φορά, 69-300-78-283. Κάνουμε το αφιέρωμά μας σήμερα στο Μάρκο, γιατί αύριο θα μας απασχολήσει η μητέρα. Να ακούσουμε για τη συνέχεια τον Μπάμπι Γκολέ, πανερμηνία εδώ σε ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Μάρκος Βαμπακάρης και αφότου εγεννήθηκα.

Τι ήταν λοιπόν αυτά τα δώρα? Ότι εκεί που καθόταν έβλεπε κάτι, αυτό ήταν η έμπνευση, και έπαιρνε ένα χαρτί, ένα οποιοδήποτε χαρτί ή το πακέτο από τα τσιγάρα του, και άρχιζε να γράφει καινούργια στιχάκια. Θυμάμαι ότι ο Μάρκος κάπνιζε τσιγάρα τέλειων, τα κόκκινα τα τέλειων. Κάπνιζε και τα ξάνθη, αλλά και κάτι άλλα που τα λέγανε λαγός. Όλα τα πακέτα είχαν πάνω τους τα χειρόγραφα στιχάκια του. Ο Μάρκος έβρισκε το πρώτο στιχάκι, του άρεσε, δεν έλεγε τίποτα. Πήγαινε το μεσημέρι στο υπόγειο του σπιτιού μας, καθότανε μόνος του και άρχισε να σκαλίζει το όργανο. Και άκουγες ένα θεό να παίζει. Άκουγες ένα μαγευτικό πράγμα, ένα γλυκό τέλει. Έτσι έφτιαχνε ο Μάρκος τα τραγούδια του. Και ό,τι είχε πει είναι κατάθεση, η πιο ειλικρινής, η πιο μπεσαλίδικη και η πιο αρσενική. Η στίχη του Μάρκου είναι η αλήθεια της ψυχής του, αναφέρει ο γιος του Στέλιος. Να προσθέσουμε εδώ ότι στο υπόγειο, εκεί που αναφέρει, υπήρχαν και ένα σωρό πουλάκια που τα αγαπούσε πάρα πολύ. Και μέσα από το βιβλίο, όπως προείπαμε, το εξαιρετικό του Μάρκου, του Γιώργου Θανόπουλου και Διονύση Μανιάτη, συγγνώμη, Μάρκος ο Συριανός, Μάρκου Μπαμπακάρη, άπαντα, ενώ μόλις ακούσαμε επανερμηνία τραγουδιού του Μάρκου Μπαμπακάρη, Αγάθωνας Ιακωβίδης, Μπάμπης Γκολές και Γλυκερία. Ένα τραγούδι γραμμένο για τον Μάρκο στη συνέχεια από τον Μίμη Πλέσσα και τον Κώστα Βίρβο, ο Δημήτρης Κοντολάζος στην ερμηνεία, Μάρκος, Μπάτης και Αρτέμης.

0: Εγεννήθηκα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, στην ωραία Σύρα και συγκεκριμένα σε μια φτωχική συνοικία της Άνω Χώρας, ονομαζόμενη Σκαλή, το έτος 1905 στις 10 Μαΐου, ημέραν Τετάρτη και ώρα Τρίτη πρωινή από γονείς πανφτωχούς. Ήμουν ο πρωτότοκος ιός και ακολούθησαν κατόπιν και άλλα παιδιά. Ο ένας ονομαζόταν Λεωνάρδος και ο άλλος Φραγκίσκος, όνομα πατρός Δομένικος, όνομα μητρός Ελπίδα, το γένος Προβελεγγύου. Αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν δύο φτωχοί. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μάρκος Μαυακάρης την αυτοβιογραφία του, ενώ εμείς μόλις ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι που τους στίχους έχει γράψει ο Κώστας Βίρβος, η σύνθεση του Θεόδωρου Δερβενιώτη και τη Αμπάβη από το ρεμπέτικο Περιβόλι. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που αναφέρεται στον Μάρκο, αυτή τη φορά από τον Απόστολο Νικολαίδη, ηχογραφημένο το 1977. Να συμπληρώσουμε εδώ σε σχέση με τον Αρτέμι ότι είναι φυσικά ο Ανέστης Δελιάς, ενώ το καλοκαίρι του 1934 ο Μάρκος Μαυακάρης μαζί με τον Γιώργο Μπάτη, τον Στράτο Παγιουμτζή και τον Ανέστο Δελιά σχηματίζουν το πρώτο και πρωτοποριακό για την εποχή μουσικό σχήμα με παγκλαμάδες και μπουζούκια, η περίφημη τετράδα από τον Πειραιά. Αν ακούσουμε λοιπόν τον Απόστολο Νικολαίδη στον Άδη Ανταμόσανε.
1: Ο Στράτος, ο Χιώτης, ο Μάρκος, ο Μπάτης, ο Λάφκας και ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου υπήρξαν οι πραγματικοί δάσκαλοι και συνθέτες του παλιού και γνήσιου λαϊκού ρεμπέτικου τραγουδιού. Επίσης ήταν καλοί μου φίλοι και συνεργάτες. Με μεγάλη μου λοιπόν τιμή αφιερώνω αυτόν το γνήσιο ρεμπέτικο δίσκο στη μνήμη τους.

Και εδώ μια συνδημιουργία του Μάρκου Μπαμακάρη και του Στέλιου Μπαμακάρη, ηχογράφηση του 1963, «Τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια». Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική. Μάρκος ο Πατριάρχης γράφει, ο Γιώργος, έτσι είναι όντως. Τον Αλέξανδρο που μας γράφει από Εράτηρα Κοζάνης, ευχαριστούμε για τις όμορφες φωτογραφίες. Το Γρηγόρη που μας ακούει από την Πλατεία Ραφίνας με την παρέα του. Ο Μάρκος Βαμβακάρης που έφυγε από την Σύρα σε ηλικία 15 ετών αφού έριξε άθελα τον αβράχο πάνω στη σκεπή ενός σπιτιού. Πήγε στον Πειραιά όπου αργότερα τον ακολούθησε και η οικογένειά του. Εκεί ασχολήθηκε με διάφορα επαγγέλματα όπως λιμενεργάτης, φορτοεκφορτωτής, εργατής γιανθράκων στα λόγωμενα καρβουνιάρικα. Και περίπου από το 1925 μέχρι το 1935 ως εκδορέας στα δημοτικά σφαγεία Πειραιά και Αθηνών. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εκεί στα ταμπούρια όχι μόνο μύθηκα στη σκληρή ζωή του εργάτη στον Πειραιά, αλλά αγάπησα και παντρεύτηκα την πρώτη παντριά μου, μα το πιο σπουδαίο απ' όλα ξεμυαλίστηκα με το όργανο αυτό, το μπουζούκι. Λίγο πριν πάω στρατιώτη, το 1924 ή αρχή του 1925, άκουσα κατά τύχη τον Μπαρμπανίκο τον Αϊβαλιώτη να παίζει το μπουζούκι, το οποίο τόσο πολύ μου άρεσε, ώστε έκανα όργο ή αν δεν μάθω μπουζούκι θα κόψω τα χέρια μου με την τσατήρα που σπάνε τα κόκαλα στο μαγαζί. Λογάριασα τον όρκο μου ιερό και απαράγραπτο. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο είναι», είπα από μέσα μου, «αυτό το μπουζούκι». Και αρχινάει το μαρτύριο της οικογένειας μου, του πατέρα και της μάνας μου. Σταμάτησα τότε κάθε δουλειά, αν και δούλευα τότε εκδορεύς στα σφαγεία του Πειραιός, δεν πήγαινα για δουλειά ούτε τίποτες. Η δουλειά μου ήταν μόνο το μπουζούκι. Και έκτοτε με εχμαλώτησε αυτό το όργανο. Τίποτα άλλο δεν ήταν για μένα στον κόσμο. Δεν ήταν βέβαια η πρώτη φορά που άκουσα αυτό το όργανο. Ο πατέρας μου, εκτός από την Κάιντα, έπαιζε και λίγο μπουζούκι, έτσι λιγάκι. Από την Σύρα ακόμη, πιτσιρίκος, άκουσα πολλούς παλαιούς μπουζουξίδες. Τον Μανολάκη τον 3,5 από την Απανοχώρα, τον Στραβογιώργη τον Όματο, τον Μαούτσο, τον Αντρικάκη, τους Κουρίς Βαφέα και Καραγιάννη και τον Παγκαλάκη, ο οποίος έπαιζε άριστον τζουρά. Αυτοί όλοι είναι Συριανοί. Και άλλους τους άκουσα να παίζουν εκεί στη Σύρα όταν ήμουν παιδάκι και δεν είχα ιδέα από αυτή τη δουλειά. Και άλλους εδώ, στους Τεκέδες. Ο Βαφέας με το όνομα ήταν δικός μου, Φραγκοσυριανός, από την Απάνω Χώρα. Ήταν κουρεύς. Πήγαινε στο κουρείο του. Από τότε δηλαδή έδειχνε ότι εγώ. Πήγαινα μάλλον στο κουρείο του. Από τότε δηλαδή έδειχνε ότι εγώ μ' άρεσε αυτό το όργανο. Και έφευγα τώρα από το σκαλί που καθόμαστε και πάγαινα στο Γορνά 20 λεπτά δρόμο. Πήγαινα εκεί στο καφενείο να πούμε και καθόμουν και άκουγα αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν η ώρα που έπαιζε. Ταξίμια έπαιζε. Δημοτικά δεν υπήρχαν στη Σύρα εξών από κανένα Συρτό και κανένα Καλαματιανό. Αυτά. Κάτι πάπου προς πάπου. Αναφέρει ο Μάρκος, ο οποίος υπήρξε επίσης και δεινός χορευτής. Να ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια ένα υπέροχο τραγούδι του, και αυτό ηχογραφημένο στις αρχές της δεκαετίας του 60, και «Τι μ' ωφελούν οι άνοιξες».

Ακόμη ένα τραγούδι από την δεύτερη καριέρα του Μάρκου Βαμβακάρη, όπως χαρακτηριστικά ο ίδιος την ανέφερε αρχές της δεκαετίας του 60, όταν επανήλθε στη δισκογραφία ύστερα από παρότρινση του Γρηγόρη Μπιθικότσι και του Βασίλη Τσιτσάνη. Εδώ μόλις ακούσαμε παλιό μικρασιάτικο τραγούδι μαζί με την Άντζελα Γκρέκα, να προλάβουμε να ακούσουμε την Αγγελοκαμωμένη μαζί με την Κέτι Γκρέι.

αρχές της δεκαετίας του 60, καθώς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Έλενα Φαλιρέα, Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια δύο τραγούδια μέσα από την πρώτη εργασία του Σταύρου Ξαρχάκου, πάνω στο ρεμπετικό τραγούδι και σε 12 συσκευές τραγουδιών του Μάρκου Παμακάρη το 1968. Γιώργο Ζαμπέτας, «Αν μ' αξιώσει ο Θεός», και ακολουθεί και η Βίκη Μοσχολιού με το αγαπημένο τραγούδι των ακροατών, Αλεξανδριανή. Μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.